0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά τη κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση, στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση έχει μέτωπο 15 χιλιόμετρα, αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές στο ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Ο Δήμος Φεστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1000 μερίδες φαγητού, ενώ από σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους ΟΓΑ λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ και στο Αθερινόλακο Σιτίας. Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή κάηκαν συστοιχίες μετασχηματιστών και εγκαταστάσεις. Επίσης κάηκαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Στην Αγία Τριάδα Λασιθίου η φωτιά καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λεσβού και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διήμερη επίσκεψή του επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. ανώτερος αξιωματούχος τον ΗΠΑ δήλωσε πριν λίγο ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται στο Ιράν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Χθες ο Τραμπ προανήγγειλε σφοδρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, ενώ δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση ντρόουν σε δεξαμενόπλια στον Αίγυπτο. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. 20 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν, ενώ ακινητοποιήθηκαν άλλα 2. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων, στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνεμοι με 110 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο, με διακοπές της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Λιβουσκόπουλο, λέει Τόμας.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει ένας άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη από τον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος που μας ακούει. Έχει φεγγαράδα λέει απόψε. Έχουμε βγει να κάνουμε σελινόλουτρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο, ο οποίος μας ακούει στην Φλόρινα. Καλημέρα στο Καπιτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε Στράτος, πήρα τα μάτια μου. Πάμε.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμάτα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλους τους ελληνιασμένους. Έχω έναν καφενέ.

0: Πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νικολόπουλο, κάτι για μας, έλα Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

τους στρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος νυχτοφύλακας από την Κηφισιά. Αφιερώνει στο Μιχάλη και στον Βασίλη στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο στην Εξωτική Αρτέμιδα, στον Έτερο Γιώργο στην Αργυρούπολη και σε όλη τη Ραδιο Παρέα. Πότε φεύγετε λέει και πότε επιστρέφετε. Δεν θα φύγω, οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες απλά. Τις επόμενες δύο εβδομάδες οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Πάλι σε ντόνι έγραψε ο Σέιχης. Κάθε βράδυ μέσα από την υπέροχη εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια μας κρατάς όμορφη συντροφιά και μας ταξιδεύεις στις καρδιές μας με τα αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Η φωνή σου, οι επιλογές σου και η αγάπη σου για το καλό ελληνικό τραγούδι κάνουν τις νύχτες μας πιο ζεστές και πιο ανθρώπινες. Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, χαμογελαστός και να συνεχίζεις να μας χαρίζεις αυτές τις όμορφες μουσικές διαδρομές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά και την αγάπη που μοιράζεσαι μαζί μας κάθε βράδυ. Με εκτίμηση και πολλές ευχές, καλή συνέχεια στα όμορφα λαϊκά μονοπάρτια, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Γρηγόρη Πυθικότση. Τραγουδάει και αυτός, όπως το προηγούμενο του Στέλιου. Μίκη Θοδωράκη, βρέχει στη φτωχογειτονιά.

0: Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για επιστροφή, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρης είναι το Γιάννα Ισοευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Βαγγέλη. Και την άλλη μαζί μας. Πάμε.
1: Μέσα από την εκπομπή της Εμίνας, λοιπόν, την ακούσατε άλλωστε. Παρουσίασε την κυρία και την Τάλη. Θα μας κλείσει την ώρα να μας πει σε αυτό το παρατήρι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πάμε, θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βασίλη.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στο σημείο επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμα 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα που θα φτάσουν το πρωί από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διανομή με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικό των παροχών από τους ΟΤΑ λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριαδά που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένοντες και στην νοτιοδυτική Τουρκία απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Αντάλια. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των 2 κοινοτήτων στη Λευκωσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ ως ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων στην Τεχεράνη ακατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει με αντίπεινα αφού το Ιράν στόχευσε βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο με διακοπές της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Ανεμοί βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με τη μολυβιά του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου. Πάμε και σε ένα τραγούδι 1953, Απόστολος Καλδάρας, Κώστας Βίρβος. Πρώτη εκτέλεση, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρία Γρίλη. Εδώ όμως είναι από ζωντανό. Μάκαρος. Μια στεναχώρια έχω απόψε. Αυτό αρέσει τη φίλη μου τη Βασιλική στην Αυστραλία.

όταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με ρώτησε στον αέρα στην εκπομπή του ποιο τραγούδι του Στέλιου μου αρέσει, του είπα φυσικά αυτό το Αγριολούλουδο. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, το Αγριολούλουδο αντέχει. Άντε, γεια μας.

Καλά ο Πυθαγόρας έδωσε τα ρέστα του εδώ. Μιλάω για τον Αγριολούλουδο βέβαια. Ένα λεπτό περιπτερά μέσα από τον τελευταίο δίσκο του Στράτου. Αυτό είναι Μουσαφίρης.

Θύμιο στον Πονάτσο. Κανένας δεν το ξέχασε. Παρακαλώ. Μια γυναίκα

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο μια βόλτα. Έχει κάτι για μας, έλα Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία.

έτσι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

παράσυρε το ρέμα λοιπόν. Μάνα μου δεν είναι ψέμα. Βεβαίως στην εκτέλεση με την Γλυκερία. Θα πάμε και μέχρι το ακριβώς της ώρας με Λεωνίδα Βελή, με Μανώλη Μητσιά και Λίτσα Διαμάντη και Σταμάτη Γονίδη. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση φωτιάς στη Νέα Κρυαβρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρυαβρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Σιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρο τμήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν διεξάγουν οι ΗΠΑ ως ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας. Το πρακτορείο Ίρνα ανέφερε ότι ομάδες διάσωσης αναζητούν 2 ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια σπιτιού στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσεις και στο νησί Κις στον Περσικό κόλπο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά αντίπεινα αφού το Ιράν στόχευσε βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα, ενώ σύμφωνα με το Αξίος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ συμμετείχε από κοινού με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, ενώ η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο. Στην Ιαπωνία στους 17 είναι οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Απόψε είχαμε λοιπόν τη μοναδική πανσέλινο του Ιουλίου, είναι η δεύτερη πανσέλινος του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο και η 8η από τις συνολικά 13 πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Ήταν ένα μοναδικό θέαμα που χιλιάδες άνθρωποι δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν με καλή παρέα, αρκετοί ξενυχτώντας σε μια από τις πιο όμορφες νύχτες του φετινού καλοκαιριού. Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σηματοδότησε την έναρξη μιας περίοδου πλούσιας σε εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, με κορυφαίο γεγονός την ολική έλλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου. Θα μου πείτε τώρα γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού. Η ονομασία φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού γεννήθηκε στα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων, εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής από την ίδια τη φύση. Έτσι, η πανσέλινος του Ιουλίου πήρε το όνομά της επειδή το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή ως πανσέλινος του κεραυνού ή πανσέλινος του σανού. Τα ονόματα της πανσελίνου προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των Ιθαγενών Αμερικανών, των Απικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών Πήγων. Όλα αυτά για μια πανσέλινο η οποία βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα οπωσδήποτε καταπληκτικό θέαμα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Δυστυχώς όμως η νύχτα δεν είχε μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους στο Νότιο Ρέθινο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Είχαμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς από τις φωτιές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Και έτσι λοιπόν οι εξελίξεις μέχρι τώρα είναι ότι δίνουμε μάχη σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθινο, Σιτία και Πλωμάρι, ενώ οι προσπάθειες δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε Κρήτη και Λέσβο. Η μάχη δίνεται από τις επίγειες δυνάμεις και κατά από πολύ αντίξωες συνθήκες, ήδη έχουν γίνει εκενώσεις χωριών δεκάδων κατοίκων στην Κρήτη. Η κατάσταση στην Νότια Κρήτη είναι δραματική, η πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη, ενώ δύσκολη είναι και η εικόνα στην περιοχή της Σιτίας. Είπαμε λοιπόν ότι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού στο Γήθιο. Και οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στα σαχτούρια, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Είναι ένας εποχικός πυροσβέστης 25 ετών και ένας πενταετούς υποχρέως 58 ετών. Τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές. Στην Κρία Βρύση του Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 40 οχήματα. Ο Πρωθυπουργός και πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, ενώ συνολικά έχουν γίνει 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εκτείνεται σε μέτωπο που φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, κάνοντας τάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων, επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Έχουν απομακρυνθεί πολίτες και επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη προς ασφαλέστερα σημεία, ενώ είναι συνεχόμενα τα μηνύματα από το 112. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυροπλήκτων στο Ρέθινο. Στην Αγία Τριάδα στο Λασίθι επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, και ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις και στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου εκδόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν και εκεί 92 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων. Δυστυχώς και η σημερινή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αρκετές περιοχές και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Αττική και σε περιοχές της Τεραίας και της Πελοποννήσου, αλλά και στους 4 νομούς της Κρήτης. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν η ενίσχυση του μετελμιού από τη μία θα δροσίσει τις περισσότερες περιοχές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού, λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, αλλά θα είναι πρόσκαιρες και χωρίς να συνοδεύονται από φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περιοχές που προσανατολίζονται στο Αιγαίο, θα φτάσει στους 31-33 βαθμούς στα βόρεια
και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ θα παραμείνει ζέστη στη δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς το μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με 36. Αισθητή δροσιά περιμένουμε στην υπόλοιπη Κρήτη και στις Κυκλάδες με 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο θα είναι θυελλώδης στα 7 μποφόρ, τοπικά στις Κυκλάδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα 8 και ήπιοι στο Ιόνιο με 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοδιάδες μέχρι και 7 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, αραιές νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, νότιοι άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 19 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννινα. Τη χθεσινή ημέρα η πιο ζεστή περιοχή ήταν το Αγρίνιο με 40 βαθμούς, ακολουθεί η Άρτα με 39, η Σκάλα 39, κάτω Αχαΐα 39, Αρχαία Ολυμπία 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αντίστοιχα χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στο Παρανέστη 12 βαθμούς, στο Μέτσοβο 12, Καρπενήσι 12, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 12 και Πράμαντα 12 βαθμούς Κελσίου. Εκεί είχαν δροσιά αντίθετα με το Αγρίνιο και την Άρτα όπου ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και Σιλουανός. Χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Και σαν σήμερα, το 1797, είχαμε την επανάσταση των Μπουμπολάρων στη Ζάκυνθο, κάψανε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απόταχτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο για κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982 τέτοια μέρα η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλητών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τόσα χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και ακόμη είναι να είμαστε αναγκασμένοι η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πηγαίνει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα στην Τουρκία για να θέσει ξανά και ξανά αυτό το ζήτημα, χωρίς η Τουρκία να φαίνεται διατεθειμένη να το λύσει. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημοσίοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009 υπαλλήλους. Λοιπόν, το 1898 έφυγε από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι, Σκηνές από ένα γάμο. Και το 2007 ο Μικαλάτζελο Αντωνιόνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου με το Blow Up. Σαν σήμερα, το 1863, γεννήθηκε ο Χέντρι Φόρντ, ο Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ, ενώ το 1947 η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα εκτός από το θέατρο και στην ελληνική τηλεόραση.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και το Δημήτρη από το Λεωνίδιο. 22 βαθμούς μας γράφουν ότι αυτή τη στιγμή έχει στο Λεωνίδιο. Δροσούλα από ό,τι καταλαβαίνω. 24 βαθμούς στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Καλημέρα στον γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Μας λέει ότι τελευταία μέρα αύριο θα φύγει για διακοπές. Ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, τις φωτογραφίες και βεβαίως τα ρεπορτάζ που θέλετε να διερευνήσουμε. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε μία ήττα χθες στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα λοιπόν στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας που έγινε και κλεισμένο το θηρόν στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, πήρε το προβάδισμα με τον Ελίασον στο 14, ωστόσο πριν την ολοκλήρωση του ημίχρονου, στο 44, μια αμυντική αδράνεια έφερε τον γκολ της ισοφάρισης των Τούρκων με τον Ελαγής. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι εντάσεις ΑΕΚ έπεσαν σημαντικά, δέχτηκε πίεση από την τουρκική ομάδα, που στο 80 γύρισε το παιχνίδι με τον Ζαρζού. Έγινε αναγκαστική αλλαγή Ζήνη και Πενράις και το επόμενο φιλικό για την Ένωση είναι την Κυριακή με την αντίπαλο της Σεντ Τρουίντεν, με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ, η οποία χθες είχε ευχάριστα νέα, καθώς η Άρχους νίκησε τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, έφερε την ανατροπή και έτσι η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας για τα play-off του Champions League. Φέτος είναι πάντως η χρονιά για τους νέους παίκτες, τους Έλληνες. Έχουμε ακούσει αρκετές μεταγραφές σε κορυφαίες ομάδες. Τώρα συζητάνε αν ο Παυλίδης θα φύγει από την Μπενφίκα και θα πάει στην Μπαρτσελόνα, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες ότι η Ρώμα έχει ως πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης λοιπόν είναι ο πρώτος στόχος της Ρώμας για τη θέση του, κεντρικού αμυντικού. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιβεβαίωσε αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπήρχαν όλες τις τελευταίες ημέρες και έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιεράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχει παίξει 66 μάτς, έχει 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga και στο τέλος μέχρι το τέλος φετινής σεζόν, καθώς η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι να δεχτεί κρούσεις για τους καλύτερους παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Κουλιεράκης, μια πολύ μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε για τον Μανώλη Μητσιά και την απαγόρευση η οποία είχε δεχτεί για το τραγούδι το Γιάννη το Φωνιά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση από τον Γιώργο Χατζηδάκη που προσπάθησε να αποσυνδέσει την απαγόρευση αυτή από το όνομα του Μανώλη Μητσιά. Σε ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το εξώδικο που απέστειλε στους διοργανωτές της συναυλίας αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο, με το οποίο απαγόρευε την εκτέλεση μουσικής του πατέρα του και οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει συμβολικά τους στίχους του τραγουδιού ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ο Γιώργος Χατζηδάκης επισημαίνει πως η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει και πρόσθεσε πως εάν διαχειρίστηκε του πνευματικού έργου του Γκάτσου, Αγάθη Δημητρούκα, δεν επισμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο ποιητής, σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη θα το σεβόταν και δεν θα μετέτρεπε σε δημόσιο θέαμα. Και επισημαίνει ότι οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως αν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν εδώ στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κινείται πάρα πολύ ωριακά, προφανώς και έχει το νομικό επιχείρημα ότι είναι κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες. Βέβαια τώρα καλλιτέχνες όπως είναι ο Μανώλης Μητσιάς ή άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι τραγουδούν για χρόνια πολύ μεγάλα τραγούδια των δημιουργών όπως είναι ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, έχουν νομίζω το δικαίωμα να τα ερμηνεύουν, είτε πρόκειται για μια συναυλία, είτε πρόκειται για μια μουσική παραγωγή, είτε είναι μια εκπομπή στα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα
σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται αυτό. Αλλά πάντως κάπως εδώ ξεκαθαρίζει ότι το θέμα δεν ήταν με τον ερμηνευτή, τον κύριο Μανώλη Μίτσια, αλλά με την εταιρεία η οποία είχε διοργανώσει αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, χθες είχαμε την τριμερή στην Κύπρο με τον κύριο Γουτιέρες να συναντάται με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον κύριο Ένχιουρμαν. Φάνηκε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει μετά από 52 χρόνια και ο τρόπος που ανακοινώθηκε και τα όσα έγιναν προχθές το βράδυ στο δείπνο. Φάνηκε ότι υπήρχε μια διάθεση από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια βήματα ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το αγκάθι που υπάρχει εδώ και 52 χρόνια. Όλα αυτά έληξαν αργά το βράδυ με την ανακοίνωση από τον Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος. Είναι ένα μήνυμα που, όπως υποστήριξε, προς όσους επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας λοιπόν ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους. Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα. Και απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, κάνουν αυτό το λάθος, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, όποιο και αν είναι το κόστος, να επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγουδίες του παρελθόντος, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό. Το τουρκικό υπέξ νωρίτερα και εκεί φάνηκε ποια είναι η στάση της Τουρκίας. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό και ότι λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερού συνάντησης και ότι επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, λίγο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Γκουτιέρες, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είχε πει ότι σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες θα συγκαλέσει νέα τύπη διάσκεψη με σχήμα 5-1 με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Όμως η τουρκική πλευρά φαίνεται να μην μετακινείται στη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας των δύο κρατών. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν οι Τούρκοι διαπραγματεύονται κάτω από το τραπέζι

αποδεχτούμε τη λύση των δύο κρατών που είναι η νέα στρατηγική τους από το 2017 και μετά. Είναι πάντως ένα ζήτημα ποιος άφησε να καλλιεργηθεί αυτή η προσδοκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και βεβαίως εδώ στην Αθήνα υπήρχαν χαμηλές προσδοκίες, κυρίως η προσδοκία ερχόταν και η ελπίδα ερχόταν κυρίως από την Κύπρο, και φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έγιναν, από το κλίμα που έβγαινε από το προχθεσινό δείπνο μεταξύ των τριών, και του κυρίου Γκουτιέρες δηλαδή, του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Τουφάν Ερχιουρμάν στην Κύπρο. Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Πάρου, ο Εργολάβος και ο Δημοτικός Υπάλληλος για το ΧΙΤΑ. Στις 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρισμού. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, που ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ του νησιού. Συνελήφθησαν λοιπόν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων και ο υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός του απορριμματοφόρου και 2 Έλληνες, Σέβια και Γήθιο, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενώ 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Τώρα, προφανώς είναι διαφορετικές οι συλλήψεις που έχουν γίνει με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τον Εργολάβο. Υπάρχουν εκεί ευθύνες, καθώς ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ η φωτιά. Φαίνεται ότι εκεί υπήρχε κάποιο θέμα και ξεκίνησε, πέρασε η φωτιά στη συνέχεια και σε δασικές εκτάσεις και σε αγροδασικές εκτάσεις. Όμως το μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι με όλες αυτές τις συλλήψεις που γίνονται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν εργασίες, είτε αγροτικές είτε εργασίες συντήρησης κάποιων κτισμάτων, και βρίσκονται να κατηγορούνται για πυρκαγιά, γιατί έχει προκληθεί η πυρκαγιά από ένα σπινθήρα, γιατί έχει προκληθεί γιατί έβαλαν φωτιά για να κάψουν κάποια κλαδιά, κάποια χόρτα, και βεβαίως στη συνέχεια όταν φυσάει ο άνεμος η φωτιά δεν ελέγχεται. Για παράδειγμα, χθες στην Ερέτρια, στην περιοχή Κοτρώνη, ένας 77χρονος προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά όταν χρησιμοποίησε ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλου, δηλαδή τροχό, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα στο οικόπεδό του και στη συνέχεια να προχωρήσει φωτιά. Αλλά και στο Γήθιο υπήρχε καταγγελία ότι ένας 47χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Είναι αυτό το επαναλαμβανόμενο μοντέλο καθημερινά. Δυστυχώς, παρά τις συλλήψεις, παρά τα πρόστιμα, τα υψηλά πρόστιμα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα μόνο χθες 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον και της εισαγγελικής αρχής, αλλά δεν γίνεται κατανοητό από πάρα πολύ κόσμο, και δυστυχώς έχουμε 80 σχεδόν πυρκαγιές περίπου την ημέρα της τελευταίες εβδομάδες. Από την 1η Ιανουαρίου ως 29 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 896.000, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204, 87,93% είναι από αμέλεια και 28%, δηλαδή 12% από πρόθεση. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς θα πρέπει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πως σε μια τέτοια μέρα που ο κίνδυνος είναι στο επίπεδο 4 και 5, υπάρχει δηλαδή απόλυτος κίνδυνος με πολύ δυνατούς ανέμους, ακούσαμε προηγουμένως 7 και 8 μποφόρ σε πολλές περιπτώσεις, τι μπορεί να γίνει ώστε κάποιοι να καταλάβουν ότι σήμερα δεν κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ούτε για αστείο. Λοιπόν, και φεύγουμε από τις πυρκαγιές. Είχαμε μια επίθεση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με drones σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο LNG στην Ταμιέτα της Αιγύπτου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν πρόκειται για κάποια

0: επίθεση από κάποιον ανταγωνιστή, από κάτι άλλο, ή είναι ένα ντρόν το οποίο έφυγε, δίλθε της προσοχής των Αμερικανικών δυνάμεων και κατέληξε στην Αίγυπτο, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ακόμη περισσότερο η πολεμική αναταραχή στην Μέση Ανατολή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εντείνεται αυτή η προσπάθεια να πιεστούν οι δύο πλευρές, οι Αμερικανοί λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, το Ιράν λόγω των συνεχών χτυπημάτων που επιχειρούνται από τους Αμερικανούς σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Λέγαμε προηγουμένως για ένα πρωτοφανέ χτύπημα σε αιγυπτιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Μεσόγειο θάλασσα, σε ένα τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από ντρόουν. Αλλά χθες είχαμε καινούργια χτυπήματα, καινούργιους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, λένε οι Αμερικανοί. Τα αεροπορικά πλήγματα, τα οποία ανακοίνωσε επίσημα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι σε αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν και βέβαια άρχισαν να εξαπολύουν τα πλήγματα από τις 8 μετά τις 8 το βράδυ και αποτελούν ισχυρή απάντηση στις απόπειρες των ιρανικών επιθέσεων. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση Τραμπ: θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί τώρα έρχεται η σειρά μας να χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται, που είχε δηλώσει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους του ΟΒΑΛ γραφείου. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους προς τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 από αυτούς. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά πλήγματα και στο εσωτερικό μέτωπο. Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Άνταμ Σιφ ζήτησαν από τη ρυθμιστική αρχή κεφάλαια αγοράς να ερευνήσει αν είναι σύνομο το σχέδιο της Τραμπ Media, της μητρικής εταιρείας πλατφόρμας Truth Social, να πουλάει πρώιμη πρόσβαση σε αναρτήσεις του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την επιστολή που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Η Trump Media παρουσίασε αυτό το μήνα μία επιπληρωμή ροή δεδομένων που δίνει στις χρηματιστριακές εταιρείες ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 επιδραστικότερων λογαριασμών της Truth Social, μεταξύ αυτών και του λογαριασμού του Προέδρου. Μοιάζει με εξωφρενική κατάχρηση του αξιώματος του Προέδρου για προσωπικό του όφελος, η οποία υπονομεύει τους απλούς επενδυτές και την ακεραιότητα των αγορών, ενώ παράλληλα πλουτίζει τη Wall Street και άλλους πλούσιους κατόχων εσωτερικής πληροφόρησης, ανέφεραν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Λοιπόν, η Trump Media λοιπόν χρεώνει ως και $100,000 το μήνα για την πρόσβαση στη ροή δεδομένων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ στο παρελθόν οι αναρτήσεις του Trump στην πλατφόρμα έχουν επηρεάσει τις αγορές. Τώρα, οι δύο γερουσιαστές επισήμαναν ότι εγείρει η αυτή η στάση και ηθικά ζητήματα, αφού είναι άλλο ένα παράδειγμα ενός πρόεδρου που συνδυάζει τα καθήκοντά του με τις προσωπικές του επιχειρήσεις. Τον περασμένο μήνα, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι μόνο πέρσι κέρδισε περισσότερο από $1,4 δισεκατομμύρια από τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Αν και οι τεχνολογικές πλατφόρμες επιτρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους πρώιμη πρόσβαση σε δεδομένα, έστω και εις βάρος ορισμένων άλλων παικτών της αγοράς, οι ειδικοί σε θέματα δεολογίας λένε ότι το προϊόν αυτό βεβαίως προκαλεί μια αναστάτωση. Και προκαλεί μια αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κάποιοι να έχουν εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις, τις πολύ μεγάλες κινήσεις που γίνονται με αφορμή τώρα και τον πόλεμο. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες, με μια φωτογραφία κεντρική εδώ στην Καθημερινή. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Με στόχο τις τακτικές μεταεκπαιδεύσεις των εφέδρων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην συγκρότηση 3 μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Εύρο, 2 από τις οποίες θα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά, απλοποιούνται πάνω από 1000 διαδικασίες για το δημόσιο και καινούργιες υποδομές στην αρχαία αγορά. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την Καθημερινή, το προσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, 3 θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ιστορική απόφαση με επεξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Με πενταήμερη μισάνοιχτη πόρτα για το Κυπριακό, τη συζητήθηκε μεταξύ Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Χωρίς αυγερινό έμεινε η ελπίδα, 3 μονάδες για τους εφέδρους καταδρομής. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, ποια καταργούνται εκτός κυκλοφορίας τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητά το δημόσιο. Απογευματινή, δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόληση, επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Μήνυμα αποτροπή στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών.
3 πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον Σερέθινο και Γήθιο. Το Χαρτοβασίλειο τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική, γραμμή άμυνας για τον δύσκολο χειμώνα. Ελεύθερος τύπος. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών, λιγότερη ταρεπορία για πολίτες στο δημόσιο. Θρήνος για 3 ήρωες πυροσβέστες, η φωτιά στα μέτωπα στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Το τουρκικό ΙΠΕΞ τροπιλίζει, με συγχωρείτε, την διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, εκλογές μετά τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, νέο ντοκουμέντο από την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Εφημερίδα των Συντακτών, τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά, πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση μιας τέτοιας προσπάθειας. Ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες, κυβέρνηση κράτους, τάχτα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε δοκιμασία μετοχής τεχνολογίας, η μοιαγωγή $1,3 χάθηκαν από το διεθνές top 20.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον Κώστα από το Ζευγολατιό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε την παρέτηση από το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του Θανάση Αυγερινού, με εχμές ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου στο κίνημα. Όμως φαίνεται ότι ο κ. Αυγερινός έχει παυτεί από εκπρόσωπους του κόμματος της κ. Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτρους των διαδρόμων, ενώ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Όλα αυτά έρχονται μετά τις συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ των στελεχών με την ηγεσία για την πορεία του κόμματος, που φέρουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο, τόσο στον οργανωτικό όσο και στον επικοινωνιακό τομέα. Η αποχώρηση του γνωστού δημοσιογράφου, του Θανάση Αυγερινού, ήρθε μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δρομολογήθηκε μια σειρά αλλαγών στην ανθρωπογεωγραφία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και αποφασίστηκε να υπάρξει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών της Μαρίας Καριστιανού στο Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία του κόμματος στα Γκάλοπ προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας της προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια αναπεριφέρεια, παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το είπε και χθες από το Αγαθονήσι για μία ακόμη φορά. Έτσι λοιπόν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει εγκλωβιστεί σε ένα καθεστώς διαρκών αποχωρήσεων και μιας ελεύθερης πτώσης στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της, ήταν αυτός που παρουσίασε την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος δίπλα στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία απέφυγε μέχρι αργά το βράδυ να απαντήσει τον Θανάση Αυγερινό στα αυτά που είπε στην ανάρτησή του για την επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον της, ότι βεβαίως οι συνεργάτες της έλεγαν ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου και όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Αυγερινός. Μάλιστα, τόνιζα την ανάγκη επιτάχυσης των ρυθμών για μια δυναμική επανεκκίνηση και ενίσχυση του επικοινωνιακού χαρακτήρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά, ενώ η κυρία Καριστιανού ήταν σε περιοδία προς τη Λάρισα, έβγαλε και μάλιστα και μια φωτογραφία σε μια πολύ έτσι, με πολλά χαμόγελα, μαζί με μια συνεργάτηδά της, κάτι το οποίο δεν άρεσε και πολύ στον κύριο Νίκο Πλακιά, που σχολίασε αυτή τη φωτογραφία. Το Λάρισα ερχόμαστε δηλαδή, και έγραψε ότι εμείς οι 54 χαροκαμένες οικογένειες σε αυτή την πόλη μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράκτηρος, η πόλη που δολοφονήκαν 57 αγνές ψυχές, αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σιγά σιγά αρκετοί από αυτούς που πρωταγωνιστούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν γίνει δημιουργηθεί το κόμμα και ήταν συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται να απομακρύνονται. Στα κυβερνητικά, σήμερα συνεδριάζει για τελευταία φορά πριν τις διακοπές το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την οδική ασφάλεια. Θα υπάρξει για το Ταμείο Ανάκαμψης ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νερό βεβαίως, που παρά την φετινή πολύ καλή χρονιά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και 10 έργα που θα αλλάξουν τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε όλοι καλά.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρο τμήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλια. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και στο νησί Κις στο Περσικό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ έπληξε την Τρίτη από κοινού με τις ΗΠΑ φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο γειτονικό Ιράκ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμό στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ στα δυτικά. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον αέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ιαπωνία στους 28 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό. 7 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χάτζη Μιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο Κινέζικος δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και ANKA-3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Ερθνιός Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω του earthnews.gr, του earth.gr ή του earth.eco, της εφαρμογής αυτής που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας και να μας ακούτε παντού και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πέμπτη, 30 Ιουλίου του 2026, τελευταία Πέμπτη του μήνα, φεύγει και αυτό σιγά σιγά, θα μας έρθει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Μια ημέρα κατάφωτη, ένα ξεκίνημα της ημέρας κατάφωτο από την Πανσέλινο, η οποία είναι εκπληκτική, η ατμόσφαιρα πάντως είναι πολύ βαριά. Χθες σας λέγαμε για τις πυρκαγιές και ακούγαμε τον αντιδήμαρχο της Πάρου να μας λέει ότι οι Έλληνες δεν πολύ ακούνε τις οδηγίες, ρε αδελφέ, που τους δίνουμε ή τις εντολές για εκένωση, το 112 κτλ. Κτλ. Οι ξένοι τις ακούνε σχολαστικά. Άκουγα μετά την είδηση για τους πυροσβέστες οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο Ρέθυμνο και το μυαλό μου, επειδή κάνει τέτοιες περίεργες διαδρομές, στο μυαλό μου ήρθε το εξής. Όταν πυροσβέστες οι οποίοι είναι έμπειροι, είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά, έχουν ειδική ενδυμασία κλπ. Ειδικές συνθήκες, οι οποίοι μπορεί από τη μία ώρα στην άλλη, λόγω των τερτυπιών της πυρκαγιάς, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν αναγνωρίζει νόμους, νόρμες κτλ. Όταν αυτοί χάνουν τη ζωή τους, πόσο επικίνδυνο είναι για τους υπόλοιπους, οι οποίοι όμως σου λένε όχι, θα μείνω γιατί θα ρίξω με το λάστιχο ή ξέρω εγώ, ξέρω καλύτερα από εσάς, γιατί ξέρω την περιοχή ή ξέρω το ένα ή ξέρω το άλλο. Αυτά σκεφτόμουν χθες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Σωστά. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Κάποια στιγμή σας το λέω, θα ξεχάσω το όνομά μου. Ειδοποιήστε με τότε και ειδοποιήστε και κανέναν γιατρό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που μας στέλνει φωτογραφία από την Ξάνθη με ένα πανέμορφο λουλούδι, με ένα μικρό σαλιγκαράκι επάνω. Ντάλια είναι αυτό, δεν ξέρω και τα λουλούδια. Καλά, καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 27 βαθμούς. 27 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 19 βαθμούς αυτή την ώρα. Εξακολουθεί και με λέει Μιχάλη εδώ και πάρα πολύ καιρό για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, καλημέρα και στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Επειδή σας είπα ότι είχαμε κάποια τα πρώτα μηνύματα της ημέρας, να σας υπενθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, ξεχωριστές, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger ή μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Α, κάτι φες είναι το λουλούδι. Α, ωραίο. Ναι, τον Πανσέ τον αναγνωρίζω ακόμα. Ο Πανσές μου αρέσει αυτός ο φούξια, αυτό το περίεργο χρώμα. Αυτός με παλαβώνει, είναι η αλήθεια. Όχι αυτό το φούξια ή ξέρω εγώ, κάπως αλλιώς το λέω αυτό το χρώμα, μπορεί να κάνω λάθος και σε αυτό. Λίγο κιτρινάκι και μαύρο. Αυτό είναι για μένα ο καλύτερος. Έχετε το νου σας και έχετε το νου σας γιατί και σήμερα οι άνεμοι αναμένονται τοπικά θυελώδεις, βοριάδες, 8 και τοπικά και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χθες το πρωί με φόβο ψυχή σας έλεγα ότι θα έχει οχτάρια. Ναι, που να ξέρα. Σήμερα σας λέω ότι θα έχει και εννιάρια. Γενικότερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι
σας το είπαμε, εκτός από τα εννιάρια στο Αιγαίο, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 με 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα υπηρετικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε ακούγοντας τους μετεωρολόγους τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έχουμε αυτό το μελτεμάκι και σκεφτόμασταν να θα είναι ευεργετικό, τουλάχιστον εμείς δεν θα έχουμε τα σαραντάρια που περιμένουν στην Ισπανία και στην Γαλλία που τους ταλαιπώρησαν ούτως ή άλλως και φοβούνται ότι αυτό θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με τις πυρκαγιές. Παρεπιπτόντως, εκεί πηγαίνουν καλύτερα. Στην Γαλλία δόθηκε και εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι τα είχαν εκενώσει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν να έχει αυτό το αεράκι για να μην το ευεργετικό μελτεμάκι, για να έχουμε που είναι λέει το φυσικό air condition του Αιγαίου, αλλά είδαμε τα αποτελέσματά του. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Κύριε Σολομώντα, αλίμονο, δεν το λέω γι' αυτό.

τραγούδι της Ροζαλίας, γι' αυτό έχω κάνει παύση, για να το απολαύσουμε λίγο, σε έναν από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει το 2026, εκπληκτικός. Λοιπόν, να σας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της ταυτότητας της ημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σύλλας και ο Σιλουανός. Χρόνια πολλά στο δικό μας το Σύλλα εδώ. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Είναι η μέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα, εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, των whistleblowers θα έλεγε κανείς, τους, έτσι είναι γνωστοί τουλάχιστον από τις σειρές, τις τηλεοπτικές και τις ταινίες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης εθνική ημέρα cheesecake. Καιρό είχαμε να ακούσουμε, ή τουλάχιστον εγώ μπορεί το διάστημα που έλειπα, η Κατερίνα να σας έλεγε κάθε μέρα για μια γεύση ρε αδελφέ, αλλά για μια εθνική ημέρα κάποιας γεύσης ή κάποιου σκευάσματος, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού, είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω και να σας αναφέρω. Σήμερα είναι cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα μου αρέσει αυτό το βάσκικο, θέλω να σας πω. Έμαθα και το βάσκικο cheesecake. Ωραίο. Aunque no tiene sangre metida en las venas. Σαν σήμερα, το 1797, ήταν η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε την χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεμβρών. Ήταν 30 Ιουλίου του 1930 που η Ουρουγουάη νικούσε την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτούσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα, το 1982, η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Επίσης, σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοίνωσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό το πέρασε και με νόμο από την Βουλή. Είναι το περίφημο Casus Belli. Το 2010, σαν σήμερα, ανακοινωνόταν ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. 768.009, έτσι για να μην απορείτε, με αυτό το 9 το ξεκούρδουνο. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το 2010 έγινε η πρώτη απογραφή δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ξέραμε πόσους είχαμε. Ναι, ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Στις 30 Ιουλίου του 2010 μάθαμε ότι είχαμε τόσους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1863 ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1947 γεννιόταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1958 γεννιόταν σαν σήμερα η Κέιτ Μπους. Η Κέιτ Μπους, που είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια,
Είναι αυτή που επανήλθε στο προσκήνιο όταν από μια τηλεοπτική σειρά, το Stranger Things, ένα τραγούδι της ήταν σε μια σκηνή της σειράς, εν πάση περιπτώσει. Επανήλθε λοιπόν και έγινε ξαφνικά, πολλά δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού, ξανά έγινε νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Η Kate Bush έχει πιστούς ακολούθους. Έβλεπα χθες κάποιες τελετές, φοράνε όλοι, όλες μάλλον, γυναίκες είναι, οι οποίες φοράνε κόκκινα φορέματα για να παραπέμπουν σε ένα βίντεο κλιπ της Kate Bush που όταν γύρισε ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια και να τραγουδάνε όλες εν χορό αυτό το τραγούδι, μιμούμενες τη χορογραφία, εν πάση περιπτώσει, του συγκεκριμένου βίντεο κλιπ. Είναι παγκόσμια τάση. Χθες έβλεπα τέτοιες εικόνες, προφανώς εν όψη των γενεθλίων της Kate Bush. Σας είπα ποιοι γεννήθηκαν, να σας πω ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1898 ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός, ένωσε τη Γερμανία, διατέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 έφευγε ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, έκανε το Φάνη και Αλέξανδρο, Σκραβιές και Ψίθυρες, Σκηνές από έναν γάμο. Και επίσης το 2007, την ίδια μέρα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Περίφημο έχει μείνει το έργο του «Blow Up».

Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Έχουμε σε πάρα πολλά μέρη να σας πάμε, γιατί όχι για καλό λόγο, με αφορμή τις πυρκαγιές που γίνονται, να σας αναφέρουμε δηλαδή για τι γίνεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Να καλημερίσω τον φίλο μας την κυρία Ντίνα, η οποία μας στέλνει μια όμορφη φωτογραφία του φεγγαριού της Πανσελίνου, καθώς πηγαίνει στην δουλειά της προς Θεσσαλονίκη από τις Αίρες. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Ο οποίος μας στέλνει μια προσευχή για τους πυροσβέστες, φάρος η θυσία τους, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ελαφρά συννεφιά έχουμε σήμερα, 26 βαθμούς στη Λάρισα, την πατρίδα μου. Σήμερα άραγε ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε. Εμείς, εγώ και εσείς ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα είναι εύκολο να βρεθεί πλέον, και σίγουρα ξέρει η υπηρεσία, Λοιπόν, πάμε μουσικά. Τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνο στο Αμάρι Ρεθύμνου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σχεδόν 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Τεράστια καταστροφή, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί. Αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, στον Αθηρινό Λακκό κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμού στην πόλη Κρίβι Ριχ. Ένας νεκρός στο Κίεβο. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο έως 34 βαθμοί στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από το μικρό Σιρήνη Γρεβενών. Μας στέλνει 4 υπέροχες φωτογραφίες διαφορετικές φάσεις της Πανσελίνου από την Ανατολή της μέχρι που μεσουρανούσε. Διακρίνονται στο βάθος κάποιες από τις φωτογραφίες και τα φώτα του κόμου της Εγνατίας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει καλημέρα από τις Σέρρες, 20 βαθμοί. Θα κάνει μάλλον σήμερα ζεστούλα. Διονύση, με ξαφνιάζει. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Όχι, τότε έγινε η πρώτη απογραφή, όπως σας είπα, το 2010. Ναι, ξέραμε, τους πληρώνουν. Ναι, αυτοί που τους πληρώνουν ξέρουν, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να πληρώνανε, λέει ο κύριος Παναγιώτης, και κάποιους οι οποίοι ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Δεν βγήκαν τέτοια στοιχεία. Σε άλλους οργανισμούς έχουν βγει αυτά. Σε άλλες κατηγορίες, όχι στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για παράδειγμα των αγροτών. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στα όσα συμβαίνουν. Ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από όσα ακούστηκε, σχεδόν τίποτα. Το πρώτο είναι ο θάνατος των 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και το ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι σήμερα θα έχει 9 μποφόρ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τοπικά δημιουργείται αυτό το περίφημο μικροκλίμα της φωτιάς και μπορεί οι ρηπές του ανέμου να είναι πολύ ισχυρότερες, δηλαδή να ξεπερνούν κατά πολύ τα 9 μποφόρ, να φτάνουν τα 10, 11, ακόμη και 12. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο, να μας πει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Τα 9 μποφόρ μπορούν να γίνουν και 10 και 11 και 12 τοπικά ΙΡΠΕΣ δηλαδή. Και αυτό το είδαν οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες εδώ να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους χθες. Το πιο τραγικό και η σκέψη όλων είναι σε αυτούς τους 2 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Τους 2 πυροσβέστες, ένας και ένας 25χρονος. Και είδα ακριβώς η πλέον τραγική απόδειξη του τι βίωσαν χθες οι άνθρωποι εδώ. Πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Το έδαφος εδώ είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν χαράδρες, είναι δύσκολα προσβάσιμο. Και να φανταστείτε ότι εν αέρια μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας

0: να επιχειρήσουν, γιατί αρχικά δεν μπορούσαν ούτε να ανεφοδιαστούν στη θάλασσα, αλλά ακόμη και αν το κάνανε, οι ρήψεις θα ήταν τέτοιες που δεν θα ήταν στοχευμένες.
1: Δεν θα ήταν αποτελεσματικές. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε όλο το βάρος έπεφτε στους πυροσβέστες στο πεδίο. Μια πολύ δύσκολη μάχη, και ενώνονταν πολλές περιοχές η μία μετά την άλλη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μαζί και τουρίστες και ξενοδοχεία εκενώθηκαν. Σε κάποια δημοτικά γυμναστήρια, σε κάποια κλειστά γυμναστήρια μεταφέρθηκαν και 4 εκατοντάδες άνθρωποι, όπως επίσης και σε διπλανά ξενοδοχεία που μπορούσαν να πάρουν κόσμο, όπως έπρεπε να απομακρυνθεί επειγόντως από τις οικίες τους. Μιλήσαμε με κάτοικους εδώ, μας κάναν λόγο για μια εφιαλτική νύχτα. Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί, δεν έχει οριοθετηθεί, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται, δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστούν και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 200 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου, 10 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων, οχήματα, ενώ αναμένεται να φτάσει ενίσχυση και από την Αθήνα με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε και τις πρώτες ρήψεις από αέρος, που θα βοηθήσουν σίγουρα στην οριοθέτηση. Ελπίζουμε να βοηθήσουν οι άνεμοι και να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
1: Αυτό είναι, πρέπει να προλάβουν τώρα το παράθυρο που ακόμη δεν έχουν ενισχυθεί, που αλλάζουν οι άνεμοι ενδεχομένως κτλ. Πρέπει να είναι ολόκληρη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, μπας και καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο ή να την οριοθετήσουν πριν ξαναφουντώσουν οι άνεμοι. Γιατί
0: ακριβώς
1: θα είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Φανταστείτε, χθες είχαμε και απεγκλωβισμό ατόμων από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου ουσιαστικά έγινε η απομάκρυνση αυτή. 29 άτομα συνολικά με πλωτά σκάφη του λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών. Και βεβαίως όλοι είναι πώς θα γίνει να οριοθετηθεί.
1: Να οριοθετηθεί.
0: Το μέτωπο που μετρά 15 χιλιόμετρα τουλάχιστον, δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πύρινο τόξο που ήταν υπεράνω, δεν μπορούσαν δηλαδή οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν επίγεια σε καμία περίπτωση, και είδαμε και αυτή την τραγική κατάληξη των δύο ανθρώπων που ακριβώς αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη και το τι στροβιλισμοί και τι ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργήθηκαν.
1: Αυτό έλεγα ακριβώς, Βαλέρη, και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι εγκλωβίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι και γνώστες, δηλαδή ξέρουν ακριβώς τη συμπεριφορά της φωτιάς, έχουν ειδικές εξαρτήσεις κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις φλόγες. Φαντάσου δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει μάθει για την φωτιά, την λειτουργία της, τον χειρισμό της, το οτιδήποτε, πόσο επικίνδυνο είναι για αυτόν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Παρότι ήταν πολλοί κάτοικοι που προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να μείνουν για να σώσουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους, αλλά είναι αυτό ακριβώς το επικίνδυνο, που μπορεί ο άνθρωπος μέσα στο ζόρι του να σκέφτεται το βιός του, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει πολύ να συμβεί το κακό και δυστυχώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, κόβεται και η σύνδεση, είναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο. Εν κατακλείδη, συμπερασματικά να σας πω ότι αυτό που αναμένουν, όπως μας έλεγε η Βαλέρια, αυτό που περιμένουν είναι μήπως με τις ρήψεις νερού από αέρος μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία κάποια στιγμή, όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή είχε επεκταθεί σε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων.

Επειδή παρακολουθούμε τι γίνεται και στο Πλωμάρι, έχουμε και εκεί τη στραμμένη την προσοχή μας φυσικά, και εκεί υπήρξαν κενώσεις 112 κλπ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι, γιατί ξημέρωσε πια, έκανε την πρώτη ρήψη, το πρώτο εναέριο μέσο στην περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τι γίνεται.

Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο από την Σκάλα Πολυχνήτου στη Λέσβο με πάρα πολύ αέρα. Τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με 26 βαθμούς και μια όμορφη φωτογραφία από την Ανατολή της Πανσελίνου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Άκουγα τους τίτλους των ειδήσεων. Οι ειδήσεις σήμερα με την εξαίρεση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η φωτιά στο Ρέθυμνο, η φωτιά στο Πλωμάρι, η φωτιά στην Τουρκία, μάχες, οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Ιράν, οι βομβαρδισμοί των Ρώσων στην Ουκρανία. Τρελαίνεσαι.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα στον κύριο Καρασάβα, τον κύριο Νίκο Καρασάβα. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στην Λέσβο, για να μας πει για την φωτιά αυτή στο Πλωμάρι και σε τι κατάσταση είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρασάβα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί. Ξέρουμε ότι και εκεί ήταν δραματική η νύχτα, ε.
1: Ναι, το δραματικό απόγευμα και η φιαλτική νύχτα ήταν χτες. Είχαμε πολύ δυνατές ρηπές ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Χωρίστηκε σε δύο και μετά σε τρίτο μέτωπο. Η μορφολογία του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο είναι βουνό και χαράδρα. Είναι πολύ απότομες κρίσεις και δύσκολα προσβάσιμο και δύσκολη προσέγγιση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, γιατί άρχισε να πλησιάζει τον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρωτίστως
0: αυτό που προείχε είναι η προστασία των ανθρωπίνων ζώων, βέβαια.
1: Ναι, και των περιουσιών.
0: Τώρα η κατάσταση ποια είναι?
1: Συνέχεια είχαμε αναζωπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς πολύ γρήγορα ήρθαν μέσα. Επήγε η δύναμη πολύ γρήγορα και μετά πολύ γρήγορα και εν αέρια. Όμως είχαμε συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των δυνατών ανέμων και τη διαφορετική φορά των ανέμων ανά 5 λεπτά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σήμερα αναμένονται, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και ενιάρια στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα μελτέμια, ναι, τα οποία περιμέναμε όλοι για να ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, για σας είναι εξοβελιστέα.
1: Ναι. Και χτες είχαμε ρηπές στον ενιαμοφόρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί στις 6 έδινε λίγο ότι θα κόπαζε ο άνεμος, αλλά για λίγο. Και με το που ανεβαίνει ο ήλιος, ανεβαίνει και ο άνεμος. Είχαν μείνει μικροεστίες οι οποίες αναζωπηρώνονταν όλη τη νύχτα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλους, από τους φορείς, από την πυροσβεστική, από τους φορείς οι οποίοι υποστήριζαν την πυροσβεστική. Κυρίως όμως, επειδή ήμουν όλη τη νύχτα εκεί μέχρι και τώρα, δόθηκε μεγάλη μάχη από τους πολίτες της πόλης του Πλωμαρίου, οι οποίοι με ως τη μέσο είχαν και πεισματικά συνέχιζαν μέχρι που να πετύχουν να σβήνουν τη φωτιά, η οποία βέβαια με τον αέρα αναζωπηρωνόταν, ήταν ελαιώνας.
0: Ναι, είναι λίγο άνηση αυτή η μάχη.
1: Ναι, στον ελαιώνα, όπως γνωρίζετε, τα δέντρα γελιές έχουν την ιδιομορφία να ανάβουν οι κορμοί τους και να μην σβήνουν από μέσα και να μην σβήνουν εύκολα.
0: Αυτό οπότε, είναι, ναι, γιατί ναι, είναι βραδύκαυστα. Ναι.
1: Και σήμερα είναι... Πάλι υπάρχει δυσκολία. Σήμερα θα πρέπει όλοι οι κορμοί αυτοί να κοπούνε, να πέσουν κάτω για να σταματήσουν να καίγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί σταμάτησε λίγο πριν τον οικισμό δύο φορές. Πήγαινα μπει στον οικισμό, σταμάτησε πολύ κοντά. Οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες.
0: Αυτό έχει σημασία. Έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλάβαμε, και τα πρώτα εναέρια μέσα να επιχειρούν, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτή ήταν όλη η αγωνία μας, ήταν να περάσει το βράδυ χωρίς να έχουμε αναζωπήρωση προς τη μεριά του οικισμού. Ούτως ώστε το πρωί πάλι τα εναέρια μέσα να κάνουν τη δουλειά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχόμαστε το καλύτερο υπό αυτές τις συνθήκες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και να πούμε ακόμα μια φορά ένα μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν εκεί. Ήταν πραγματική μάχη.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Καρασάβας, αρμόδιος αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Πλωμαρίου της Λέσβου και για αυτό το μέτωπο.

Λοιπόν, η εικόνα μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας μεταδίδουμε και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Το Πλωμάρι, το οποίο δύο φορές, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, πήγαν να μπουν στον οικισμό οι φλόγες, αλλά εν πάση περιπτώσει τι θα σέφτηκαν και άλλαξαν και φορά, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν εκεί από τις επίγειες πρωτίστως δυνάμεις και τις ενέργειες, αλλά και τους εθελοντές και τους κατοίκους, αποσοβήθηκε αυτός ο κίνδυνος δύο φορές. Φαίνεται να είναι καλύτερη. Προς το παρόν έχουν πέσει οι άνεμοι, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, όσο σηκώνεται ο ήλιος θα ενισχύονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το ματάκι που σας έλεγα πριν του χρόνου, που και στο Ρέθυμνο μπορεί να ωφελήσει, ώστε τα εναέρια μέσα να καταφέρουν να θέσουν υποέλεγχο, να οριοθετήσουν ή και να κατασβέσουν τα πύρινα μέτωπα και στις δύο περιοχές.

Ξαναπάμε στη συνέχεια της εκπομπής στο Ρέθυμνο. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων ότι υπήρξαν και συλλήψεις, για παράδειγμα για την πυρκαγιά στην Πάρο. Τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κτλ. Επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά ότι τι κάναν αυτοί, βάλαν τις φωτιές. Δεν βάλαν τις φωτιές. Είναι οι κατανόμων υπεύθυνοι για την τοποθεσία από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από τη Χωματερή, σας το λέγαμε χθες. Από τη Χωματερή ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον όχι περισσότερες. Πολλές από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεσπάσει περιέργως πως από Χωματερές. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο που εν έτη 2026 ακόμα δεν έχουμε κλείσει. Γι' αυτόν τον λόγο συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κάποια μέλη από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες συλλήψεις, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, το ακούσατε νωρίτερα. 8 συλλήψεις στον αριθμό, εκ των οποίων κάποιοι ήταν γιατί αποφάσισαν με πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4, να κάνουν εργασίες με τροχό και προφανώς χωρίς να το θέλουν, έτσι, προφανώς χωρίς να το θέλουν, φαντάζομαι, έβαλαν κάποιες πυρκαγιές, κάποιες από αυτές πολύ γρήγορα, για παράδειγμα στην Ερέτρια, στην Εύβοια. Πολύ γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά χρειάζεται να το ξαναπούμε. Υπό τέτοιες συνθήκες δεν κάνουμε τέτοιες εργασίες. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ σήμερα έχω κλείσει το συνεργείο ή σήμερα έχω χρόνο γιατί σήμερα έχω ρεπό. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν το δέχομαι όμως, ναι.

Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 25 βαθμούς. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι ελπιδοφόρο, λέει. Κρίμα για τους ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα για την οικολογική καταστροφή. Άκουγα πριν τον ψύχρεμο αντιδήμαρχο Πλωμαρίου να λέει ότι σήμερα πρέπει να κόψουμε τις ελιές, γιατί οι ελιές άμα πάρει μέσα και ο φωτιά ο κορμός καίγεται ενδεχομένως για μέρες. Το ξέρουν και όσοι παίρνουν ελιά για τον τζάκι. Είναι τέτοιου είδους καύση έχει, εν πάση περιπτώσει. Κρατάει την φωτιά. Και πρέπει να κόψουν κορμούς δεκάδων, εκατοντάδων δέντρων γύρω από το Πλωμάρι.

κύριε Δημήτρη, δεν γίνεται να. Επειδή όπως καταλαβαίνετε η ροή του λόγου είναι πάνω στα τραγούδια, δεν γίνεται να βάζουμε ελληνικά και να πατάμε πάνω στα ελληνικά τραγούδια. Αυτό φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε του χώρου, έτσι. Τώρα, να σας πω εντάχει για τα πολεμικά μέτωπα, αυτά που ακούγατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η αρμόδια διοίκησή τους, εν πάση περιπτώσει, για την περιοχή αυτή του κόσμου, τη Μέση Ανατολή, η περιβόητη CENTCOM, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Χτυπήθηκαν, άγνωστο ακόμα. Τι ακριβώς, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν και κάποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε κάποια νησιά που έχει το Ιράν, το Κέσμ, το νησί για παράδειγμα ή τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε με λεπτομέρεια, φανταζόμαστε ότι αυτά θα τα μάθουμε και από τους Ιρανούς. Ήταν μια επίθεση η οποία είχε προαναγγελθεί. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, ο κύριος Τραμπ είχε βγει και είχε πει ότι θα τους χτυπήσουμε γερά, γιατί οι Ιρανοί είχαν ρίξει 5 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσης αμερικάνικης στο έδαφος της Ιορδανίας. Μπορεί οι βαλιστικοί πυράβλοι αυτοί να αναχαιτίστηκαν από τις Ιορδανικές, ίσως και τις Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά ήταν η αφορμή, η αιτία για να αποφασίσει ο Τραμπ νέο χτύπημα. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ, για να πούμε, να ψάχνουμε, να βρούμε και μια χτίδα, μια χαραμάδα αισιοδοξία, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, τώρα ποιες διαπραγματεύσεις ακριβώς δεν έχω καταλάβει, αλλά οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Ποια ειρηνική λύση επίσης δεν γνωρίζουμε. Υποτίθεται ότι είχε υπογράψει φαρδιά πλατιά και αυτός και ο κύριος Πεζεσκιάν και διάφοροι άλλοι από την πλευρά του Ιράν. Μια συμφωνία 14 σημείων. Φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν επαπτερόεντα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστούν οι όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν σε εξέλιξη με τη μεθολάβηση τρίτων κρατών προφανώς. Μπας και βρεθεί μια άκρη. Γιατί χθες είχαμε και νέα ένταση, και νέα αιστεία έντασης. Ποια νέα αιστεία έντασης? Τουλάχιστον όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Βγήκαν οι Χούθοι και είπαν να βάλουμε και εμείς βρεδιώδια στα στενά που ενώνουν τον κόλπο του Άντεν, τον ειδικό κόλπο δηλαδή, με την Ερυθρά Θάλασσα, για να μπλοκάρουν κυρίως τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Μεταφέρουν πετρέλαιο από εκεί. Με εξαίρεση βέβαια τα κινέζικα πλοία, γιατί έχουν κάνει ήδη συμφωνία. Η Κίνα είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία και πολύ λίγος λόγος γίνεται γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η ώρα πλησιάζει 7, δηλαδή να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα βγούμε από το στούντιο και θα επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τεράστια καταστροφή, δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες σε θελοντές και κάτοικοι. Η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Στη Νέα Κρύα Βρύση, το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 20 χιλιόμετρων. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκενώσεις. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ένας 27χρονος αξιωματικός κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου και η δασική έκταση κελιές κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου Δημήτρης Μαλιαρός. Όπως είπε, δύο φορές κινδύνευσε ο οικισμός του πλωμαρίου, αλλά χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και των κατοίκων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια στη Μούγλα και στην Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Έκρηξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. Στα δυτικά, η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο τοπικά 8 Μποφόρ έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, μας λέει ο κύριος Σπύρος. Ο 63ος χιτά ανακύκλωση είναι που καίγεται. Χάσαμε το μέτρημα από την ανάπτυξη. Κυρία Αντωνία λέει: καλημέρα. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Κρίμα για τους δύο πυροσβέστες. Καλή δύναμη στο έργο τους. Ο κύριος Βαγγέλης από τις Σέρες μας λέει το εξής. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Λέει ότι ένας λόγος που μπαίνουν φωτιές στις χωματερές είναι για να καίγονται τα καλώδια και να αφαιρείται στη συνέχεια ο χαλκός χωρίς να δίνεται στόχος. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας από τους λόγους. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην. Σας το έλεγα και χθες. Για πράγματα που δεν γνωρίζω ή δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω. Είναι κρίμα όμως να γίνεται κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ότι αν όντως ισχύει και αν όντως το ξέρετε εσείς, φαντάζομαι θα το ξέρουν και οι αρμόδιοι. Κάτι πρέπει να κάνουν. Τόσο απλά. Σας έλεγα πριν για τις συλλήψεις, για παράδειγμα για την Πάρο. Συνελήφθησαν 4 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζόμενοι εκεί στον Χιτά, γιατί δεν υπήρχαν μέτρα πυροπροστασίας, για παράδειγμα. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα την βρω εγώ, ούτε θα την βρει κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται σε τέτοιους χώρους. Στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία για αυτό που λέει ο κύριος Βαγγέλης, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας. Δηλαδή είναι το στοιχειώδες, φαντάζομαι. Ναι. Πάντως έβλεπα πριν ξεκινήσει αυτή η λέλαπα των τελευταίων ημερών με τις πυρκαγιές τις σοβαρές και στην Πάρο και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Τις προηγούμενες μέρες διάβαζα ότι γύρω στο 70 με 80% των πυρκαγιών που φέτος έχουν εκδηλωθεί, από επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής ήταν αυτά, άκουγα έναν εκπρόσωπό της να τα λέει, κοντά στο 70% οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ακριβώς. Δηλαδή σε κάποιες εργασίες που γίνονταν που δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες ημέρες. Ναι, αυτό. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε. Μας έλεγε νωρίτερα η Βαλέρια Δολαψάκη, η ανταποκρίτριά μας, ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει και σε μια έκταση, σε ένα τόξο 15 χιλιόμετρων αυτή η φωτιά στο Ρέθυμνο. Χρειάστηκε η επέμβαση για να απομακρυνθούν και άνθρωποι και με πλωτά μέσα, που ήταν σε αντίθεση με άλλες φορές, ήταν στο πόστο τους και έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, όπως και ιδιωτικά σκάφη τα οποία συνέδραμαν, σημαντικός ο ρόλος τους. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ταταράκη, είναι δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί ήταν το επίκεντρο αυτής της πυρκαγιάς, στον Άγιο Βασίλειο, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι τα μέτωπα σε ύφεση. Περιμένουμε να έρθει αμέσως, αλλά πάλι είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, διότι συνεχίζει ο άνεμος να πνέει με ρυπές έως και 13 μποφόρ.
0: 13 μποφόρ.
1: Ναι, και οι ρυπές φτάνουν και τα 13 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αέρια μέσα.
0: Ούτε να έχουμε για να γεμίζουν νερό, γιατί υπάρχει κυματισμός, ούτε και να ρίξουν με επιτυχία, να πετύχουν αυτό.
1: Ενημερώσανε από το συντονιστικό, είναι τέτοιες οι αναταράξεις που θα πέσουν τα ελικόπτερα και γι' αυτό δεν μπορούν καθόλου, όχι μόνο να πάρουν νερό, αλλά δεν μπορούν και να ρίξουν με τις αναταράξεις που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: που
0: ούτε τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ.
1: Τα Καναντέρ χειρότερα είναι, αφού δεν μπορούν τα ελικόπτερα να επέμβουν, τα αεροπλάνα με τίποτα. Δυστυχώς, ναι, είναι μόνο οι επίγειες δυνάμεις, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μεγάλο το μέτωπο, περίπου από 10 έως 15 χιλιόμετρα. Είναι μέτωπο το οποίο κατέβαινε και συμπαρέσυρε τα πάντα, έχει κάψει τα πάντα. Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν καμένα σπίτια, καμένες βίλες, καμένοι στάβλοι, τα πάντα, πέργολες σπιτιών κλπ. Είναι βιβλική καταστροφή, δηλαδή πραγματικά πονάει η ψυχή σου να βλέπεις εκεί όλη αυτή την περιοχή.
0: Ναι,
1: ευτυχώς είχαμε απεγκλωβίσεις, δώσαμε έγκαιρα, γιατί θα ξέρετε ότι η ταχύτητα με την οποία πήγαινε το μέτωπο ήταν τεράστια, τρομακτική ταχύτητα, δηλαδή δεν μπορούσε να τη συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Και ευτυχώς μαζί με την πυροσβεστική δώσαμε εκένωση σε πολλούς οικισμούς, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος. Όπως και το λιμενικό, είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα τα απεγκλώβησε μέσω της θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι περίοδος η οποία το Ρέθυμνο φαντάζομαι ότι είναι κατάμεστο και από τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός ο οποίος θα πρέπει να κινητοποιηθεί ή να εκενωθεί.
1: Βέβαια, και ειδικά η Αγία Γαλήνη, που ξέρετε είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στο Δήμο μας και στην Κρήτη, όλοι έτσι, να μην πω στην Ελλάδα. Αυτό το θέρετρο, το σπάνιο θέρετρο, όλο εκενώθηκε. Καταλαβαίνετε με πόσους, πάνω από 3.000 ήταν οι άνθρωποι μέσα, που, και εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη και φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Τυμπακίου. Και θα δούμε σήμερα ότι θα γίνει, δηλαδή θα επιστρέψουν πίσω.
0: Έρχονται και ενισχύσεις από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι γίνεται γνωστό τουλάχιστον εδώ πέρα στην Αθήνα. Ναι. Έρχονται ενισχύσεις ακόμα και από την Αθήνα για αυτή την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, η οποία μας λέτε ότι έχει γίνει κρανίου τόπο σε μια μεγάλη περιοχή. Έχει και, έχει και άλλη περιοχή να κάψει, θέλω να πω, έχει κάψει μη ύλη.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στη θάλασσα. Όλο το μέτωπο σταμάτησε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να επεκταθεί δεξιά και βόρεια, γιατί είχε αυτή την ιδιομορφία αυτή η πυρκαγιά. Εκτός τα πολλά μποφόρτα τα οποία έπνεε, άλλαζε και η κατεύθυνσή της του αέρα. Δηλαδή ενώ πήγαινε προς το παραλιακό μέτωπο, το γύριζε προς τους οικισμούς.
0: Έτσι εγκλωβίστηκαν, φαντάζομαι,
1: έτσι,
0: και οι δύο πυροσβέστες. Ναι.
1: Που πραγματικά και από μέσα από εσάς να την εκπομπήσει, να εκφράσει τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έπεσαν στην ώρα του καθήκοντός τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους να μην χαθούν η περιουσία τους ή να μην διακινδυνεύσει η σωματική τους ακεραιότητα.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί που είναι το επίκεντρο της πυρκαγιάς αυτής. Ακούσατε ότι εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη. Όποιος ξέρει από Κρήτη, δεν μπορεί να μην ξέρει την Αγία Γαλήνη. Και αυτό που επίσης με εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό είναι ότι λέγαμε πριν ότι διαμορφώνεται αυτό το περίφημο μικροκλίμα, το χρησιμοποιούμε μας καραμέλα πολλές φορές, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι. Σε μία μέρα που οι άνεμοι έφταναν τα 8 μποφόρ, οι ρηπές του μέσα στις φλόγες και εξαιτίας ακριβώς εξαιτίας των εστιών έφταναν τα 13 μποφόρ. Μιλάμε για ασύλληπτες ταχύτητες αέρα και όπως είπε ο Δήμαρχος, αέρα που άλλαζε αναλεπτό ή ανά μικρό χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν. Όπως μας έλεγε νωρίτερα και η ανταποκρίτριά μας, η Βαλέρια Δολαψάκη, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο το έργο των εναέριων μέσων. Συνηθίζουμε να περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού τα εναέρια μέσα. Εκεί δεν έχουν να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που είναι και ο κυματισμός της θάλασσας και άρα δεν μπορούν να γεμίσουν αφενός. Αφετέρου, είναι τόσο ισχυρές οι ρηπές που δεν μπορούν να κάνουν ρήψη νερού ή ακόμα και να κάνουν, γιατί παίρνει τα ελικόπτερα, έτσι, έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος. Ακόμα και να κάνουν ρήψη, το νερό δεν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει, ή θα διαχεθεί. Οι συνθήκες εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολες στο Ρέθυμνο. Ελπίζουμε από οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι καλύτερο σήμερα.

Δεν θα παραλείψω να σχολιάσω και το εξής. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, άσχημη εντύπωση. Δεν έχει σημασία τώρα το κόμμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ήταν σε εξέλιξη μία πολιτική συζήτηση. Είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Ακόμα και αυτήν τη στιγμή που κάποιοι είχαν το θάρρος να πούνε σταματώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο μπροστά σε αυτή την είδηση, δεν έχω να πω το παραμικρό, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωποί κομμάτων, οι οποίοι ήθελαν να πούνε το δικό τους αυτό που είχαν προετοιμάσει ή εν πάση περιπτώσει που το έχουν έτοιμο, για τις ευθύνες της πυροσβεστικής, το ένα, το άλλο, τον μηχανισμό, τις παλιές εγκαταστάσεις ή τα παλιά αεροσκάφη ή τα παλιά ελικόπτερα ή... Είναι φοβερό. Εμένα εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση.

Δεν έχω καν την όρεξη να σχολιάσω μία από τις κύριες ειδήσεις της θεσμής ειδησιογραφίας. Τουλάχιστον έβλεπα σε κάποια μέσα την ώρα που είχε γίνει ήδη γνωστό ότι είχαν δύο άνθρωποι χάσει τη ζωή τους στο καθήκον εκεί στο Ρέθυμνο. Έβλεπα ότι πρώτη είδηση, ας πούμε, σε κάποια μέσα, εντάξει, δεν είχαν αντανακλαστικά, δεν είχαν προλάβει, δεν το είχαν μάθει, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πρώτη είδηση, για παράδειγμα, ήταν ότι δεν είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ένας κύριος, ένας δημοσιογράφος. Και αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί δεν είναι, γιατί έφυγε, τι καταγγέλει, τι υπονοούμε να αφήνει. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι παράξενος ή η επικαιρότητα. Ένα από τα δύο πάντως. Σας έλεγα νωρίτερα για το ένα μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα των Αμερικανικών δυνάμεων, το ανακοίνωσε η Σάντκομ και επίσημα, στο Ιράν. Αυτό σας έλεγα νωρίτερα, πριν το δελτίο των 7. Δεν σας άφησα λίγο σύξυλους για το τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας γίνεται το εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις εξ αποστάσεως ασφαλείας, δηλαδή απογειώνονται τα βαριά βομβαρδιστικά της, κάποια συγκεκριμένη τύπη βομβαρδιστικών του 95, του 32, του 52, λες και έχει καμιά σημασία, αλλά από απόσταση μεγάλη, και εκτοξεύουν χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βληθούν από αντιαεροπορικά πυρά, εκτοξεύουν πυράβλους που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τους εξοπλισμούς που έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία να αντιμετωπιστούν, να αναχαιτιστούν. Εκτοξεύουν λοιπόν πυράβλους βαλιστικούς, οι οποίοι χτυπούν το Κίεβο και χτυπούν και μία πόλη, την Κρέβι Ριχ. Τη ίδια μορφή. Αυτή την πόλη την έχουν βομβαρδίσει ίσα με, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 φορές. Τη ίδια μορφή έχει η πόλη. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι στρατηγική. Υπάρχει και το Ινάτι, γιατί είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί σκοτώθηκαν 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά, οι οποίοι τι είχαν κάνει ακριβώς? Ήταν στα σπίτια τους και κοιμούνταν, γιατί βλέπετε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται κυρίως νύχτα.

Επειδή σας έλεγα ότι δεν μπορούν αυτοί οι πύραυλοι να χαιτιστούν ή να καταστραφούν, οι πύραυλοι που εκτοξεύει εκ του μακρόθεν και από την ασφάλειά της η Ρωσία, υπάρχει ένας τρόπος μόνο, κάποια συστήματα αμερικανικά, τα οποία τα διαθέτει μεν η Ουκρανία, αλλά δεν έχει πυράβλους πλέον. Γι' αυτά, χθες έγινε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση του κυρίου Ζελένσκι με τον κύριο Τραμπ, την ολιγόρη συνάντηση που είχαν, του ζήτησε 300 τέτοιους πυράβλους εν ώψη του χειμώνα, όπου αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Γιατί αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών? Γιατί πρώτον, η Ρωσία εξακολουθεί και να έχει, ακόμη και πεπαλαιωμένο, αλλά έχει οπλαστάσιο, και όχι μόνο αυτό, αναμένεται να πάρει, έτσι λένε οι αρχές πληροφοριών της Ουκρανίας, αναμένεται να πάρει χιλιάδες πυράβλους βαλιστικούς από την Βόρεια Κορέα.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα και να σας πω το εξής. Επειδή χθες το πρωί αναρωτιόμασταν με τον Κώστα τον Παπαχλιμίντζο ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη γιατί απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς σε μια εκδήλωση που γινόταν για να τιμηθεί ο Νίκος ο Γκάτσος και το έργο του. Βγήκε ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε αυτόν καθ' αυτόν τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε την εκδήλωση. Με αυτήν έχει κάποια παρεδόση, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και απαγόρευσε να τραγουδηθεί από τον Μανώλη Μητσιά, για τον οποίο γράφτηκε το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Απλά σας το λέω για να έχετε μία εικόνα, επειδή χθες αναρωτιόμασταν για αυτό το πράγμα και δεν το γνωρίζαμε. Έτσι σήμερα, σήμερα που το μάθαμε δηλαδή, σας ενημερώνω. Γνωστά καθάρματα οι Ρώσοι μπορούν όμως να πάρουν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, τους IDF, λέει ο Αντώνης. Έχετε όρεξη, αλήθεια.

Επειδή έχουμε κάνει επανειλημμένα αναφορά στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, υπάρχει και τρίτη απώλεια στο Γήθιο, πυροσβέστης επίσης, εκτιμάται από παθολογικά αίτια, αλλά και αυτός έχασε τη ζωή του χθες, ενώ ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή. Να το πούμε και αυτό, θα ήταν λάθος να μην το αναφέρουμε. Μουσικά, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν πυροσβέστες κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκραύματα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου συνεχίσει αναζωπηρώσεις. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Με ρωτάει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Πότε άραγε θα τελειώσουν αυτοί οι αδικαιολόγητα παιδιάστικοι πόλεμοι για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο? Πότε θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην εξέλιξή μας σαν είδος και θα σταματήσουμε τα πισωγυρίσματα? Πότε θα βάλουμε ως νούμερο ένα διαφύλαξη την ανθρώπινη ζωή? Ξεκινάτε από μια συνθήκη που λέτε για τους αδικαιολόγητα παιδιάστικους πολέμους για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο. Δεν είναι όλοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που χθες επίσης ήταν κυριάρχησε στην ειδησιογραφία. Την τριμερή που έγινε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κύπρου και του Αρχηγού των Τουρκοκυπρίων, όπου εκεί, επειδή βγήκε μετά και ανακοίνωσε ότι θα γίνει προοπτικά στο μέλλον, χωρίς να προσδιοριστεί χρονικά, μία συνάντηση 5-1, δηλαδή μαζί με τις εγγυήτριες δυνάμεις, αναζωπηρώθηκαν κάποιες ελπίδες ότι κάτι βρίσκεται σε κίνηση, κάτι καινούριο. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλίδη ότι ούτως ή άλλως είναι δεδομένη η στόχευση, ο στόχος αυτής της ιστορίας, και είναι δεδομένο και από ποια αρχή ξεκινάμε, από εκεί που τα αφήσαμε στο Crash Montana, αν το λέω σωστά. Ο Κωστής ο Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, τα παρακολούθησε όλα αυτά, να μας πει και τη δική του αίσθηση. Πάμε για επίλυση? Είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τη μία πλευρά, αλλά και των εγγυητριών δυνάμεων, γιατί λέει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους ο κύριος Γκουτέρες? Πάμε στον Κωστή. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Πολύ καλά ερωτήματα. Σίγουρα δεν πάμε σε λύση, όχι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα και αυτή η εξέλιξη, αν και θετική, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα έχουμε την 5-1 εάν και εφόσον μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω ακόμη μια 5-1 και μετά μια αποτυχία. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εξαγγελία προθέσεων, αν θέλεις. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Όσο για τις εγκύτριες δυνάμεις, σίγουρα το ζήτημα είναι η Τουρκία, η οποία ουσιαστικά είναι η

0: του προβλήματος και από εκείνη, ενώ είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις στην πορεία, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται.
1: Μα υπήρξαν χθες δηλώσεις και ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα εγκαταλείψουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας.
0: Όχι μόνο αυτό, υπήρξε και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που έλεγε ότι έριχνε την ευθύνη στη Λευκοσία και έλεγε ότι η Λευκοσία δήθεν προκαλεί περιφερειακές εντάσεις και τα λοιπά, το οποίο είναι και γελίο αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς της Άγκυρας. Ετέθη στο τραπέζι η Διάνοιξη 2, μια πρόταση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα για συμβιβαστική λύση στη Διάνοιξη 2 οδοφραγμάτων. Ο κύριος Σιφρουμάν δεν δέχτηκε αυτή τη συμβιβαστική λύση, προφανώς γιατί ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιτεθεί ο στρατός, ο τουρκικός, και εκείνος είναι που κάνει κουμάντο. Επίσης η κυρία Ολγκίνη, η οποία έχει πάει στην Άγκυρα, είχε έρθει πίσω, και εκεί είναι που φάνηκε από την αρχή ότι είχε στραβώσει το πράγμα, είχε έρθει πίσω με ένα όχι από την πλευρά του Χακάν Φιντάν για το ζήτημα της πενταμερούς, και καραγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ και να ζητήσει επί της ουσίας ένα αρχικό τουρκικό ναι σε αυτή τη διάσκεψη.
1: Αυτό ήταν που γέννησε κάποιες προσδοκίες ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ελπίδες, το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των εγκυητριών δυνάμεων. Και εκεί ήταν που κάποιοι είπαν βάζει νερό στο κρατήσι της η Τουρκία. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το λεπτό σημείο, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ήταν ακριβώς, γιατί το γεγονός ότι τόνισε ότι έχω τη συγκατάθεση και βεβαίως των εγκυητριών δυνάμεων της εξής, είναι τρεις εγκυητρίες δυνάμεις, η εξής δύο η Τουρκία. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Όντως δημιούργησε μια έτσι θετική ατμόσφαιρα προς τιμής, η οποία βεβαίως μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την τοποθέτηση του Ερντογάν, νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον. Κρατάμε το ότι υπάρχει προθυμία για να πάμε σε μια πέντε συνένα. Το θέμα δεν είναι όμως τόσο το αν θα πάμε στην πέντε συνένα, το θέμα είναι πώς θα πάμε στην πέντε συνένα.
1: Το ερώτημα είναι, επειδή αυτό δημιουργήθηκε το ερώτημα αυτό ή εν πάση περιπτώσει το θεώρημα αμέσως μετά και από την αντίδραση της Τουρκίας, μήπως αυτό είναι μια φρούδα ελπίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που φτάνει στο τέλος της θητείας του για να έχει να επιδείξει εν πάση περιπτώσει κάτι? Μήπως είναι αυτό ο διακαής του πόθος ενδεχομένως να δείξει κάτι στο Κυπριακό, γιατί δέχεται και βολές ότι για παράδειγμα για άλλα θέματα της επικαιρότητας παίρνει θέση κάποιες φορές και πιο αυστηρή, για το Κυπριακό δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Μήπως είναι αυτό που οθεί ας πούμε τις εξελίξεις?
0: Αυτό είναι το ένα. Ο φόβος, αν θέλεις, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε με βεβαιότητα. Αλλά η δεκαετία Γκουτέρες δεν ήταν μια επιτυχημένη δεκαετία στον Οργανισμό ΗΠΑ. Και αυτό είναι γνωστό, γιατί για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία που δυναμώθηκε ο ίδιος ως έννοια ο Οργανισμός ΗΠΑ, αλλά και διότι θεωρείται ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Και ακριβώς μία τέτοια, ένα success story, ένα κάπως success story, γιατί ούτε ο Γενικός Γραμματέας ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό, ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για 7 χρόνια, δεν είναι. Υπάρχει ο φόβος ότι αυτό μπορεί να είναι τέλος πάντων κάτι που προσπαθούσε να πάρει ο Γενικός Γραμματέας για να το βάλει στο τέλος της θητείας του, και αυτό ο φόβος υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να παίζουν και τα δύο παράλληλα, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί προς όφελός της σε σχέση ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκοσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να μπει στο ΣΕΙΦ, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που διεκδικεί εκεί. Και κάποιες άλλες ουσιαστικά παραχωρήσεις, να τις πούμε, τις οποίες θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει. να δώσει τέλος πάντων στην Τουρκία. Και υπάρχει και εδώ πολύ πολύ έντονος ο φόβος ότι αν θέλεις με τη στάση κιόλας της Τουρκίας, με το έρχομαι, ξέρετε, δεν διαπραγματεύομαι και σας δίνω μόνο ένα όριστο
1: μια όριστη υπόσχεση σε...
0: ακριβώς για 5-1, ενώ όταν τίθεται ένα απλό θέμα για ένα οδόφρομο που θα ανοίξει, εμείς λέμε όχι. Αυτό είναι ένδειξη foul play που λέμε και στην Αγγλία, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία.
1: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ιστορία και ίσως εκεί εδράζεται και, και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία δεν καλοβλέπει καθόλου καλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ στο τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά να υπενθυμίσω ότι μόλις χθες υπουργός της του Ισραήλ βγήκε και είπε σε μια εκδήλωση που έκανε το Channel 14, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ο κύριος κίνδυνος για το Ισραήλ είναι πλέον από την Τουρκία μέσω της Συρίας, στην οποία έχει βεβαίως πόδι, διότι η Τουρκία διεκδικεί πλέον το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να πω ότι είναι ένα παζλ πολύ μπλεγμένο.
0: Είναι, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεκδίκηση της περιοχής. Και η Τουρκία το κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει αυτή την ηγεμονία της περιοχής και βεβαίως είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα, ούτε εμείς ούτε οι Έλληνες, ας πούμε, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Η Τουρκία εδώ, η εκτίμηση τουλάχιστον στη Λευκοσία, είναι πως η Τουρκία χρησιμοποιεί περισσότερο αυτό το θέμα. Ναι, της χαλάει τα σχέδια, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμμαχία και το γεγονός ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα... δεν δημιουργείται ένα αντιπαλωδέως, βεβαίως, δημιουργείται ένα τείχος στην προσπάθεια της Τουρκίας να κινηθεί προς το Αιγαίο, να κινηθεί με τη γαλάζια πατρίδα στους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου και ευρύτερα, να κινηθεί προς το Ισραήλ. Σε όλο αυτό δημιουργείται ένα ανάχωμα. Και είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί. Από εκεί πέρα, ναι, υπάρχει μια διεκδίκηση ευρύτερη, η οποία είναι ένας κίνδυνος από μόνο του, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ κατ' επέκταση, εμείς μιλάμε για τα δικά μας συμφέροντα, να δεχθεί αυτή τη θέση. Αυτό είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο από τη Λευκοσία, ότι δεν πρόκειται εμείς να καθίσουμε και να μας λέει η Τουρκία τι θα κάνει για το Μαβί Βακάν, για την Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εννοείται. Οπότε
0: υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ, πολύ μεγαλύτερο και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί ακριβώς είναι ένα μπλέξιμο. Είναι το ένα θέμα πατάει στο άλλο, το άλλο πατάει στο άλλο. Είναι γενικά μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη και πολύ επικίνδυνη. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε.
1: Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο, για την τριμερή που έγινε χθες και για τις ανακοινώσεις που έκανε ο Γκουτέρες, που αναπτέρωσε τουλάχιστον σε κάποιους τις ελπίδες ότι μπορεί κάτι να γίνει, ότι υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ μπλεγμένο και το τούνελ και το φως και τα πάντα.

καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Εγνατία στην διαδρομή προς Καβάλα. Κανένα σύννεφο, 25 βαθμοί, λίγη κίνηση. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά ήθελα να παρακαλέσω. Χρησιμοποιείτε τα φλας. Γιώργο, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα φλας είναι διακοσμητικά στο αυτοκίνητο, έτσι για να σπάει η μονοτονία του χρώματος. Υπάρχει και κάτι πορτοκαλοκόκκινο. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που οδηγούσε, ο οποίος ήξερε τι κάνει μόνο ο δεξής μπασφερτός λευγές δίπλα από το τιμόνι. Για τον αριστερό δεν είχε ιδέα. Ήξερε δηλαδή μόνο τη χρήση του πρώτου, γιατί τον βοηθούσε στους υαλοκαθαριστήρες. Το άλλο δεν ήξερε τι κάνει. Αυτό. Αλήθεια έχω γνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι επίσης στην Ελλάδα τα φώτα των αυτοκινήτων πρέπει να είναι σβηστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, επειδή αυτό το έχω θέσει κάποιες φορές ως ερώτημα σε κάποιους φίλους, μου έχουν πει ότι τα καινούργια αυτοκίνητα ή κάποια εκ των καινούργιων αυτοκινήτων, για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρω γιατί, είναι κανόνες οδικής κυκλοφορίας σε άλλες χώρες, ενδεχομένως στις κατασκευάστριες χώρες των αυτοκινήτων αυτών, κάποιες στιγμές τα φώτα αυτά είναι διαρκώς ανοιχτά όλη την ημέρα σε κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει, έτσι μου έχουν πει. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει παραπάνω, αλλά μου έχουν πει ότι τα φώτα που βλέπεις και εσύ νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τάδε φώτα, είναι από την ώρα που βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, ανάβουν αυτόματα και μένουν ανοιχτά διαρκώς τα φώτα πορείας. Έτσι μου έχουν πει για κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι.

μου λέει η Ντέπη εδώ πέρα ότι, όχι η Ντέπη, ναι, η Παναγιώτα λοιπόν, μου λέει η Παναγιώτα ότι το δικό της αυτοκίνητο έχει τα φώτα ημέρας τα λεγόμενα, που είναι κάτι λεντάκια που είναι κάτω από τα φώτα πορείας, τα οποία είναι όντως αναμένα με το που θα ανάψει τη μηχανή, έτσι, και κυκλοφορεί μονίμως με αυτά τα φώτα, θέλει δεν θέλει.

Λοιπόν, η κατάσταση που σας λέγαμε και σας περιγράφαμε νωρίτερα για το Ρέθυμνο και με τη βοήθεια της Βαλέριας Δολαψάκη, της ανταποκριτριάς μας, και του Δημάρχου του κυρίου Ταταράκη, του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, παραμένει η ίδια. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις να βγαίνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαγιάκος, ο οποίος λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Το λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο και με την Βαλέρια, ότι και δεν μπορούν να γεμίσουν νερό γιατί υπάρχει κυματισμός, αλλά με ρηπές 13 μποφόρ που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν μπορούν ούτε να πετάξουν αλλά και να ρίξουν και να τα καταφέρουν με αυτοθυσία να πετάξουν, που είναι επικίνδυνο και για την σωματική τους ακεραιότητα και για το ίδιο το αεροσκάφος. Ακόμα και να τα καταφέρουν να πετάξουν, το περισσότερο νερό με ρηπές 13 μποφόρ δεν θα πάει στο στόχο του, είναι δώρο άδωρο.

So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad. Ρε, εσείς έχετε πολύ καινούργια αυτοκίνητα και τα ξέρετε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Μου λέει ένας φίλος, καταρχήν καλημέρα στον φίλο που μου στέλνει μήνυμα, χωρίς να ξέρω όμως γιατί είναι υπογραφή άγνωστο, δεν ξέρω τώρα αν είναι φίλος φίλη. Μου λέει ο Γιάννης ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αναμένα LED κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος Μενέλαος μου λέει ότι τα φώτα ημέρας είναι υποχρεωτικά από το 2011 και μετά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε τον ντε, γιατί απορούσα για το δικό μου. Είναι το 2010. Οπότε δεν το έχει πιάσει αυτός ο κανονισμός και το δικό μου δεν έχει τέτοια φώτα. Ο Γιώργος πάντως επανέρχεται και λέει: ξέρω για τα φώτα ημέρας. Όντως υπάρχουν σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά ανάβουν μόνο μπροστά, όχι πίσω. Εγώ εννοώ αυτούς που ανάβουν φώτα πορείας ή τα φώτα διασταυρώσεως, οπότε ανάβουν μαζί και τα πίσω φώτα. Οπότε τον μπλέκουν αυτόν που έρχεται από πίσω. Καταλάβατε. Αυτό εννοεί ο Γιώργος. Μάθαμε και για το ότι ο κανονισμός είναι από το 2011 να υπάρχουν αυτά τα φώτα υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μου εξαιρείται. Είναι παλιό, τι να κάνω. Α, ο Παναγιώτης από Πάτρα είναι που μας στέλνει επίσης μήνυμα. Καλημέρα. Τέλος της διακοπές. Λέει: καλό χειμώνα. Εύχεται. Το ακούνε κάποιοι και βγάζουν σπυράκια αυτό το καλό χειμώνα. Να, η Παναγιώτη από εδώ με αγαροκοιτάει τρίτη φορά σήμερα. Γιατί είπα τη λέξη καλό χειμώνα. Για μένα είναι ευπρόσδεκτη ευχή, ούτως ή άλλως ξέρετε, είμαι καλό χειμώνα και δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με την Amy Winehouse θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεώργιου. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης. Της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Θερινό στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και όχι μόνο για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη θα γίνουν σήμερα με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλληπιτήρια μηνύματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ. Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό για Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περβόλια στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση, Χθες περίπου στις 2.30 το μεσημέρι και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επιχειρούν αυτή την ώρα 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Ως συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνηματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφέρειας, Όμορο Νοτά και ιδιωτών. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος. Νέα δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Ιτίας Λασιθίου εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα. Δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ζημιές προκλήθηκαν και σε δύο πυροσβεστικά οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, και στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν, οι δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε αυτές τις περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επωπειρούμενου κινδύνου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ένα κοριτσάκι 3 ετών που μεταφέρθηκε σπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση και κρίθηκε αναγκαίο, αφού διασωληνωθεί, να μεταφερθεί σπευσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή για πιο εντατική νοσηλεία, κάτι που έγινε αργά το απόγευμα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνή Στέλιο Χτενιαδάκη, κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του. Πρόταση για μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της χωροθέτησης, ζητώντας να προηγηθεί ένας οργανωμένος τεχνικός και επιστημονικός διάλογος, καταθέτουν οι κάτοικοι της περιοχής, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Ηράκλειο. Με δημόσια παρέμβασή τους, προτείνουν τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές και να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη λύση με βάση την ασφάλεια, την καταλληλότητα της περιοχής και το δημόσιο συμφέρον. Συνελήφθη στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της ομάδας διοίκηκλης αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 38χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης του αντλιοστασίου στην Παχιά Άμμο του Σταυρού Ακροτηρίου επισημαίνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι καταδικάζει κάθε παράνομη εγκληματική ενέργεια που συνδέεται με την υπόθεση και υπογραμμίζει πως ο αγώνας που αφορά αποκλειστικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Νέα θετική έκβαση για την κατασκευή τμήματος κρουαζιέρας του λιμένα Σούδας, ουσιαστικά για την επέκταση του προβλήτα Αδρίας κατά 160 μέτρα και εκβάθιση του λιμένα της Σούδας, αφού εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του. Αυτή η σημαντική εξέλιξη αφορά το έργο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ και έλαβε έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ αναφέρει ότι προβλέπονται ισχυροί άνεμοι για την περιοχή του Ξυλόσκαλου, έντασης 7 μποφόρ και ρηπές έως 9 μποφόρ, και επίσης στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Αμαριάς σήμερα θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στα Χανιά οι εργασίες του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κριτών, το οποίο συγκέντρωσε εκπροσώπους της κριτικής ομογένειας από όλο τον κόσμο, θεσμικούς φορείς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οράματος για την Κρήτη του σήμερα και του αύριο. Με περισσότερο από 80 εισηγητές, 24 θεματικές ενότητες, 8 κεντρικές ομιλίες και τη συμμετοχή αντιπροσώπων από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ελλάδα, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών ολοκληρώθηκε, αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη νέες ιδέες, συνεργασίες και προτάσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της Κρήτης του αύριο. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 7 με 8 μποφόρι, θερμοκρασία από 23 έως 29 και τοπικά στην Νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트라이.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρώτο τελευταίο πρωινό του Ιουλίου, φίλες και φίλοι. ΕΡΤ Κρήτης, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατηγής και Χαραλαμπάκης, η Ελένη Ξυλούρη από το Ηράκλειο για την Ανατολική Κρήτη, από τους 97,5 στα FM, Βάιος Χειμώνας, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη για τη Δυτική Κρήτη, από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σε αυτό το πολύ δύσκολο πρωινό που ο ήλιος ανέτειλε 6 και 25 το πρωί, θα δεις 20 και 38 ακριβώς, θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και στο Σίλα που σήμερα γιορτάζουν. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η χθεσινή ημέρα, φίλες και φίλοι, όσον αφορά όλη την Κρήτη, με εκείνη την τραγωδία και τις μνήμες έτσι που ξύπνησαν εξαιτίας της φωτιάς που ήταν ανεξέλεγκτη εχθές στο Ρέθυμνο, με πάρα πολλά στρέμματα να γίνονται στάχτη, με μεγάλη δύναμη της ανδρών της πυροσβεστικής να τρέχουν από όλη την Κρήτη, με ενισχύσεις να έρχονται εκτάκτως από τον Πειραιά και με ένα άνεμο που δεν λέει ούτε και σήμερα να κοπάσει. Προλάβανε τη φωτιά, την πιάσανε έτσι στη Σιτία, οριοθετήθηκε πρέπει να πω, γιατί και εκεί είχαμε πυρκαγιά εχθές το απόγευμα, μετά έτσι τη φωτιά στο Ρέθυμνο, με δύο κιόλας πυροσβέστες εκεί να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Όλη νύχτα παρέμεναν εκεί, τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τις φλόγες. Έχουν προλάβει οι φλόγες να κάψουν και γεωργικές εκτάσεις και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, σπίτια αλλά και ζωικό κεφάλαιο. Θα επιχειρήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε έτσι επαφή με τον κύριο Ταταράκη ή με τον κύριο Τσαπάκο, να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, διότι όπως ακούγαμε και χθες, περιμέναμε από το πρωί να ενισχυθούν οι δυνάμεις και οι πυροσβέστες. Να πω ότι εκεί 11 ομάδες πεζοπόρων, 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ βρισκόταν εκεί. Ήταν πάρα πολλοί εθελοντές που από την πρώτη στιγμή μπήκαν και εκείνοι στη μάχη με τις φλόγες για να βοηθήσουν, υδροφόρες και μηχανήματα της πολιτικής προστασίας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το Ρέθυμνο. Επίσης συνέδραμαν, το 112 χτυπούσε συνεχώς, το τελευταίο μήνυμα από το 112 ήταν περίπου στις 12 παρα 10 το βράδυ για να απομακρυνθούν όσοι βρισκόταν εκεί στην περιοχή Λίγκρες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα 23 και 35 ήχησε ένα ακόμα μήνυμα. Περιμένουν, λένε ότι θα έχουν φτάσει αυτή την ώρα περίπου 18 πυροσβέστες από τον Πειραιά, μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, αυτά τα έχει διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τεράστιες οι καταστροφές μέχρι αυτή την ώρα, όπως ξημέρωσε
Και όπως θα είδαν οι άνθρωποι που παρέμεναν, σας λέω, όλη τη νύχτα εκεί με το πρώτο φως της ημέρας, δίνεται αγώνας για να σωθεί ό,τι σώζεται. Στην Κρυαβρύση, Ορναία, Αγία Γαλήνη, Ρεθύμνου είναι σε ετοιμότητα εκεί 7 ασθενοφόρα, είναι οχήματα του ΕΚΑΒ για ό,τι χρειαστεί. Και βεβαίως η σκέψη όλων και είναι στην ανίποτη τραγωδία που έγινε χθες, στους δύο πυροσβέστες που πήγαν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους και που δεν γύρισαν στο σπίτι τους, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ένας 58χρονος, ένας 25χρονος. Οι πληροφορίες λένε ότι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Η κηδεία τους θα γίνει σήμερα, όπως σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να τους αποχαιρετούν. Και σε όλα αυτά βέβαια έχουμε και τις μετεωρολογικές προβλέψεις που δεν είναι καλές, που μάλλον προκαλούν ανησυχία σε όλους, διότι δεν λένε με τίποτα να κοπάσουν οι δυνατοί άνεμοι. Βέβαια είναι όλοι εκεί, οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, προέχει η ανθρώπινη ζωή, προέχει να εκενωθούν οι περιοχές όπου απαιτείται, και βέβαια το ζητούμενο είναι η οριοθέτηση αυτής της πυρκαγιάς με τη συνδρομή έτσι των εναέριων μέσων, που εύχονται όλοι να τα καταφέρουν και να πετάξουν, γιατί εχθές άκουγα και τους συναδέλφους και τον Γιώργο Παπαδάκη και τον Περικλή Κουκλάκη που βρέθηκαν στο σημείο, προσπάθησαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέτρα, αλλά όπως έλεγε και ο Γιώργος, πώς να πετάξει ένα ελικόπτερο στα 30-50 μέτρα όταν υπάρχουν οι ρηπές των ανέμων που, όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι, φτάναν τα 11, ακόμα και τα 13 μποφόρ. Στραμμένα λοιπόν τα βλέμματα σήμερα εκεί στην πολύπαθη περιοχή. Τι να λέμε τώρα, είναι τα ίδια μέρη, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Άκουγα το δήμαρχο και έλεγε σε συνέντευξη στο Earth News ότι μόλις πριν από λίγες μέρες αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι που είχαν πάθει τεράστιες καταστροφές, πάλι από φωτιά, πάλι από το ίδιο σημείο, λίγα χρόνια πριν.

Δυσκολευόμαστε λίγο και είναι κατανοητό βέβαια, όλοι και από όλα τα μέσα παίρνουν και το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Εχθές τον ακούγαμε να λέει για το πύρινο εκείνο μέτωπο που εξεπερνούσε τα 15 χιλιόμετρα, ήταν όλη τη νύχτα εκεί, πρέπει να πω, όλη τη νύχτα, και κάνανε εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας. Ήταν στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας των κατοίκων και των επισκεπτών. Συγκινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε αυτές τις περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ένα κοριτσάκι 3 ετών που μεταφέρθηκε σπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση και κρίθηκε αναγκαίο, αφού διασωληνωθεί, να μεταφερθεί σπευσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή για πιο εντατική νοσηλεία, κάτι που έγινε αργά το απόγευμα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνή Στέλιο Χτενιαδάκη, κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του. Πρόταση για μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της χωροθέτησης, ζητώντας να προηγηθεί ένας οργανωμένος τεχνικός και επιστημονικός διάλογος, καταθέτουν οι κάτοικοι της περιοχής, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Ηράκλειο. Με δημόσια παρέμβασή τους προτείνουν τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές και να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη λύση με βάση την ασφάλεια, την καταλληλότητα της περιοχής και το δημόσιο συμφέρον. Συνελήφθη στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της ομάδας διοίκησης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Ηρακλείου, 38χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης του αντλιοστασίου στην Παχιά Άμμο του Σταυρού Ακροτηρίου επισημαίνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι καταδικάζει κάθε παράνομη εγκληματική ενέργεια που συνδέεται με την υπόθεση και υπογραμμίζει πως ο αγώνας που αφορά αποκλειστικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Νέα θετική έκβαση για την κατασκευή τμήματος κρουαζιέρας του λιμένου.

7 μποφόρ και ρηπές έως 9 μποφόρ και επίσης στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Αμαριάς σήμερα θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στα Χανιά οι εργασίες του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κριτών, το οποίο συγκέντρωσε εκπροσώπους της κριτικής ομογένειας από όλο τον κόσμο, θεσμικούς φορείς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οράματος για την Κρήτη του σήμερα και του αύριο. Με περισσότερο από 80 εισηγητές, 24 θεματικές ενότητες, 8 κεντρικές ομιλίες και τη συμμετοχή αντιπροσώπων από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ελλάδα, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών ολοκληρώθηκε, αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη νέες ιδέες, συνεργασίες και προτάσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση. Έτσι είχε συμβεί, βρισκόταν εκεί περιμένοντας να πάρουν τους ανθρώπους τους, τους ανθρώπους τους εκείνους που πήγαν, βρέθηκαν στην περιοχή για να σώσουν τους συνανθρώπους τους και τελικά δεν γύρισαν στο σπίτι τους. 58 ετών, 50 ετούς υποχρέωσης ο ένας πυροσβέστης, 25 ετών εποχικός πυροσβέστης. Σήμερα λοιπόν φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν αυτούς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Να θυμίσω ότι η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο. Πριν από λίγο μίλησε και στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου η κυρία Μέρη Λιονή. Για τα μέτωπα των πυρκαγιών έδωσε την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Είπε ότι τα εναέρια μέσα ούτε σήμερα μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν εκεί στην περιοχή και βέβαια όλα τα βλέμματα και όλη η προσπάθεια τώρα επικεντρώνεται πάλι στους ανθρώπους, στις επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν, είπε η κυρία Λιονή, περίπου 190 πυροσβέστες. Διατέθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα της περιφέρειας. Είπε η ίδια ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στη νότια πλευρά του Ρεθύμνου οι ρηπές των ανέμων φτάνουν 10 με 11 μποφόρ και αυτή ήταν η αιτία που δεν μπορούν ούτε και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Για τις ζημιές είπε ότι είναι μεγάλες βέβαια. Και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό χωρίς να μπορεί να γίνει μια πλήρη αποτίμηση γιατί βέβαια η φωτιά συνεχίζει και καίει. Αναφέρθηκε και στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της επιχείρησης εκφράζοντας βέβαια τα συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Είπε η κυρία Λιονή ότι έγιναν εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών, ευχαρίστησε το λιμενικό σώμα για τη συνδρομή του στην απομάκρυση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε τουριστική περίοδο. Ήταν περίπου, λέει, περισσότερο από 3.000 άτομα εκεί χθες στην Αγία Γαλήνη. Και όχι μόνο, και στην περιοχή του Αγίου Παύλου και εκεί η τουριστική περιοχή είναι και η Τριόπετρα. Έγιναν και διασώσεις μέσω θαλάσσης από εκεί γιατί δεν ήταν δυνατόν να πάνε εκεί τα λεωφορεία. Εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, εκεί απομακρύνθηκαν, λέει, περίπου 8.000 άτομα. Μια επιχείρηση μεγάλη που έγινε χθες από Ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Εκεί η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας, στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα, ό,τι μπορούσαν με την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα τουριστικά πρακτορία μερίμνησαν για να μεταφέρουν και να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο αριθμό τουριστών σε ξενοδοχεία για να μπορέσουν να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Μια δύσκολη έτσι κατάσταση και όλοι, η αλήθεια είναι, περίμεναν τώρα με το πρώτο φως της ημέρας την συνδρομή

0: από τα δύο, από τα ελικόπτερα που θα πετούσαν. Σύμφωνα με όσα είπε στο ΕΡΤ News η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Μέρη Λιονή, δεν είναι δυνατόν μέχρι αυτή την ώρα να πετάξουν τα αεροπλάνα και να συνδράμουν έτσι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Αχ, Γιαννάκη!
2: Τι είναι, Λαβρυδάκη?
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, Γιαννάκη.
2: Στον παράδεισο?
1: Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να βρίσκομαι, κάνω, πάντα ελπίζω, με επιζώ. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι.
2: Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό.

0: επιχειρήσαμε και να βρούμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη και τον κύριο Τσαπάκο, άνθρωποι που έμειναν όλη νύχτα και παλεύουν. Όμως είναι εδώ ο συνάδελφος, ο Περικλής Κουκλάκης, που βρέθηκε χθες στο ρεπορτάζ και είδε πάλι όλα εκείνα τα όμορφα χωριά, γιατί είναι πανέμορφος εκείνος ο τόπος, στα ίδια μέρη, οι ίδιοι ανθρώποι, στο ίδιο έργο θεατές. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα. Ό,τι σου τύχε και εσύ τώρα εδώ πέρα. Εγώ σου είχα θέλω να πω ότι σε σχέση με το τι περίμενες, αλλά εν πάση περιπτώσει πόσο δυσάρεστο είναι γενικά για τον τόπο εκεί και ξανά και ξανά. Στο ίδιο έργο θεατές, όπως το είπες, το είπαν και οι κάτοικοι που ήταν εκεί, και οι υπηρεσιακοί και οι θεσμικοί και οι αυτοδιοικητικοί, ότι ξαναζούμε ξανά και ξανά τον ίδιο εφιάλτη, ξανά και ξανά, μετά από λίγα χρόνια ξανά το ίδιο. Το 24 είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, το 2024 ίδιες ημερομηνίες περίπου, είχαμε τη μεγάλη φωτιά που ήταν στην ουσιαστικά άλλη μεριά του λόφου, εκεί της Κοιλάδας, στο Αμάρι, στα χωριά της Αγίας Παρασκευής, στα Ποδούλου, σε όλο αυτό το μεγάλο εύρος που είχε και τότε κατακάψει τα πάντα η πυρκαγιά. Και τώρα απειλήθηκαν και πάλι οι οικισμοί, είχαμε και ενώσεις, είχαμε όλα αυτά που είπες και εσύ νωρίτερα. Πολύ δυσάρεστα. Πολύ δυσάρεστα πράγματα.
0: Και κάπου σε ένα site, δεν θυμάμαι, συγγνώμη που δεν θυμάμαι το site, φιλοξενεί δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Ταταράκη, και ο οποίος λέει ότι πριν από ελάχιστες μέρες αποζημιώθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών από τη ζημιά που
1: και δεν είναι και στο μόλις,
0: ναι, όχι, από τις ζημιές της πυρκαγιάς του 24.
1: Εμείς κάναμε δήλωση στον κύριο Ταταράκη, τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, νομίζω λίγο μετά που τελείωσε το συντονιστικό που έκαναν επιτόπου στην Κρία Βρύση, γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ. Εκεί ο συντονιστής των περιφερειακών υπηρεσιών Κρήτης, ο περιφερειακός υποστράτηγος, ο κύριος Ελληνοτάκης, ή τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πασαιρετός του νησιού, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, των Δήμων, έκαναν ένα συντονιστικό επιτόπου για να δουν το μέγεθος των μετόπων για τη νύχτα και βέβαια πού θα εστιάσουν από το πρωί. Και ήταν πραγματικά και ο ίδιος, εκτός από στεναχωρημένος, κατεβεβλημένος και με την εθνική τραγωδία αυτή με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, ήταν και σε κατάσταση, δηλαδή έβλεπε στην έκφρασή του ότι ήταν απελπισία, απόγνωση, δεν υπήρχε κάτι άλλο να εκφράσει.
0: Ναι.
1: Έλεγε μηχανικά αυτά που έπρεπε να πει για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, το μέγεθος πάνω κάτω, τι έχει κάψει, τις κοινότητες που έχει απειλήσει και πόσο οικισμοί κενώθηκαν. Αλλά έβλεπες και στον ίδιο την έκφραση της απόγνωσης.
0: Από τη μια, από την άλλη, πού να πρωτοστραφείς. Ναι. Σε συνδυασμό με τους, άκουγα τον Γιώργο να λέει για 11 με 13 ρηπές.
1: 11 από φόρου, 13.
0: Ναι. Πώς να επιχειρήσουν βέβαια τα αεροπλάνα.
1: Εγώ θα σου πω αυτό που έζησα σαν εμπειρία. Βράδυ πια έχει νυχτώσει και εκεί που λες ότι θεωρητικά, ρε παιδί μου, συνήθως όταν νυχτώνει το πέφτει το φως, κάπως οι άνεμοι κοπάζουν. Ναι. Το σύνηθες είναι αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όμως είχαν τέτοια ένταση οι άνεμοι, ειδικά στο χωριό της Κρίας Βρύσης που κατεβαίνει και το βουνό ουσιαστικά και είναι οι δύο διαυτοί για το να κατέβει αέρας που βέβαια τροφοδοτεί τη φωτιά εκεί που καίει, γι' αυτό το ζητάει. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο.
0: Ναι.
1: Με τα δυσκολία μπορούσαμε να κάνουμε τις συνδέσεις. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωντανή σύνδεση, θα νομίζω ότι ήμασταν σε κάποια περιοχή που είχε τυφώνα.
0: Ναι.
1: Κουνιόντουσαν τα αυτοκίνητα, τα μεγάλα του στρατού, οι υδροφόρες τεράστιες, τα πυροσβεστικά. Άκουγες την μανία του ανέμου να σφυρίζει από τα σπίτια και από τα παράθυρα. Που βέβαια ένα έρημο χωριό πια το βράδυ της. Χθες το βράδυ είχαν ανακοινωθεί όλοι αυτοί οι οικισμοί. Είχε κοπεί μάλιστα η κυκλοφορία από πολύ πιο πριν, από το σπίτι και μετά. Αν δεν είχες δουλειά να φτάσεις προς την Κρία Βρύση, δεν μπορούσε να περάσεις. Ναι. Γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας. Για την ασφάλεια όλων φυσικά.
0: Ναι.
1: Και ήταν εικόνες πραγματικά απόκοσμες. Δεν μπορώ να σου περιγράψω διαφορετικά, διότι δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί. Δηλαδή αυτό το μανιασμένο άνεμο να σε βαράει, να μην μπορείς να περπατήσεις, να μπορείς να σταθείς καλά-καλά. Και βέβαια να βλέπεις να τροφοδοτείται η πυρκαγιά συνεχώς, να γίνονται συνεχείς αναζωοπυρώσεις μέσα στη νύχτα, στην πλαγιά, τα μικρά καντιλάκια να γίνονται αναζωοπύρωση και να μεγαλώνουν σε εστίες.
0: Και από την άλλη, να είμαστε και σε τουριστική περίοδο. Έχουμε και κόσμο εδώ. Περιοχές, οι 2-3 περιοχές, Αγία Γαλήνη, γεμάτες κόσμο τώρα. Να πρέπει να φροντίσεις αυτός ο κόσμος να μετακινηθεί, να φύγει με ασφάλεια.
1: Όλες αυτές οι περιοχές, δηλαδή ακόμα και η Ορνέ, που είναι ακριβώς δίπλα στην Κρία Βρύση, είναι ένα ορεινό χωριό, μικρός οικισμός, δεν είναι πάρα πολλά τα σπίτια. Αλλά ξαφνικά εκεί που λέγαμε ότι η φωτιά κινείται προς τις Μέλαμπες, δηλαδή στην ανάποδη, στην αντίθετη πλευρά του βουνού, από το βορρά προς το νότο, ξαφνικά άλλαξε ο άνεμος. Άρχισαν οι καπνοί να πηγαίνουν προς τα νότιο-ανατολικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος και για το χωριό της Ορνέου, που άρχισε να φαράνε και πάλι τα 112 για εκένωση.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκα εκεί στο σημείο που ξαφνικά σε ένα σπίτι μέσα στην Ορνέη ήταν δύο νεαροί τουρίστες, αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν και ένα αυτοκίνητο, τους χτυπούσαν οι αστυνομικοί, δεν είχαν καταλάβει ακριβώς το μέγεθος. Ναι, μεν χτύπησε το 112, αλλά μέχρι να καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και έφυγαν με ένα βλέμμα απορίας στο τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.
0: Ναι.
1: Αποτυπώθηκαν αυτά πολύ χαρακτηριστικά.
0: Και Περικλή, τώρα διαβάζω, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Λαγουβάρδος, τα στοιχεία του δικτύου Μετέο. Λοιπόν, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν σήμερα το πρωί τα 125 χιλιόμετρα την ώρα στο Μαριού Ρεθύμνου, ενώ στο Μπλακιά, λέει, οι ρηπές είναι 104 χιλιόμετρα την ώρα. Εντυπωσιακό.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο,
1: αδιανόητο,
0: ναι.
1: Το πόσο μπορεί η μανία της φύσης καμιά φορά να φτάσει σε τέτοια μεγέθη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι ούτε σήμερα έχουμε ένα αέρια μέσα. Πολύ,
0: ναι,
1: βασικό. Διότι,
0: ναι,
1: οι άνθρωποι χθες, αυτό που καταγράψαμε είναι ότι πέραν από την αγωνία και τη στεναχώρια, όπως λέω, για ό,τι σας συνέβησαν νωρίτερα, είχαν και μια συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση το γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πυροσβεστικά ελικόπτερα, γιατί δεν μπορούσε να έχουμε ένα αέρια μέσα να πηγαίνουν τουλάχιστον στις μακρινές εστίες, στις απόκριμνες, και να σταματάει κάπως η ροή. Δεν μπορούσαν, διότι δεν θα ήταν ασφαλές για κανέναν.
0: Για κανέναν.
1: Και θα είχαμε μετά χειρότερο να λέμε και
0: αλλά
1: να συζητάμε, και κανείς δεν τα θέλει.
0: Αλλά βέβαια, ας μην γελιόμαστε, αν μπορούσαν και κατάφερναν τα ένα αέρια μέσα να πετάξουν, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό.
1: Ενδεχομένως να είχαμε τελείως διαφορετική έκβαση και για τη νύχτα, ναι, και για την σημερινή ημέρα, που είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόμα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, είναι σε πλήρη εξέλιξη και,
0: ναι,
1: ανεξέλεγκτη η φωτιά και οι εκεί τις περιοχές. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο όσο γίνεται.
0: Ναι, και με αυτά και με αυτά και την ώρα που ζούσατε εσείς όλα αυτά, ξεσπούσε και η φωτιά στη Σιτία. Που
1: στον
0: Αθηνό
1: Λαγκό, ναι, ακούγα τον...
0: Που και εκείνη ήταν μεγάλη.
1: Ναι.
0: Είχαν φύγει όλες οι δυνάμεις, είχαν πάει σε εσάς. Στην περιοχή του Ρεθύμνου, ναι. Υπήρξε τραυματισμός, ευτυχώς ελαφρά, δύο πυροσβεστών και εκεί. Δηλαδή ήταν δύσκολα. Και επίσης, Περικλή, δεν ξέρω σήμερα εδώ θα καθίσεις, γιατί πάλι τεσσάρι έχουμε.
1: Τεσσάρι σίγουρα, ναι, και με τις ρηπές που βλέπουμε, ναι, είναι παραπάνω. Μπορεί και να,
0: ναι,
1: είναι και πιο επικίνδυνες περιοχές.
0: Ναι. Και εκείνο το τεσσάρι είναι και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Οπότε να έχουμε το νου μας.
1: Όλοι μας. Και αυτό που λέω και εγώ πολύ συχνά είναι ότι πλέον υπάρχει και το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Εισαγωγικά, πρώτον, να μην κάνουμε εργασίες που απαγορεύεται. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Αλλά και παραπάνω έχουμε μια ευθύνη. Αν εντοπίσουμε την παραμικρή σπίθα, την παραμικρή κλωστή καπνού οπουδήποτε στην Ήπεθρο, ειδοποιούμε ακαριαία τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Πραγματικά τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα έχουν τεράστια σημασία στην έναρξη μιας πυρκαγιάς.
0: Κοίτα, είμαστε ήδη προειδοποιημένοι. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε, γιατί λέμε, δεν ακριβολογούμε, έχουν ξεσπάσει, Περικλή, πάρα πολλές μικρές πυρκαγιές. Αυτούς τους τον 1,5 μήνα που έχουμε διανύσει. Αυτή βέβαια ήταν η πιο μεγάλη, αλλά βλέπουμε ότι είναι όχι σε ετοιμότητα, όχι σε γρήγορση, ούτε προλαβαίνει να χτύπησει το τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, τρέχουν, καταφθάνουν, τις σβήνουν. Αυτοί δηλαδή από την πλευρά τους κάνουν τα πάντα. Το θέμα είναι να βάλουμε εμείς το λιθαράκι μας.
1: Σωστά, το χέρι μας, σωστά, ναι, όπως πρέπει. Και βέβαια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα φαίνεται και από το στρατηγικό σχεδιασμό που έχει γίνει, και σε κάθε σημείο κέριο υπάρχει μόνιμη, ειδικά τις μέρες τις πολύ επικίνδυνες, υπάρχει αυξημένη υποπτία και είναι σε ετοιμότητα, αυτό που είπες και εσύ, να σπεύσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Περικλή. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά. Λίγα λεπτά και φοβάμαι ότι θα σας αποχαιρετήσουμε με μια επίσης δυσάρεστη είδηση. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο τη νύχτα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και όχι ένας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έγινε τροχαίο. Οι πληροφορίες μας λένε και το ρεπορτάζ της Ευτυχίας της Πενταράκη ότι έγινε το τροχαίο μετά τον κόμβο του Ταυρονίτη προς το Κολυμπάρι, εκεί στην περιοχή του Πλατανιά. Για δύο νέους μιλάμε, ηλικίας 28 και 34 ετών. Σε ένα δίκυκλο επέβαιναν, έφυγε από την πορεία του το μηχανάκι. Οι δύο άντρες βρέθηκαν σε απόσταση από το δίκυκλο και τραυματίστηκαν θανάσιμα. Κάποιος οδηγός, λέει, που περνούσε από το σημείο, είπε ότι το μηχανάκι δούλευε ακόμα. Τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα κράνος ήταν σπασμένο. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, από το Κολυμπάρι πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφεραν, διαπίστωσαν το θάνατό τους. Η τροχέα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης είναι αυτή που διερευνά τα αίτια του νέου τροχαίου που, όπως είπα πριν, στήχησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Γι' αυτό σήμερα και τεσσάρι έχουμε και οι δρόμοι μας είναι περίεργη. Αφήστε το δρόμο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο Θεός να τον κάνει, προς το Κολυμπάρι. Δεν συζητάμε για το Βόρειο Οδικό Άξονα επίσης, ο Θεός να τον κάνει, Χανιά Ηράκλειο, έως επικίνδυνος. Οπότε έχουμε και τον πολύ κόσμο, είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα τώρα τέλη του Ιουλίου εδώ, οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αύριο θα τα πούμε πάλι, για χαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο!

κρατάς γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλίνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου του 2026, τον φάγαμε το μήνα, κανονικότατα.
1: Μία και Αύγουστος.
0: Νομίζω ότι η αυριανή θα είναι μια μέρα πολύ μεγάλης φυγής. Και η μεθαυριανή ακόμα μεγαλύτερη.
1: Έχει αρχίσει, έχω να σου πω. Το πρωί ήταν έρημα στον δρόμο, είχε λιγότερη κίνηση από τις πρώτες μέρες της εβδομάδας.
0: Και στο λιμάνι χαμός, έτσι.
1: Και εξακολουθεί να γίνεται χαμός, γιατί έχουμε κίνηση. Πολλή κίνηση. Ξεκινάει από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε και στον Κηφισό πολλή κίνηση. Βλέπω ότι έχουμε δύο τροχαία, γι' αυτό έχουμε κίνηση.
0: Από
1: και στην
0: που,
1: κάθοδο,
0: από
1: και στην κάθοδο έχουμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Ιερά Οδό, εκεί μέχρι τη διασταύρωση του Μελοφόρου Αθηνών, και έχουμε και στην άνοδο, ξεκινάει από το Εγάλο και φτάνει και πάλι μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών κίνηση, από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε. Κάποια έργα έχουμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση με τον Κηφισό. Και στο κέντρο της Αθήνας η Καλλιρόης έχει κίνηση αυτήν την ώρα, δεν είχε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα, το λέμε από τη Δευτέρα, η κίνηση πύκνωσε ξαφνικά στους δρόμους της Αθήνας, παρότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εξαιρετικά ρέη, δηλαδή θύμιζε ατόφιο ελληνικό καλοκαίρι. Αυτή τη βδομάδα δεν ξέρω, ίσως πυκνώνει η κίνηση λόγω προετοιμασιών των αδειούχων του Αυγούστου.
1: Είναι τελευταίες αγορές, τελευταίες προετοιμασίες πριν να φύγουν όλοι. Ιδιαίτερα τη βδομάδα, όχι την 1η Αυγούστου, η δεύτερη, που έχει και την αργία του 15 Αυγούστου, θα ερημώσουν τα πάντα. Όσα καταστήματα ξέρω θα κλείσουν τότε.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα στην τηλεοπτική οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο ένα ρεπορτάζ που είχε πριν από λίγο ο Κώσο Παχλιμίτζος από Θεσσαλονίκη με τον Δήμο το Φακαλή, τον πολύ αγαπητό συνάδελφο. Και οι δύο πολύ αγαπητοί, έτσι.
1: Άλλη η Θεσσαλονίκη που θα ερημώσει.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη, ναι. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να ερημώσει, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, και έλεγε, διάβαζα τον τίτλο, πρόλαβα να δω γιατί δεν μπορούμε να ακούμε, που έλεγε ότι τι πρέπει να προσέχεις στο γιο ταχύ πριν φύγεις για ταξίδι.
1: Ω, καλά. Να κάνεις ένα σέρβις καταρχήν.
0: Και γέλαγα, γιατί γνωρίζω κόσμο και ντουνιά ο οποίος δεν κοιτάζει ούτε αν έχει βάλει βενζίνη.
1: Ούτε αν έχει αέρα στα λάστιχα.
0: Αυτό, ναι, τίποτα, απολύτως. Λένε οι άνθρωποι των συνεργείων ότι αυτά που αντιμετωπίζουν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές είναι να τα βλέπει κανείς και να τραβάει τα μαλλιά του.
1: Ναι, γιατί άμα δεν έχεις κάνει σέρβις στο αυτοκίνητο, το ταλαιπωρείς και λίγο στις διακοπές. Θα πας και σε μια παραλία που ο δρόμος δεν είναι τόσο καλός. Οπότε το φέρνουν πίσω χωρίς νερό στο ψυγείο, χωρίς.
0: Από την άλλη μεριά, λάδια. Βλέπω κάποιους και κάποιες, κάποιες κυρίες και κάποιους κυρίους, οι οποίοι συνοστίζονται στα πλυντήρια. Στα πλυντήρια!
1: Για να το πάνε καθαρό.
0: Για να είναι καθαρό, αλλά ούτε λάδι κοιτάνε. Ούτε υγρό φρένων κοιτάνε.
1: Ούτε νεράκι στο ψυγείο.
0: Ούτε νεράκι στο ψυγείο, ούτε αέρα στα λάστιχα όπως είπες. Καμιά φορά, το ξαναλέω, ούτε και βενζίνη. Ξέρω τι σημασία έχει να βάλεις βενζίνη, είναι ακριβή. Οπότε
1: άστο. Πάει και μόνο του.
0: Λοιπόν.
1: Εκτός αν είσαι της λογικής, 20 έβαζα, 20 βάζω.
0: Αυτό. Καλημέρα και καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στο Σίλα, το Σιλουανό και τον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στα Λιονταράκια.
0: Στα Λιονταράκια που έχουν γενέθλια. Βεβαίως. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, στο άλλο.
0: Απέναντί μας το ωραιότερο χαμόγελο, όχι μόνο του σταθμού, αλλά εδώ τη περιοχή. Χαρά Γιανοπούλου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Πλαισιωμένη αυτή την ώρα από την Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τις μουσικές.
0: Και η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Εσείς είστε στη συντροφιά μας και πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, γιατί έχουμε ήδη πολλά. Με δύο τρόπους, με δύο επιλογές. Η πρώτη είναι μέσω Viber, η πρώτη επιλογή, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση εκεί που έχει αυτό το φακό. Το μεγεθυντικό φακό. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Ή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς εκεί στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνεις στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμά σου. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη, ο οποίος μας λέει πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη με τους πυροσβέστες. Τραγικό. Είναι μέρα πένθους η σημερινή, έτσι. Ξεκάθαρα, χάσαμε τρεις πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Οι δύο εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στο Ρέθυμνο, σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη μέχρι τώρα στην Κρήτη, και ο άλλος στο Γήθιο, εκτός βέβαια της περιμέτρου της πυρκαγιάς, από παθολογικά αίτια, αλλά όπως είπε πολύ σωστά η Μαρία, έδινε ο άνθρωπος όλες αυτές τις τελευταίες μέρες στη μάχη με τις φλόγες.
1: Ένα νέο παιδί,
0: 27 χρονών.
1: Έχουμε και επίσης έχουμε και τραυματίες προσβέστες. Ένα στη Λέσβο, στη μάχη που δόθηκε και δίνεται ακόμη στο πλωμάρι, στο πόδι του άνθρωπος, και έχουμε και άλλους δύο τραυματίες, νομίζω στην Κρήτη, οι οποίοι οι άνθρωποι έπαθαν, υπέστησαν εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια τους.
0: Και έχουμε και 8 συλλήψεις για για πυρκαγιές και στην Πάρο, ο δήμαρχος και οι άλλοι παράγοντες του Δήμου για τον Χιτά, και στην Κρήτη στο Ηράκλειο και στην Εύβοια στο Αλιβέρι και γενικώς 8 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον Σταύρο τον Κοτσιδήμο, ο οποίος τη λέει ότι ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες στη Λίμνο για τα εγγένεια των εξωτερικών ιατρίων. Είχαμε συγκέντρωση, λέει, έξω από το νοσοκομείο για διαμαρτυρία για την υποστελέχωση. Και εκείνος, λέει, πήγε στις 8.30 με 30 άτομα και τους έλεγε: αφού είστε τόσοι λίγοι, τι θέλετε τις διαμαρτυρίες. Μετά, λέει, τον κράξανε στην αγορά. Μια στιγμή, Σταύρο, δεν γίναν ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Υπήρχε μια συγκέντρωση για να.
0: Υπήρχε, ναι.
1: Εργαζομένων στον τομέα της υγείας, έτσι δεν είναι, έξω από το νοσοκομείο για να περίμεναν τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει μία συνήθεια να μιλάει με τους ανθρώπους.
1: Ναι, πάει και μιλάει με τους.
0: Είναι
1: συγκεντρωμένοι. Και καλά κάνει ο κάθε υπουργός να μιλάει με τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: οι οποίοι εργάζονται στον τομέα.
0: Εκείνο το οποίο είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο είναι πως τους τελευταίους μήνες υπάρχει σε εξέλιξη με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, OK, ένα τεράστιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται για την ανακαίνιση των μονάδων υγείας, των νοσοκομείων, αλλά και την κατασκευή άλλων καινούριων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Όπως επίσης είναι στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενο ότι κάποιοι συνδικαλιστές, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, συγκεντρώνονται έξω από τα νοσοκομεία που επισκέπτεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση, όπως επισημαίνουν, και είναι γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση σε αρκετές δομές υγείας.
1: Μέχρι τώρα, εδώ όλα καλά.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά το κράξιμο, επειδή έγινε και ολόκληρο θέμα στα social media. Επισκέφθηκε μετά ένα καφενείο όπου υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι, καμιά 30, 40, 50. Χαιρετήθηκε με όλους και δύο όντως μιλήσανε με έναν τρόπο υβριστικό εναντίον του. Θα έλεγα και χυδαίο, δηλαδή ήταν, ναι. Τα παρουσίασε ο ίδιος, τα ανέβασε όλα στην κάμερα, στους λογαριασμούς τους δικούς του στην κοινωνική δικτύωση, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν ήταν έτσι όπως εμφανίστηκαν από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τοπικά μέσα ενημέρωσης, που έδειξαν μόνο το περιστατικό με τους δύο τύπους οι οποίοι.
1: Διαμορφώνοντας ένα κλίμα ότι όλοι αντέδρασαν.
0: Ακριβώς. Δύο τύποι οι οποίοι τον βρίζανε. Όντως ήταν δύο τύποι οι οποίοι τον βρίζανε. Αλλά.
1: Μπορεί και κάτι να διαφωνούν.
0: Προηγήθηκε και ακολούθησε μία σειρά, ας πούμε, χειραψιών με διάφορους άλλους, πραγματικά σε
1: ήταν
0: κλίμα.
1: Ένα, ναι, διαφορετικό κλίμα. Μπορεί και κάποιοι να διαφωνούν. Βέβαια, όταν, ναι, διαφωνείς με κάποιον, δεν είναι ανάγκη να τον βρίζεις χυδαία.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εδώ αυτά δεν συμβαίνουν στις περιοδίες.
0: Και
1: κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν.
0: Αυτό. Και γενικά η καφρίλα, η εξαχρίωση του να βρίζουμε έναν άνθρωπο και μάλιστα χυδαία με τον οποίο διαφωνούμε πολιτικά, είτε είναι υπουργός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι πολιτικός τέλεχος, νομίζω δεν προσομοιάζει στον πολιτικό πολιτισμό που θα έπρεπε να έχει η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Έτσι, αυτά τα καφριλίκια, με συγχωρείς Μαρία μου, αυτά τα καφριλίκια υποτίθεται αφήσαμε πίσω μας τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων.
1: Και πες μου, ποιος κερδίζει από αυτά τα καφριλίκια. Κερδίζει αυτός που το κάνει, είτε πρόκειται για τον κύριο Γεωργιάδη, είτε πρόκειται για τον κύριο Ανδρουλάκη, που βρίσκεται στο στόχαστρο, είτε για τον κύριο Τσίπρα, είτε για την κύριο Κωνσταντοπούλου.
0: Ορίστε, τώρα,
1: κερδίζει κανείς με τα καφριλίκια.
0: Ο Σταύρος λέει στο καφενείο ήταν όλη τη Νέα Δημοκρατία, αν είσαι ντόπιο, θα το ξέρετε. Δεν ξέρω αν ήταν, μπορεί και να ήταν, αλλά επειδή λες τους κράξανε. Τι, δηλαδή τώρα το γυρίζεις που λέμε.
1: Και,
0: ναι,
1: και λες δεν τους κράξανε.
0: Δεν τους κράξανε γιατί ήταν Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Ο Νίκος Οδρετάκης ενοχλείται για αυτά που λέμε. Τι να κάνουμε, λέμε τα γεγονότα. Τώρα, Νίκο μου, καλή δύναμη, να είσαι καλά.
1: Να ανταλλάξουμε, να μιλάμε για άλλα.
0: Ναι, τα γεγονότα λέμε. Λοιπόν, και τα λέμε στεγνά τα γεγονότα, ειδικά σε ό,τι αφορά την ιστορία των νοσοκομείων. Νομίζω ξεκαθαρίσαμε πώς έχει το σκηνικό κάθε φορά. Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Καλημέρα στην Έλενα, την Παπα Βασιλείου.
0: Ρωτάει τι γίνεται με το Γήθιο. Θα πάμε στο Γήθιο,
1: ναι,
0: σε λίγο
1: πάμε
0: να δούμε. Ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι καλύτερη εικόνα σήμερα, αλλά θα πάμε και στο Γήθιο. Ναι. Καλημέρα στην Έλενα, την Παπα Βασιλείου. Θρυνούμε και εμείς για τους προσβέστες, όπως και όλη η Ελλάδα.
0: Στο Μιχάλη τον Κίλιαρη, που λέει πώς βγαίνει το μέσο ενίκη 780 όταν δηλώνουν μέσο όρο 300 ευρώ.
1: Και εγώ έχω αυτή την απορία.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί 250 δηλώνουν επίσημα από τα στοιχεία της ΑΔΕ, 250 έχουμε εμείς.
0: Μήπως να εστιάζουμε, λέει, στη φοροδιαφυγή παρά στην αύξηση. Ναι.
1: Θα έπρεπε.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και καλή δύναμη στην Τίνα την Ιμτσάκη, η οποία μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία ολάνθιστη φωτογραφία από τον μπαλκόνι
1: της. Άντε Τίνα να μας φτιάξει τη μέρα, είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Καλημέρα στον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη από την Ακριτική Ορεστιάδα, στον Δημήτρη τον Παρίσι, στην Έλληνα την Παπαβασιλείου, η οποία μας λέει θρυνούμε και εμείς για τους πυροσβέστες όπως όλη η Ελλάδα, είναι γεγονός.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας στην σελίδα μας.
0: Και στην Ελένη από την Πάτρα, μισό λεπτάκι.
1: Ναι. Στη σελίδα μας στο Facebook έχουμε.
0: Καλημέρα, μισό λεπτάκι θα σου πω τώρα. Ο Σάκης λέει τη Δημογλίδου βγάλτε. Τη βγάλαμε την κυρία Δημογλίδου και μας είπε. Ο Σταύρος μας λέει όταν κάνει το νοσοκομείο ιδιωτικό τι θα λέμε αντί για 40 γιατρούς έχουν μείνει 18 σε ένα κριτικό νησί. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όντως, το γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση των μονάδων υγείας στα κριτικά νησιά είναι μια πραγματικότητα. Η πιο θλιβερή πραγματικότητα, νομίζω, Μαρία, είναι το γεγονός ότι προκηρύσσονται θέσεις εργασίας
1: και δεν πάνε.
0: Παρά το γεγονός.
1: Τα κίνητρα που έχουν δοθεί.
0: Αυτό. Ότι έχουν δοθεί
1: και δεν ξέρω αν θα λειτουργήσουν αυτά τα κίνητρα. Δηλαδή, οι δύο μισθοί που δίνουν στους γιατρούς, που βέβαια υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές, δεν είναι όλες οι περιοχές ακριτικές, να θυμίσουμε, το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λάβει μέτρα να παραχωρήσει στέγη, να παραχωρήσει σπίτι σε γιατρούς ή σε εκπαιδευτικούς. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα λειτουργήσει τουλάχιστον τη νέα σεζόν μετά τις διακοπές αυτό.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως γιατί και σε αυτά τα νοσοκομεία έχουμε και μια διπλή εικόνα. Είναι άλλη εικόνα το χειμώνα που είναι ο αριθμός των κατοίκων μόνο και εξυπηρετούν αυτούς, και άλλη το καλοκαίρι που με την τουριστική κίνηση σε κάποιες περιοχές περίπου 7-πλασιάζεται και 10-πλασιάζεται και ο πληθυσμός βέβαια.
0: Καλημέρα στην Μαρία, συγγνώμη, στην Έλενα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Βασίλη τον Παναγόπουλο. Να σε καλά. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Σαρακίνη. Λέει τη δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου για την τυπική ελληνική οικογένεια με 2 και 3 παιδιά, η οποία δεν υπάρχει πια. Θα τη σχολιάσετε?
1: Τι να σχολιάσουμε δηλαδή?
0: Τι να πούμε ακριβώς, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να πούμε, Δημήτρη?
0: Καλά, και έχω την ίδια πορεία, Δημήτρη μου.
1: Όχι, πες μας, γιατί ίσως κάτι δεν καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε αγαθονήσει τώρα. Πάμε αγαθονήσει και να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Κότορο. Ο κύριος Ευάγγελος Κότορος είναι ο δήμαρχος. Χθες δέχτηκαν εκεί τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, το αγαθονήσι, το οποίο φυλάει θερμοπύλες. Και οι κατοικοί του φυλάνε θερμοπύλες.
1: Δεν είμαστε τώρα όταν το λέμε.
0: Λοιπόν, στο αγαθονήσι πηγαίνουμε πάντα με συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα
1: στο Αγαθονήσι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα από το Αγαθονήσι.
0: Το αγαπάμε πολύ το Αγαθονήσι και όλους εσάς εκεί πέρα.
2: Το γνωρίζω, όλοι το αγαπάνε.
0: Λοιπόν, γιατί πραγματικά φυλάτε θερμοπύλες. Πραγματικά, όχι, δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Για πείτε μας για την χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ήταν σε κάτι χρήσιμη πέραν του μηνύματος που έστειλε εκεί από την Εσχατιά της ελληνικής περιφέρειας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε η παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, η επίσκεψη ήταν σημαντική και ουσιαστική. Έμεινε αρκετές ώρες στο νησί, είχαμε μια συζήτηση κατηδίαν για τα προβλήματα του νησιού, άκουσε τους δημότες και υποσχέθηκε λύσεις και πιστεύω να βγει κάτι πολύ θετικό από αυτή την επίσκεψη.
0: Mm-hmm. Το μεγαλύτερο θέμα, πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο του Αγαθονήσι, ποιο είναι, θα λέγει κανείς?
2: Κοιτάξτε, είναι η επίσπευση κατασκευής του λιμανιού, για την οποία ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες επί τόπου από τον Πρωθυπουργό και θα επισπευθούν, γιατί είναι όντως, ξέρετε, η πύλη εισόδου σε κάθε νησί είναι το λιμάνι και είναι σημαντικό έργο και έργο ανάπτυξης και πνοής για τα νησιά.
1: Ναι. Επειδή πριν συζητούσαμε για την κατάσταση των νοσοκομείων που υπάρχει σε ακριτικές περιοχές, για πείτε μας εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει το Αγαθονήσι?
2: Υπάρχει ένα πολυδύναμο αγροτικό ιατρείο, έτσι ονομάζεται. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα ένας αγροτικός γιατρός και νοσηλεύτρια. Και αυτή η υποτυπώδηση, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, υγειονομική προσφορά, ας πούμε, γίνεται όπως σε όλα τα νησιά.
0: Ναι.
2: Είναι όμως πάντα καλυμμένη να...
0: Καλυμμένη. Ναι. Εσείς είστε τώρα σχεδόν μόνιμος δήμαρχος, εδώ και περίπου 20 χρόνια, καλά το λέω?
2: Ναι.
0: Για πείτε μας αυτά τα 20 χρόνια, ποια είναι η διακύμανση του πληθυσμού, πόσοι άνθρωποι μένουν στο Αγαθονήσι?
2: Κοιτάξτε, ο πληθυσμός εδώ σχεδόν σταθερός, μια αυξομοιώσεις ελάχιστες είναι, αλλά έχει αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο ο πληθυσμός.
1: Έχει αυξηθεί.
0: Είστε περίπου πόσο, καμιά διακοσαριά περίπου?
2: Όχι ακριβώς, λίγο πιο κάτω. Ναι, είναι το...
0: Ναι.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Ναι.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, το καλοκαίρι έρχεται κόσμος?
2: Βεβαίως έρχεται κόσμος. Όσα καταλήματα υπάρχουν είναι ειδικά τους δύο μήνες εχμής, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι τα καταλήματα γεμάτα.
0: Θα ρωτήσω έτσι και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Αξίζει να έρθει κανείς για τουρισμό στο Αγαθονήσι?
2: Βεβαίως και αξίζει.
1: Τι θα σου λέει και όχι?
0: Καλά μου, εντάξει. Ναι.
2: όχι, δεν είναι.
0: Μπορεί να μου πει, δεν έχουμε τις υποδομές να καλύψουμε, ας πούμε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Δεν έχουμε τις υποδομές.
2: Το Αγαθονήσι και τέτοιου είδους νησιά προσφέρονται έτσι, προσφέρουν μια φιλοξενία, προϊόντα γνήσια, αυθεντική φιλοξενία.
0: Πώς έρχεται κανείς στο Αγαθονήσι, κύριε Δημαρχέ?
2: Πώς τι είπατε?
0: Πώς έρχεται κανείς στο Αγαθονήσι?
2: Κοιτάξτε, στην κοινωνία υπάρχει καλή για το Αγαθονήσι σχεδόν καθημερινά.
1: Από
2: Πάτμο, από Σάμο, από Ρόδο υπάρχει στην κοινωνία που συνδέει τα νησιά.
1: Και κάνεις και ένα ωραίο tour εκεί, γυρίζει και άλλα νησιά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο αξίζει να έχεις στο Αγαθονήσι?
0: Τώρα λέει θα σας δώσει δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Αν θα σας δώσει να πάρουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Έτσι μας είπε. Ο Δήμος έχει ήδη προμηθευτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα και λεωφορείο. Έχουμε κάνει από την ηλεκτροκίνηση ένα πρόγραμμα που υπήρχε στο Υπουργείο. Έχουμε πάρει 5 οχήματα και λεωφορείο.
0: Εντωμεταξύ είναι και κάτι το οποίο το παρουσιάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αν θέλετε, μας λέτε και δύο λόγια αυτό. Ιδρύθηκε, δηλαδή παρουσιάστηκε, γενιάστηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο.
2: Ναι.
0: Στο Αγαθονήσι. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι. Και κοιτάξτε, είναι από το 2005 περίπου έχουν ξεκινήσει οι ανασκαφές. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα της αρχαϊκής εποχής.
1: Mm-hmm.
2: Και σε μια περιοχή που λέγεται Καστράκη, ήταν του 4ου π.Χ. αιώνα, οχυρό, και έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ένα εξαιρετικό μουσείο που έχει κατασκευαστεί και ήδη έχουν εκτεθεί τα ευρήματα. Mm-hmm. Και αξίζει τον κόπο κάποιος να τα επισκεφθεί.
0: Μαξί, βλέπω όση ώρα μιλάμε, βλέπω φωτογραφίες από το Αγαθονήσι. Έχετε κάτι παραλίες φοβερές, έτσι?
2: Ναι, φοβερές και καθαρές, έτσι.
1: Και χωρίς ομπρέλες, ξαπλώστρες, απίθανες, πολύ όμορφες.
2: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν,
1: ξεκινάμε, ερχόμαστε Αγαθονήσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε Αγαθονήσι από εβδομάδα.
0: Ο κύριος
1: Αβάκελος,
0: Κότορος, δήμαρχος Αγαθονήσι. Κοτόρος, νομίζω, δεν είναι? Κοτόρος, ναι, είναι ο δήμαρχος Αγαθονησίου εδώ και 20 χρόνια. Το Αγαθονήσι, το βορειότερο νησί, στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, έτσι, μια ανάσα από την Τουρκία.
1: Βλέπεις την Τουρκία.
0: Η Τουρκία, η οποία ό,τι μπορεί κάνει για να τον κριζάρει, το ξέρεις, έτσι, αν και κατοικημένο νησί. Αλλά οι δικοί μας δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Όχι. Και οι Τούρκοι πολίτες, έχω να σου πω, με την Express Visa επισκέπτονται αυτά τα νησιά. Είναι η εκδρομή τους το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν το κάνουν στο Αγαθονήσι, αλλά στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι Τούρκοι επισκέπτες υπάρχουν.

0: Μια διευκρίνηση, παιδιά, θα τη δώσουμε. Εδώ λέμε ειδήσεις, λέμε τα γεγονότα και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και εμείς έχουμε την άποψή μας, τη διατυπώνουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, σημασία έχει να αγαπιόμαστε πάντα και να τα λέμε όλα με ανοιχτή καρδιά και καθαρή καρδιά, έτσι, και καθαρή πρόθεση και διάθεση. Στην ιστορία αυτή με τον Άδωνη εξιστορήσαμε τα γεγονότα. Πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα, πώς γίνονται τα γεγονότα. Τώρα, ο καθένας μπορεί να τον συμπαθεί, να τον αντιπαθεί, να τον συχαίνεται, να τον λατρεύει τον Γεωργιάδη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Και καλό να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Και δεν θέλουμε να μπούμε.
0: Ναι. Είναι άλλη ιστορία τον αντιπαθώ, τον βλέπω και ανακατεύομαι ή τον βλέπω και λιώνω, τον λατρεύω κλπ. Και άλλο πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Σε μια κατά τη διάρκεια μια επίσκεψη.
1: Με το διάλογο που είχαμε με τον ακροατή, καταλαβαίνετε κι εσείς, με τον ακροατή που έστειλε το σχόλιο του, ότι περιγράφουμε αυτό που έγινε.
0: Αυτά.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι. Τώρα, μας ευχαριστεί ο Σταύρος που βγάλαμε το θέμα της υποστελέχωσης των γιατρών εκεί στο νοσοκομείο.
1: Το έχουμε συζητήσει και με τον ίδιο τον κύριο
0: Γιώργο. Και Γιώργο, με τον ίδιο και θα εξακολουθήσουμε να το θέτουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάκη για τα καλά του λόγια. Αυτά τα διαβάζουμε. Καλημέρα και στο Σπύρο τον Κέντρο. Να είσαι καλά. 9 και 28 πρώτα λεπτά. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο? Όχι.
1: Θα έχουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Θα έχουμε αμέσως μετά. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι. Τουρίστες εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά, καλύτερη εικόνα στη Σιτία. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για την Αττική και σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Συναγερμός 48 ερών είναι σε ισχύ στη χώρα λόγω θυελλωδών ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 αμποφόρα από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στη νοτιοδυτική Τουρκία. Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτινγκτον. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο στο τραπέζι μάχη με τα πύρινα μέτωπα και η καθημερινότητα των πολιτών. Και ο καιρός, θυελλώδης βοριάδες έως 9 αμποφόρα, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου ως 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγυμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επανέρχεται εδώ πέρα ο φίλος μας. Τι ώρα είναι? 9:34. Έρνιος Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Ναι. Επανέρχεται ένας φίλος μας εδώ που λέει για την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που μας έλεγε.

0: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αγνοήσει κανένας. Εάν θέλουμε, ας πούμε, να αποτιμήσουμε την κατάσταση,
1: και
0: ναι.
1: Με βάση τη λογική. Είμαστε προσγειωμένοι για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Είναι το ολόκληρο συζήτηση για το δημογραφικό. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, είναι όλου του δυτικού κόσμου.
0: Καλημέρα στη Βίβιαν. Γεια σου, Βίβιαν. Καλημέρα και στην Έλενα. Λοιπόν.
1: Είπες ότι θα πάμε στο Γήθιο.
0: Πάμε στο Γήθιο να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 27χρονο πυροσβέστη, αυτό το παλικάρι που έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, λέγεται. Έδινε τη μάχη με τις φλόγες τις τελευταίες μέρες. Ναι. Βέβαια, όταν υπήρξε αυτή η τραγική κατάληξη, λέγεται ότι ήταν εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Πέγκη Μπρούσαλη, συνάδελφος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πέγκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα σε όλους. Μία τραγική είδηση πραγματικά εχθές. Πάνω πληροφορηθήκαμε ότι η φωτιά ήταν ουσιαστικά σε ύφεση και οριοθετήτο. Βγήκε αυτή η είδηση, βγήκε αυτό το τραγικό νέο για τον νέο άνθρωπο, τον 28χρονο πυροσβέστη, υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός στη Βαθμίδα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πώς έγινε? Όντως βρέθηκε σε άκαυτο σημείο, μακριά από τη φωτιά, ήταν όμως εκεί επιχειρούσε ο άνθρωπος, και μιλάμε για την φωτιά στον Αγερανό της Λακωνίας πάνω από το Γήθιο, δηλαδή που ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Έγινε προσπάθεια τεράστια, μεγάλη κινητοποίηση από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου προκειμένου να συνδράμουν εν αέρια. Όλα πήγαν καλά μέχρι που τον αναζητούσαν οι συνάδελφοί του και εντοπίστηκε. Μάλιστα εντοπίστηκε σε σημείο που δεν είχε γκάβματα ο άνθρωπος, δεν φαίνεται να είχε από τη φωτιά επηρεαστεί, εκτός αν από προσανατολή εστική. Αυτό βεβαίως θα το ξέρουμε μετά την ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας Γηθίου, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του και γίνεται βέβαια και η διαδικασία της ιατροδικαστικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Μία τραγωδία πραγματικά, ένας νέος άνθρωπος, ευσυνείδητος, άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφταναν στα παιδεία, στη μάχη με τις φλόγες κάθε φορά. Δυστυχώς έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, που πιθανολογείται ότι είναι παθολογικά τα αίτια. Θα τα ξέρουμε όμως, θα ξέρουμε σίγουρα μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής.
1: Ένα νέο παιδί. Μας είπες ότι έχει σβηστεί πια.
2: Ναι, είναι, πλέον δεν υπάρχει, όχι, ήταν σε ύφεση από το απόγευμα, οριοθετήθηκε, όλα πήγαν καλά, δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή, αν και εκεί είναι δύσκολο κομμάτι, η Λακωνία, γιατί είναι διάσπαρτες, ακριβώς, είναι και διάσπαρτες κατοικίες, και τώρα είναι και κόσμος με την έννοια ότι υπάρχουν και επισκέπτες πέρα από τους ανθρώπους που έρχονται εκεί τα καλοκαίρια, και είναι και μια περιοχή που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από πυρκαγιές. Μάλιστα, ευτυχώς, ο αέρας που φυσούσε εκείνη την ώρα της φωτιάς, έστελνε τις φλόγες προς την πλευρά που ήταν τα καμένα του 21. Όχι ότι αυτό λέει κάτι, έτσι, γιατί η φύση είχε αναγεννηθεί, αλλά σίγουρα ανακόπηκε κατά κάποιο τρόπο η πορεία. Δεν βοήθησε στο να επεκταθεί και να έχουμε τα χειρότερα εκεί στο Γήθιο. Η τραγωδία βεβαίως είναι αυτή, είναι βαρύ το πάνθος σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Γήθιου. Καταλαβαίνουμε εκεί συνάδελφοι, οικογένεια του νεαρού υποδιοικητή. Είναι πολύ δύσκολες ώρες και για όλη την Ελλάδα, βέβαια, έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους, με τους άλλους δύο πυροσβέστες.
1: Σε ευχαριστούμε, Πέγκη.
0: Καλημέρα. Να δώσουμε μια πληροφορία ότι από το πρωί στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει η μεταφορά των τουριστών που είχαν μετακινηθεί προληπτικά πίσω στα καταλήμματά τους με πούλμα της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί χθες είχαμε και διαθαλάσσεις μεταφορά τουριστών, ιδιαίτερα από την Αγία Γαλήνη.
0: Ναι.
1: Και ήταν και μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Ακούγαμε μέχρι αργά χθες το βράδυ την Ευτυχία Πενταράκη εδώ σε εμάς, στο Ερτιούς Ρέντιο, να περιγράφει πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση, γιατί έπνεε θηλώδης άνεμη.

0: στην καρδιά του καλοκαιριού και ότι ετοιμάζεται το μεγάλο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου για τα νησιά, τους τόπους των διακοπών, τις παραλίες, τις θάλασσες. Είναι 30 Ιουλίου σήμερα. Σαν ψέμα μου φαίνεται ότι έχουμε φάει τους δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι σε ποσοστά δημοφιλίας οι Κυκλάδες εξακολουθούν, παρά τα υψηλά κόστη μετάβασης και διαμονής εκεί,
1: βέβαια, τα παράπονα που υπάρχουν,
0: να αποτελούν το κεντρικό πόλο έλξης. Αν και με ανταγωνισμό σκληρό φέτος, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή πολλές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, Πελοπόννησος κλπ, συναγωνίζονται, ανταγωνίζονται σε απόσταση αναπνοής τα νησιά.
1: Είναι το δικό, το ότι μπορεί να πας ο δικός και να γλιτώσει τα εισιτήρια. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι? Βλέπω ότι κάποιες περιοχές, ήδη στις Κυκλάδες και κάποιες περιοχές, ήδη βουλιάζουν. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα πάνε και επισκέπτες του Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, οι επισκέπτες του Αυγούστου. Όντως, είναι χαρακτηριστικό. Κοίταξε τώρα, εμείς του 80 η εκδρομή, όχι του 60 που έλεγε ο σχορεμένος ο Νιόνιος, του 80 η εκδρομή. Όταν ακούμε τη λέξη κουφονίση, άκουγα χθες και το φίλο μου τον Πετρόπουλο, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, είναι έξω από το γυαλί και με ακούει, που έλεγε, πόσο εύστοχα το έλεγε, όταν ακούγαμε κουφονίση, τι συνειρμούς κάναμε.
1: Sleepy bag και σκηνή σκεφτόμασταν.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, κάτσε, κουφονίση, έπρεπε στα χρόνια τα δικά μας να είσαι Πετρόπουλος για να πας. Δηλαδή, Δημήτρης που ροκ τύπος, εναλλακτικός. Εγώ, ωραίος και λοιπά,
1: όταν
0: ναι,
1: το επισκέφτηκα, είχε δύο ταβέρνες και ελάχιστα σπίτια. Δηλαδή, το μάτι δεν το συζητώ.
0: Εμείς ή κάπως πιο, πώς να το πω, διαφορετικά. Ροκ μεν, αλλά κάπως πιο.
1: Δεν πηγαίνατε στο κουφονίσι.
0: Ακούγαμε κουφονίσι και λέγαμε άσερε που θα τρέχουμε εκεί πέρα τώρα. Ποιοι πάνε εκεί? Εκεί πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι τουρίστες με δυο σακίδια.
1: Σαν το Πετρόπουλο και τη Γεωργίου, έλεγες.
0: Ούτε Γεωργίου, καμία σχέση. Πετρόπουλο.
1: Πήγαινα.
0: Πήγαινε στο, ναι, εντάξει, πήγαινε στη Γάβδο, δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, ναι, είχες ωραία συντροφιά φαίνεται, δεν ξέρω, δεν. Λοιπόν, εγώ δεν πήγαινα πάντως με τίποτα, να είμαι ειλικρινής.
1: Τώρα
0: και
1: χαμός.
0: Τώρα, όχι χαμός. Κάτσε, στο πέρασμα των χρόνων το κουφονίσι αναπτύχθηκε. Δεν ήταν ανεπτυγμένο το κουφονίσι. Ήταν δύο παράγκες, μια ταβέρνα, τρία σπίτια και πάντα.
1: Και, είναι και πιο εύκολο να πας.
0: Και πάντα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, υπέροχοι άνθρωποι. Θα το πούμε έτσι. Όλα γενικά εκεί τα κουφονίσια, όπως τα λέγαμε.
1: Σχοινούσα,
0: μικρό κουφονίσι,
1: δονούσα,
0: μεγάλο έτσι κουφονίσι κλπ. Τώρα γίνεται. Στο πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκε, έτσι.
1: Πολύ.
0: Φτιαχτήκανε και ωραία καταλήμματα.
1: Όσοι πήγαιναν, τους άρεσε, το έλεγαν και στους φίλους τους. Ναι. Πήγαιναν και εκεί.
0: Και τα χρόνια, δεν θέλω να σου πω ότι τα χρόνια. Εντάξει, που ακολούθησαν και ειδικά τη χρυσή άνθη του χρηματιστηρίου και πιο μετά. Έγινε και ένα τόπο, α πούμε, κυριλέ εναλλακτική μετάβαση σε διακοπές.
1: Είναι και εύκολο να πας με σκάφος, ναι, ναι, αν κάνεις σκαφάτι κλπ.
0: Εντάξει, τώρα ας το, μην το συζητάς. Δηλαδή, έχει γίνει Μαγιόρκα το πράγμα. Έβλεπα φωτογραφίες από την Κοσμοσυρωή στην Ιταλίδα, την οποία έχω επισκεφτεί. Εγώ πήγα στα κουφονίσια μετά, όταν έγιναν πιο δημοφιλής προορισμός.
1: Είναι υπέροχες όλες οι παραλίες.
0: Εντάξει, όλα τα κουφονίσια δεν το συζητώ. Τα κουφονίσια είναι ένα διαμάντι, έτσι. Ένα διαμάντι. Λοιπόν, γίνεται κόλαση. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, ανοίγουμε και σήμερα την κουβέντα για τον υπερτουρισμό. Γιατί λέμε Κυκλάδες, κόστη ψηλά μετάβασης, τα ακτοπλοϊκά, η διαμονή, τα εστιατόρια, σου φεύγει μια περιουσία, Έλληνες δεν πάνε. Τι δεν πάνε? Γίνεται το κακό χαμό. Δηλαδή αυτό που συνέβη στην Ιταλίδα συνέβαινε τα περασμένα 2-3 καλοκαίρια και συμβαίνει και σήμερα. Η Ιταλίδα είναι πιο δημοφιλής, ας πούμε, παραλία των κουφονισίων. Συνέβαινε στη Μαγιόρκα, στη Μινόρκα, στα Κανάρια.
1: Και άρχισαν να αντιδρούν οι κάτοικοι.
0: Βγήκανε στους δρόμους οι κάτοικοι. Και κυνηγάγανε τους τουρίστες με νεροπίστολα. Ναι. Το ξέρεις. Ναι. Ότι παίρνανε κουβάδες με νερό και νεροπίστολα.
1: Εμείς τη λέγαμε την τρίτη συνέντευξη. Ακριβώς. Γιατί κινητοποίηση των κατοίκων εκεί. Λοιπόν, και στη Βαρκελόνη δεν είχαμε τα ίδια.
0: Κουφονίσια υπέροχα. Τα κουφονίσια που έχουν μια άλλη εικόνα. Η Ιταλίδα είναι, να πούμε, στο άνω κουφονίσι, έτσι. Έχει ανοίξει για καλά η κουβέντα για τον υπερτουρισμό και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωστή Παπαδόπουλο. Είναι ο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του Κουφονισίου. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό, να ακούσουμε την άποψή του με ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα στους ακροατές σας από τα όμορφα Κουφονίσια.
0: Τα πανέμορφα Κουφονίσια, είναι γεγονός. Λοιπόν, τι χαμός είναι αυτός φέτος?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μια έτσι γρήγορη εισαγωγή. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά η δημοσιογραφία πόσο πολύ επηρεάζεται πλέον από τα social media. είναι πραγματικά τα social media, ξέρουμε πολύ καλά ότι περιγράφουν μια εικόνα πολλές φορές πλασματική. Λες, ας πούμε, τι όμορφος ένας τόπος ή τι άσχημος.
1: Ενώ δεν είναι, αυτό θέλετε να μας πείτε.
2: Ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Τώρα κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο ήταν πάρα πολύ ζουμαρισμένο, συγκεκριμένα στο σημείο που βγάζει η βαρκούλα που πάει τον κόσμο, ναι, στις παραλίες, τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που βλέπετε όσοι το έχουν δει, ναι, για να κάνουμε την κουβέντα στη σωστή.
0: Είναι σε όλα τα sites.
2: Είναι σε όλα τα sites βέβαια. Ξεκινάει όμως, άμα δείτε το βίντεο όσοι το έχουν δει, ότι βγαίνει ο κόσμος από τη βαρκούλα και κατευθύνεται προς την Ιταλίδα. Είναι 50-60 άτομα. Άμα τους μετρήσετε έναν-έναν, 50-60 άτομα είναι.
1: Ναι.
2: Επίσης είναι σε μέρα συγκεκριμένη που έχει βοριά και γίνεται χαμός όπως σήμερα. Σήμερα έχει 8 μποφόρ εδώ, χαλασμός κόσμου.
1: Και την Ιταλίδα δεν την πιάνει ο αέρας, θέλετε να πείτε, και γι' αυτό έχει τόσο κόσμο.
2: Ναι, με αποτέλεσμα το Πορί, που είναι μια παραλία διπλάσια από την Ιταλίδα που χωράει 600-700 άτομα, να έχουν πάει όλοι στην Ιταλίδα. Ταυτόχρονα δεν έχουμε εικόνα από την υπόλοιπη Ιταλίδα να δούμε. Είναι γεμάτη. Δεν προσπαθώ να κατεβάσω το γεγονός ότι η Ιταλίδα είναι μια παραλία η οποία προτιμάται, ειδικότερα από τους νέους ανθρώπους, προτιμάται αρκετά. Αλλά ταυτόχρονα το κουφονίσει. Δεν έχει φτάσει στο σημείο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με υπερτουρισμό.
0: Κοιτάξτε, έχει όπως είπατε, επειδή εγώ το έχω επισκεφτεί τρεις φορές το Κουφονήσι, όχι στα χρόνια που πήγαινε ο Πετρόπουλος, ο φίλος μου, του 80 και πιο μετά, όταν έγινε πιο δημοφιλές, θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο.
2: Εγώ ήμουνα εδώ.
0: Έχει πάρα πολύ. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ ως τουρίστας τη βίωσα. Βίωσα μια κατάσταση όπου έχει κόσμο. Πολύ.
2: Βεβαίως, οι αλλαγές στη ζωή μας έχουν συμβεί σε όλα τα επίπεδα. Ούτε η Αθήνα είναι η ίδια το 90.
0: Προφανώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Το 80.
0: Έτσι είναι.
2: Και σίγουρα το Κουφονήσι είναι ένας τόπος που αναπτυσσόταν ήδη από το 80 και το 90. Φαινόταν ότι αναπτυσσόταν από τις μικρές Κυκλάδες γύρω. Είναι το νησί το οποίο έχει αναπτυχθεί περισσότερο από τα υπόλοιπα. Έχει όμως πολύ σοβαρές υποδομές. Έχει βιολογικό, έχει αφαλάτωση, έχει ωραία σύγχρονα καταλήματα. Είναι ένας
0: φοβερά καταλήματα.
2: Δηλαδή, ολοκληρωμένος
0: δηλαδή, εγώ θέλω να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, και το λέω με το χέρι στην καρδιά, όταν διαπίστωσα τελευταία τι καταλήματα υπάρχουν στα Κουφονήσια, έμεινα με το στόμα, στα Κουφονήσια έμεινα με το στόμα ανοιχτό, έτσι.
1: Με λογικές τιμές, βέβαια. Με λογικές τιμές, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, εσείς μας λέτε μην τρομάζετε, η φωτογραφία δεν είναι αυτή, τα Κουφονήσια είναι μια χαρά για να έρθετε.
2: Και εντωμεταξύ, αυτά τα φαινόμενα πάντα στη full season, γιατί τώρα εντάξει, 29-30 Ιουλίου με... Αύγουστο δεν έχει διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα, έχει ήδη ξεκινήσει full season.
0: Προφανώς, ναι.
2: Δηλαδή αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες, δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο...
0: Τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, τώρα αυτή τη στιγμή χτυπάτε το καρφί.
0: Εκεί που πονάει.
2: Ναι, λοιπόν, είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα του ότι δεν έρχονται μόνο με τις εταιρείες που κάνουν το μεταφορικό έργο, έρχονται και με τα συμβατικά πλοία. Δηλαδή, βολεύει από την Άξο να πάρουν το γρήγορο το πρωί και το απόγευμα να φύγουν με το Blue Star, το συμβατικό.
1: Και γιατί συζητάτε, για να έρχονται λιγότεροι, να έχετε λιγότερα δρομολόγια?
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το Κουφονήσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήματα να μείνει κτλ., σίγουρα φαντάζομαι ότι θα χρειάζεται να έχουν μια προτεραιότητα στις παραλίες ή τουλάχιστον να μην απογοητεύονται από τις παραλίες.
0: Άρα, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρήσω, αναγνωρίζετε το πρόβλημα, κύριε Φαδόπουλε.
2: Κοιτάξτε, ότι δεν, ναι, λέω, δεν λέω, δεν το κρύβω κάτω από το χαλί, ναι, δεν λέω ότι τις πρωινές ώρες υπάρχει μια, ένας παραπάνω κόσμος από, ναι, όσο μπορεί το νησί, οι παραλίες να αντέξουν, αλλά ταυτόχρονα, μάλιστα, δεν είναι το φαινόμενο καθημερινό και δεν είναι και το φαινόμενο ότι γίνεται συνωστισμός τέτοιος. Γιατί, όπως σας είπα, ήταν η μέρα με βοριά.
0: Ήταν, ναι, ναι, ναι, κατανοητό, κατανοητό. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σεζόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσταν εδώ μαζί μας και θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είδες πόσο ενδιαφέρον όμως είχε η συζήτηση.
0: Νομίζω,
1: πώς,
0: ναι,
1: και οι ίδιοι,
0: κοίταξε,
1: προβληματίζονται.
0: Η περίπτωση του Κουφονησίου είναι μία από τις περιπτώσεις όπου έχει, είδες, το αναγνώρισε εν τέλει, ναι, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το πρωί.
1: Να θυμίσω ότι πέρσι ο Δήμαρχος Σήμης είχε θέσει το θέμα για αυτούς τους επισκέπτες των Ολίγων Ωρών, ναι, να πληρώνουν ένα ιδιαίτερο,
0: είναι,
1: τέλος.
0: Είναι από τα μικρότερα νησιά, είναι η Σήμη, είναι η Παξή, είναι η Αντίπαρος,
1: είναι αυτά,
0: αλλά και από τα μεγαλύτερα, η Κύμωνος, ναι, από τα μεγαλύτερα είναι η Σαντορίνη.
1: Η Μύκονος, η Πάρος, ναι, που μάθανε ότι βουλιάζει φέτος.
0: Ναι, η Πάρος. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άρη Οίκο. Είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και νομίζω ότι η άποψή του έχει ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Οίκο, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα
3: σας, κύριε Δαμόπουλε, κύριε Γεωργίου.
0: Λοιπόν, Ελλάδα και υπερτουρισμός. Έχουμε πρόβλημα. Δεν λέω αν έχουμε γίνει Μαγιόρκα που παίρνουν τους τουρίστες με τα νεροπίστολα οι κάτοικοι στο κυνήγι. Αλλά γενικά εσείς διαπιστώνετε σημεία υπερτουρισμού?
3: Λοιπόν, καταρχάς οπωσδήποτε δεν έχουμε γίνει η Μαγιόρκα και για να πούμε κάτι γι' αυτό, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα, η Μαγιόρκα που είναι μικρότερη από τη μισή Κρήτη, mm-hmm, έχει περίπου όσο τουρισμό έχει η Κρήτη και όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα,
0: ναι, ναι, ναι,
3: των μεγεθών. Τώρα, ότι όπως ανέφερε και ο κ. Παπαδόπουλος νωρίτερα, ότι υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, θα πρέπει, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Ενώ από όσο άκουσα νωρίτερα από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας με τον κ. Παπαδόπουλο, στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή,
1: πουθενά,
3: οι κάτοικοι των νησιών, mm-hmm, οι κάτοικοι των νησιών δεν έχουν τέτοια αντιμετώπιση έναντι του τουρισμού. Δεν, δηλαδή, οι τουρίστες είναι καλοδεχούμενοι.
1: Ούτε και εκεί στα πιο κοσμικά νησιά, εντός εισαγωγικών, ας το πω, το κοσμικά, τα νησιά που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο των τουριστών. Τα αναφέραμε πριν μερικά. Ναι. Σαντορίνη, Μύκονο.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, εμείς, ας πούμε, οι κάτοικοι των Αθηνών, να το πω έτσι λίγο, mm-hmm, απλά, των αστικών κέντρων, που μας κακοφαίνεται,
0: ναι,
3: πλέον όταν πάμε σε αυτά τα νησιά και δεν είναι όπως τα έχουμε συνηθίσει και είναι και ακριβότερα από ό,τι ήταν κάποτε παλιότερα. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγέθυνσης του τουρισμού και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης, μιλώντας για συνωστισμό, υπερτουρισμό και όλα αυτά, λίγο να αναλογιστούμε και πού θα ήταν όλα αυτά τα νησιά αν δεν είχαν τουρισμό. Δηλαδή, με τη σημερινή κατάσταση στην παγκόσμια καταμερισμό, στην παγκόσμια αγορά εργασίας, είναι νομίζω πολύ λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένα νησί.
0: Βέβαια, τα έσοδα που έχεις από τον τουρισμό τέτοιου είδους είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ίσως, δηλαδή, γι' αυτό δεν έχουμε αντιδράσει και στα νησιά.
0: Ίσως είναι...
3: Βεβαίως.
0: Όχι,
3: προφανώς,
0: λέω, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικά τα έσοδα. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε,
0: σε σχέση με τις αφήξεις.
3: Το ικανοποιητικό.
0: Το ανάποδο, λέω. Ναι.
3: Ναι, το ικανοποιητικά είναι κάτι που κανείς βάζει το κριτήριό του, αλλά νομίζω ότι ειδικά αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία, ναι, που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, σίγουρα είναι ικανοποιητικά, καθώς είναι τα, από τα ψηλότερα τα οποία υπάρχουν στη χώρα.
1: Και οι τοπικές κοινωνίες ζουν πια από τον τουρισμό.
3: Πάρα πολύ καλά, νομίζω, σε πάρα πολλά μέρη δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που εκτός από το οικονομικό ενδιαφέρον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για το Αιγαίο ειδικά έχει και ένα εθνικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν είχαμε μια εγκατάλειψη των νησιών, τα εθνικά μας βήματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα και πολύπλοκα.
0: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σοβαρή παράμετρος. Το θέμα, βέβαια, είναι αν υπάρχουν και υποδομές ώστε να μπορέσουν να
3: ξεχνάμε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το θέμα του υπερτουρισμού είναι ένα θέμα κατά βάση υποδομών. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει επαρκής ενέργεια ή επαρκές νερό ή.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Ίκε, να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει. Υποθέτω ότι και εσείς το έχετε ζήσει ή σίγουρα έχει φτάσει στα αυτιά σας. Θα αναφερθώ σε ένα πολύ δημοφιλές νησί που είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα και βουλιάζει κάθε καλοκαίρι και φέτος το καλοκαίρι. Η Έγινα, ας πούμε. Η Έγινα, που είναι και τόπος κοντινών αποδράσεων αλλά και μονιμότερων διακοπών, και κάποιοι έχουν και σπίτια και μένουν σχεδόν μόνιμα. Είχε μέχρι πέρυσι όλο και όλο ένα απορριμματοφόρο. Χώρια τα προβλήματα με την υδροδότηση, χώρια τα προβλήματα με το ηλεκτρικό κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν και υποδομές ώστε να μπορεί να αντέξει μια περιοχή αυτό τον όγκο του.
3: 100% συμφωνώ μαζί σας και νομίζω είναι 100% η θέση των επαγγελματιών του τουρισμού, ότι και αυτή είναι και η απάντηση ουσιαστικά, ότι σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν είναι προβλήματα υποδομών αφενός. Και αφετέρου είναι προβλήματα διαχείρισης των ροών. Αναφέρθηκε το παράδειγμα με τα καραβάκια. Αυτά πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια παραλία η οποία μπορεί να δεχτεί, ας πούμε, 100 ανθρώπους να φτάνουν ταυτόχρονα τρία καραβάκια.
1: Απ' την άλλη, πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος αυτός, ε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάτι πρέπει να βρεθεί, λέτε.
3: Κάτι πρέπει να βρεθεί, ναι. Εκεί πρέπει να ασχοληθούμε, δηλαδή. Το να τα ρίχνουμε στον τουρισμό και στους τουρίστες είναι η εύκολη λύση.
1: Απ' την άλλη, υπάρχει και το οικιστικό. Έχουμε δει, για παράδειγμα, περιοχές. Να, θα σας πω για τη Σαντορίνη, που έχουν ενωθεί περιοχές ολόκληρες από τις νέες μονάδες που φτιάχνονται και άλλες.
3: Γι' αυτό και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάμε να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, προκειμένου να αποφευχθούν και μια μεγάλη πληγή, αν το θέλετε, στον ελληνικό χώρο. Είναι η εκτός σχεδίου δόμηση που μπορεί κανείς να χτίζει οπουδήποτε έχει 4 στρέμματα ή 6 ανάλογα με το πώς είναι η περιοχή, πώς είναι χαρακτηρισμένη, και αυτό έχει δημιουργήσει μια οικιστική ανάπτυξη που είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα real estate και όχι τουρισμού. Με τη βραχυχρόνια μίσθωση αυτά τα δύο κάπως έχουν ενωθεί, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί μεταξύ των άλλων είναι κάποιες επενδύσεις, ένα μεμονωμένο σπιτάκι σε μια πλαγιά. Σκεφτείτε τι επιβάρυνση σημαίνει για τον Δήμο, για να πηγαίνει να μαζεύει τα σκουπίδια του, για τη ΔΕΗ, όποιος είναι ο πάροχος
0: του. Τα καλώδια, το νερό κλπ.
3: Λοιπόν, αυτή είναι μια ανάπτυξη η οποία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, και γι' αυτό δεν υπάρχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πουθενά στην Ευρώπη αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Έχει ιστορικούς λόγους πώς προέκυψε, αλλά να δημιουργεί διάφορα προβλήματα, ενώ αν ήταν μέσα σε ένα σχεδιασμένο χώρο θα ήταν αυτά τα θέματα, θα ήταν λυμένα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπήρχε μια αντίληψη η οποία είχε εξοργήσει, είχε διατυπωθεί και δημοσίως από κάποιες πλευρές πριν από κάποια χρόνια, σε σχέση με τους προορισμούς των καλοκαιρινών διακοπών, ότι ενδεχομένως κάποιους προορισμούς πρέπει να τους αφήσουμε μόνο για τους τουρίστες. Αυτό, το οποίο ακούγεται εξωφρενικό, σε κάποιες χώρες όπως την Ισπανία συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που οι Ισπανοί δεν τους πλησιάζουν το καλοκαίρι. Αλλά αυτό είναι μια αντανακλαστική, θα έλεγα, αντίδραση. Δεν είναι κάτι που τους το επιβάλλουν. Σου λέει, εγώ δεν τρέχω τώρα, ας πούμε, στη Μαγιόρκα, για παράδειγμα, που γίνεται το χαμός. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μπούμε σε μια τέτοια λογική, ιδίως ό,τι αφορά τις Κυκλάδες, ή είναι εντελώς ανεδαφικό κάτι τέτοιο?
3: Νομίζω ότι είναι και λάθος. Δεν είναι απλώς ανεδαφικό. Νομίζω ότι είναι και λάθος, γιατί ένας λόγος που, μάλλον ο κυριότερος λόγος που η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής προορισμός είναι οι άνθρωποι της. Είτε αυτούς που συναντάει ο τουρίστας στο δρόμο, είτε αυτούς τους οποίους τους συναντάει σε μια συναλλαγή, ξέρω εγώ, ένα σερβιτόρο, ένα εστιατόριο, ένας πολιτής, ένα κατάστημα, ο ρεσεπιονίστ κλπ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουμε εμείς υπό την ευρύτερη έννοια εκεί πέρα, οι Έλληνες εκεί πέρα, αλλοιώνεται και το μειώνεται η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού.
0: Προορισμού, μάλιστα.
3: Άρα, Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε και υπόψη μας. Δηλαδή ότι η εγγενής φιλοξενία την οποία έχουμε ως λαός είναι ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Πολύ ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, έχω μια τελευταία είδηση, Μαρία. Σε σχέση με την φωτιά στην Κρήτη.
1: Έχουμε
0: εξέλιξη. Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και αποκατάστασης ομαλότητας στις περιοχές. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματα, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο της Φεστού, όπου ο Δήμος Φεστού με τη συνδρομή της περιφέρειας παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη, το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία που είχαν μεταφερθεί. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Καθώς έχουν υποστεί ζημιές στήλη και τμήματα του δικτύου, βρίσκονται σε εξέλιξη και εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή. Τώρα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης παραμένει σε συνεργασία, όπως λέει, με την περιφέρεια και τους Δήμους Αγίου Βασιλείου Φεστού, το ΔΔΕ και την αστυνομία, προκειμένου να αποκαταστήσει τα προβλήματα και να επιστρέψουν οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στην κανονικότητα.
1: Μακάρι όσο γίνεται πιο γρήγορα και μακάρι να σβήσει και αυτή η φωτιά. Εδώ εστιάζεται το ενδιαφέρον σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio. Θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε. Αύριο θα τα πούμε εμείς.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν ένα αέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκλεισε τους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσφατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθηρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωση που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, σαν ησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανίων επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 αμποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Ζωντανά εκπέμπουμε και μας ακούτε και μέσα του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco από όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Ergiani είναι κοντά σας. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είμαστε μαζί εδώ με τα νεότερα της επικαιρότητας, η οποία δυστυχώς και σήμερα έχει αυτό το δραματικό τόνο από τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή την ευρύτερη της Κρίας Βρύσης, της εκεί του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης. Μια πάρα πολύ δύσκολη χθεσινή ημέρα, μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα και συνεχίζεται για δεύτερη μέρα ουσιαστικά. Αυτή η μεγάλη πυρήνη λιέλαπα που έχει ξεσπάσει έχει στοιχήσει τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε κανονικά το ρεπορτάζ. Φυσικά είναι δραματικές οι σκηνές και οι στιγμές, φέρνουν και ενθυμίσεις από παρελθόν και δυστυχώς είναι μια περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά πληγήσα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξανά και ξανά βρίσκονται οι κάτοικοι, οι περίοικοι, οι δραστηριοποιούμενοι στο ίδιο έργο θεατές. Ανορθόδοξα ξεκίνησα, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα το επιβάλλει και το επιτάσσει. Να πω ότι στην ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων, από όπου εκπέμπουμε, είναι ο Γιώργος Βλαζάκης. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματική υποστήριξη. Ενώ το σήμα μας αναμεταδίδουν από τον σταθμό της ΕΡΤ Ηρακλείου στα ανατολικά ο Δημήτρης Στρατήγης και στα ηχητικά ο Δημήτρης Στρατήγης και η Έλενη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι αυτή η μέρα, η 30η του Ιούλη, η οποία έχει σημαδευτεί δυστυχώς με όλα αυτά που προανέφερα. Θα τα δούμε αναλυτικά και τι έγινε μέσα στη νύχτα, αλλά και τώρα αυτή τη στιγμή το πώς εξελίσσεται η μάχη με τις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου. Παράλληλα βέβαια να πω ότι σήμερα 30 Ιουλίου είναι του Αγίου Ανδρονίκου και του Αγίου Σιλουανού, συγγνώμη, Πενετού Κρίσκης. Χρόνια πολλά σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες. Σήμερα είναι η Διεθνή Σημέρα Φιλίας επίσης, πολύ σημαντική. Να έχουμε τους φίλους μας κοντά και τους εχθρούς μας πιο κοντά βέβαια λέει η παροιμία, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε τους φίλους μας γιατί είναι αυτοί που επιλέγουμε να είναι κοντά μας, είναι αυτοί που επιλέγουμε να είναι οικογένεια. Και άρα έχει πολύ μεγάλη αξία στη ζωή να έχεις φίλους καλούς. Παράλληλα η σημερινή ημέρα έχει θεσμοθετηθεί να είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, επίσης μια σύγχρονη μάστιγα, δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως. Είναι η 30η του Ιούλη, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, τουλάχιστον ημερολογιακά. Και βέβαια όλη αυτή η καλή υποτίθεται ατμόσφαιρα του καλοκαιριού στιγματίζεται από τα πύρινα μέτωπα που είναι παντού δυστυχώς αυτό το διάστημα. Βλέπουμε συνεχώς και στην Πάρο, είχαμε και στην Πελοπόννησο που και εκεί έχασε ένας πυροσβέστης τη ζωή του στο Γήθιο. Δυστυχώς έχουμε αυτή την κατάσταση να επικρατεί και εδώ στα δικά μας, στην Κρήτη.

Και βέβαια στρατηγός άνεμος που ελεγόταν και αργό παλιότερα, είναι αυτός που καθορίζει τα πάντα στα πύρινα μέτωπα φυσικά. Διαβάζω εδώ τώρα, διότι είναι πολύ δυσάρεστη η πρόγνωση του ανέμου, διαβάζω εδώ ότι έχουμε μία πολύ δύσκολη μέρα επίσης για τα μετεωρολογικά και ειδικά για τις μέγιστες ρηπές ανέμου. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι κατατόπους σταθμοί που έχει, είχαμε στις 7 παρα 20 στα ξημερώματα σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ένταση ανέμου, ρηπή, που ξεπερνούσε τα 125 χιλιόμετρα στην περιοχή την ευρύτερη του Νότιου Ρεθύμνου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου πνέει η φωτιά. Οι άνεμοι πραγματικά και το βράδυ, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι ήμουν και στο σημείο μέχρι αργά τη νύχτα, ξεπερνούσαν σε πολλές περιπτώσεις τα 10 μποφόρ οι ρηπές. Είχαμε συνεχόμενες αλλεπάλληλες ρηπές, οι οποίες δεν σταματούσαν με τίποτα, δεν μπορούσαν να σταθείς στα σημεία εκεί της, κοντά στα μέτωπα, ειδικά στον οικισμό της Κρύας Βρύσης, από όπου ξεκίνησε και η πυρκαγιά, δεν μπορούσες να σταθείς. Να φτάσεις από ένα σημείο σε άλλο με ταξίδι λίγων μέτρων, έκανες υπερπροσπάθεια για να είσαι όρθιος. Δεν συζητάμε καν για την ένταση, για το πώς χτυπούσε. Ακόμα και τα αυτοκίνητα τα μεγάλα, τα μεγάλου κυβισμού, είτε πυροσβεστικά, είτε της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ακόμα και τα πολύ μεγάλα τάνκερ που είχε φέρει ο στρατός για να ανεφοδιάζει οι μεγάλες υδροφόρες, κουνιόντουσαν από την ένταση των ανέμων. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά στιγμιότυπο που καταγράφεται και στα ρεπορτάζ που αναμεταδίδει το Earth News, η τηλεόραση του Earth News και στο site earthnews.gr, από την ένταση, τη μανία των ανέμων, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει έτσι.

και στη μάχη από νωρίς το πρωί. Συνολικά έχουν ρηχθεί και πάλι 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και πάνω από 50 οχήματα. Μαζί, πυροσβεστικά οχήματα είναι αυτά, μαζί με τις συντροφόρες των Δήμων, μαζί με τους εθελοντές, τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται, να βγάζουν και αυτοί τα δικά τους οχήματα, τις δικές τους υδροφόρες, για να ανεφοδιάζουν μονίμως τα πυροσβεστικά και να επιχειρούν και οι ίδιοι κατά τόπους. Είδα πολλές φορές σε πολλές μικρές εστίες που εκδηλώνονταν κατά τόπους να μπαίνουν οι κάτοικοι, όσοι είχαν μείνει, για να βοηθήσουν το πυροσβεστικό έργο και να προσπαθούν να κατασβέσουν τις όποιες μικρές εστίες. Και βέβαια το πολύ βασικό είναι ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν, να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης τα εναέρια μέσα. Με τέτοιους ανέμους είναι πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνο να μπορείς να κάνεις μια τέτοια κατάσβεση από αέρος, διότι δεν εγγυάται κανείς ότι θα μείνει, να το πω έτσι ομά, ότι θα μείνει στον αέρα ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ή ένα αεροσκάφος. Δυστυχώς είναι απαγορευτικές οι καταστάσεις, οι περιστάσεις, το πώς κλιματολογικά επικρατεί στην περιοχή ένας τέτοιος άνεμος, που ενισχύεται φυσικά από την πυρκαγιά, δημιουργείται αυτό το λεγόμενο μικροκλίμα που το έχουμε μάθει πλέον πολύ καλά μέσα στις εστίες, και άρα δεν επιτρέπει επουδενή λόγο την κίνηση, την προσέγγιση εναέριων μέσων. Θα κάνουμε και αργότερα και τηλεφωνικές συνδέσεις με τα σημεία όσο είναι εφικτό, διότι και το σήμα δεν είναι πολύ καλό στην περιοχή και μάλιστα έχουν και προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, όπως ανακοινώνει και η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν σε συνεργασία με το ΔΔΕ κατά τόπους επεμβάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια όσο γίνεται ταχύτερη αποκατάσταση, να αποκτήσουν ρεύμα οι περιοχές. Δεν ξέρω και τι γίνεται και με το νερό στις περιοχές τις πληττόμενες, αν υπάρχει ακόμα υδροδότηση. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι ακόμα, να επιστρέψουμε με τα αναλυτικότερα νέα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα και πριν, θα κάνουμε τις συνδέσεις τώρα με τα σημεία που είναι αυτή τη στιγμή μένεται και η φωτιά. Συνολικά υπάρχει ζήτημα. Θα συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, τη Βαλέρια τη Δολοψάκη, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, στο νότιο Ρέθυμνο. Βαλέρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Συγκεκριμένα τώρα βρισκόμαστε στην Τριόπετρα. Είναι ουσιαστικά στην δυτική πλευρά του μετόπου της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση και που κατέφυγε και πέφτει χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει εδώ. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν θυελώδεις και οι κάτοικοι και οι αρχές κάνουν λόγο για ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Δηλαδή για ρηπές ανέμους που φτάνουν στα 13 μποφόρ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριοθετηθεί αυτό το μέτωπο. Αυτή την ώρα λοιπόν η προσοχή επικεντρώνεται στο δυτικό στη δυτική πλευρά του μετώπου προς την Αγία Παρασκευή. Ωστόσο, ενώ ο κόσμος εδώ προσπαθεί, ακόμη δίνει τη μάχη του μπροστά σε αυτή την πυρκαγιά, ταυτόχρονα πενθεί και τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες παγιδεύτηκαν από την φωτιά λόγω των ανέμων αυτών που δεν είναι μόνο σκηνική.
0: Βαλέρια, υπάρχει επειδή και στο σημείο είναι δύσκολη και λόγω των ανέμων φυσικά δυσκεραίνεται και η επικοινωνία, υπάρχει λίγο πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς σε κάποιο σημείο που δεν χτυπάει ο άνεμος, αν είναι εύκολο, ναι, για να μπορούμε να σε ακούμε λίγο πιο καθαρά. Καταλαβαίνω ότι είσαι επί του πεδίου και στο ρεπορτάζ και είναι δύσκολο όλο αυτό.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό του ανέμου. Ίσως είναι ο βασικός παράγοντας που οδήγησε αυτούς τους δύο ανθρώπους πραγματικά να καούν με αυτόν τον τραγικό τρόπο, δύο άνθρωποι έμπειροι, γιατί ήταν η δουλειά τους αυτή. Όμως με τη φωτιά πραγματικά δεν παίζει κανείς και ειδικά υπό τέτοιες συνθήκες. Γι' αυτό και ενώ δεν είναι ότι έχουμε το μέτωπο το χθεσινό, το τόσο έντονο με τα χιλιόμετρα φωτιάς, ωστόσο...
0: Άρα η εικόνα είναι λίγο καλύτερη σήμερα, τουλάχιστον όσο πριν η αιστεία, δηλαδή σε πόσα σημεία υπάρχει φλόγα ή έντονος καπνός, είναι καλύτερη εικόνα.
1: Είναι μικρές διάσπαρτες αιστείες, είναι καλύτερη εικόνα προς τη φωτιά, αλλά δεν μπορεί κανείς να εφησυχάσει από την άποψη ότι με αυτούς τους ανέμους εύκολα μια μικρή αιστεία γίνεται ξανά ένα μεγάλο πυρηνό μέτωπο.
0: Και πάρα πολύ γρήγορα μπορεί να αλλάξει και ο άνεμος, να στροβιλιστεί και να κινηθεί σε σημεία που δεν είχε κάψει μέχρι χθες η φωτιά, άρα να βρει ωφέλιμη καύσιμη ύλη και να έχουμε και χειρότερα. Προφανώς. Έχει εκενωθεί, αν δεν κάνω λάθος, ο οικισμός της Τριόπετρας, έτσι, τα καταλύματα που υπάρχουν εκεί.
1: Ναι, ναι, πραγματικά δεν υπάρχει κανείς. Λίγοι άνθρωποι μόνο που βρέχουν λίγο από τις οικίες τους για να τις προστατέψουν, αλλά μετά ξαναφεύγουν. Γενικά ήταν μαζικές οι εκενώσεις, μαζικά τα μηνύματα, λεπτά τα μηνύματα του 112. Πολλοί και οι τουρίστες, γιατί βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Απομακρύνθηκαν όλη μια ασφάλεια. Είδαμε και το λιμενικό να συνδράμει.
0: Από τον Άγιο Παύλο, χθες.
1: Είδαμε ακριβώς. Οπότε η απομάκρυνση έχει ολοκληρωθεί. Υπήρξαν και στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες επίσης φιλοξενήθηκαν άνθρωποι. Ελπίζουν όλοι αυτοί οι ισχυροί άνεμοι που δεν έχουν επιτρέψει για ακόμη μια μέρα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, να κοπάσουν και να μην έχουμε ένα νέο πύρινο μέτωπο τόσο μεγάλο όσο χθες. Ωστόσο, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται χωρίς σταματημό και με αμύωτη ένταση.
0: Και βέβαια, όπως είπε και πριν από λίγη ώρα στο Earth News η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η Μέρη Λιονή, η εκένωση συνέβη για 8.000 ανθρώπους συνολικά που ήταν είτε στα χωριά τους οικισμούς αυτούς που εκενώθηκαν νωρίς, που η φωτιά ήταν πολύ κοντά, είτε από επισκέπτες που ήταν σε καταλύματα στις Πέριξ περιοχές. Και βέβαια παραμένει και σήμερα σε κατάσταση πολύ ψηλή η προετοιμασία της πολιτικής προστασίας, κατηγορίας 4, πορτοκαλί συναγερμός δηλαδή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και βέβαια δεν βοηθάει καθόλου αυτός ο άνεμος που λισομανά αυτές τις ώρες εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη με προσοχή πάνω απ' όλα στο ρεπορτάζ και για τη δική σας ασφάλεια και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ήταν η Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία ήταν από το βράδυ, από βραδύς και όλες τις ώρες αυτές συνεχίζει το ρεπορτάζ εκεί στις περιοχές του ενδιαφέροντος, στην Κρύα Βρύση, στην Ορνέ, στις Μέλαμπες και τώρα είναι στα παραλιακά τμήματα, στην Τριόπετρα, εκεί όπου όπως και η ίδια μας περιέγραψε, είναι εκενωμένοι οικισμοί, έχουν εκενωθεί και βέβαια οι δυνατοί άνεμοι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξουν τελείως την καλή σχετικά εικόνα που υπάρχει, με πολύ μικρή

0: Και έχουμε και τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο του Ηρακλείου, τον Γιώργο τον Λαμπράκη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Περικλή, καλημέρα και στους ακροατές. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
0: Δυστυχώς, ναι, το λέμε και κουμπιάζει και ο λαιμός, η αλήθεια είναι, διότι δεν είναι, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Και η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες, βέβαια, έχουμε σήμερα μετά την τραγωδία τη χθεσινή και την τελευταία πράξη αυτής, διότι θα έχουμε τις εξώδιες ακολουθίες για τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν χθες την ώρα του καθήκοντος.
1: Ναι, είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς έχουν προγραμματιστεί να γίνουν κηδείες των δύο πυροσβεστών, 12 το μεσημέρι, 5 το απόγευμα, εν μέσω της πύρινης κόλλας που συνεχίζει να καίει το νότιο Ρέθυμνο, μια πολύπαθη περιοχή, μια περιοχή που αν δεις λίγο τις ημερομηνίες, ανά 2 με 4 χρόνια έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές, στα ίδια σημεία, η φωτιά που καίει ακόμα, αν δεις τον ίδιο χάρτη του 2022, θα δεις ότι είναι οι περιοχές που είτε γλίτωσαν είτε γειτνιάζουν με τη φωτιά του 22. Απλά το αναφέρω, δεν υπονοώ κάτι.
0: Όχι, και αν δεις και το 24 πάλι τις αντίστοιχες πυρκαγιές, είναι ακριβώς δίπλα ο διπλανός δήμος, συνορεύουν όλα αυτά τα σημεία.
1: Ναι, είναι ακριβώς, είναι διπλανές περιοχές, δηλαδή είναι ένα μοτίβο τώρα καταστροφικό. Σε μια περιοχή που, από ό,τι άκουγα και χθες, ο Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που μίλησε και στο Ερτινιό.
0: Σωστά.
1: Πριν από λίγες μέρες, νομίζω, πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις κάτι για την προηγούμενη μεγάλη φωτιά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς.
0: Χρόνια μετά, έτσι, 4 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Δυστυχώς οι άνεμοι δεν είναι σύμμαχοι σήμερα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχει πρόβλημα με τα ενέργεια μέσα, μάλιστα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Κρήτης, ο Απόλλων Φραγκιαδάκης, με τον οποίο μιλήσαμε χθες πάρα πολλές φορές και τις πολύ δύσκολες ώρες και για τους ίδιους όταν είχαν μάθει για τους νεκρούς συναδέλφους τους. Να σου πω ότι στο κέντρο επιχειρήσεων εδώ στο Ηράκλειο επικρατούσε ένα πανδαιμόνιο και μια μεγάλη απογοήτευση, κυρίως για το γεγονός ότι τα ενέργεια μέσα που ήρθαν και για ενίσχυση, έδιναν το ένα μετά το άλλο αναφορές ότι δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από τα καμένα, δεν μπορούν να κάνουν ρήψη νερού και η μία ματέωση έφερνε την άλλη σε συνδυασμό με τα όσα συνέβαιναν τραγικά στο έδαφος, δημιούργησε ένα πολύ δύσκολο κλίμα, μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν οι πυροσβέστες με το πύρινο μέτωπο να καίει στο Ρέθυμνο, με τη φωτιά, την πολύ μεγάλη φωτιά στην Σιτία. Γενικά ήταν
0: έχουμε
1: μια.
0: Και αυτό βέβαια εννοείται. Δεν το είχαμε
1: πει.
0: Καλώς
1: ήρθατε
0: να το πούμε, βέβαια εννοείται.
1: Γιατί και στη Σιτία πρέπει να σου πω ότι είχαμε και καμένα πυροσβεστικά και πυροσβέστες τραυματίες.
0: Τραυματίες, βέβαια.
1: Που πήγαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Γενικά είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και όλοι περιμένουμε απλά να κοπάσουν οι άνεμοι. Να μην έχουμε τίποτα χειρότερο κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Να πούμε ότι έχουν φτάσει πυροσβέστες και από την υπόλοιπη χώρα. Περίπου 40 πυροσβέστες μαζί με 8 οχήματα για να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κρήτης που έχουν πέσει σε αυτά τα πύρινα μέτωπα, με μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη και σήμερα σε σχέση με τον καιρό, ισχυρή άνεμη και όλα αυτά που πραγματικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Να πούμε ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νωρίτερα, με τον Δήμαρχο να περιγράφει στον Πρωθυπουργό τις τεράστιες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην περιοχή, ελαιόδεντρα, πορτολιβανικές εκτάσεις, καταστροφές σε αποθήκες, σε πάρα πολλές υποδομές, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό. Με τεράστια προσπάθεια που κάνει και ο ΔΔΕ, έχουμε και σχετικές ανακοινώσεις για να αποκατασταθούν οι υποδομές, την ώρα που η φωτιά βέβαια καίει, με την τεράστια αυτή κινητοποίηση που πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στις τοπικές αρχές για την εκένωση της Αγίας Γαλήνης και των γύρω οικισμών από τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, με την υποδειγματική πραγματικά κινητοποίηση.
0: Έτσι.
1: Όλου του μηχανισμού.
0: 8 οικισμοί συνολικά εκενώθηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και βέβαια ο ένας από αυτούς και διαθαλάσσι. Είδαμε όλες τις εικόνες, τις χαρακτηριστικές.
1: Από το λιμενικό.
0: Με τη συνεργασία του λιμενικού σώματος.
1: Έτσι,
0: όλα
1: ακριβώς.
0: Τα σώματα χθες συνεργάστηκαν. Η αστυνομία,
1: έτσι, ακριβώς.
0: Η πυροσβεστική, το λιμενικό. Δυστυχώς τραγικές περιστάσεις. Αλλά
1: αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, να λέει στο Ερτινιούζα 8.000 άτομα που μετακινήθηκαν από τις φλεγόμενες περιοχές είναι ασύλληπτα μεγάλο το νούμερο.
0: Είναι τεράστιο και αν σκεφτεί κανείς ότι και οι περιοχές αυτές δεν ήταν πολύ εύκολο να τις προσεγγίσεις, ούτε με όχημα.
1: Ναι, είναι και το οδικό δίκτυο περίεργο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα πούλμαν όπως μισθώθηκαν πολύ γρήγορα, έγιναν όλες τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η εκένωση σε πραγματικό. Ένας πραγματικός αγώνας δρόμου ήταν ούτως ή άλλως. Και αυτό παραπλήσιο με τον αγώνα για τη φωτιά, για να σβήσουν
1: τα περιπέτεια. Να πούμε και μια κουβέντα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για τους εθελοντές, για αυτό το υποδηματικό το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στις Μοίρες, όπου τα παιδιά πάλι έδωσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Τυχαίνει να γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που υπηρετούν ως εθελοντές στον Ερυθρό Σταυρό. Έκαναν και αυτοί τεράστια και συνεχίζουν να κάνουν τεράστια προσπάθεια. Όταν οι άνθρωποι μετακινήθηκαν, τουρίστες και ντόπιοι, έφτασαν στα γυμναστήρια και στα σχολεία για να δοθούν έτσι η πρώτη αρρωγή, με μια τεράστια κινητοποίηση και της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας. Να σου πω ότι υπήρχε χθες ένα μεγάλο γλέντι στις Μοίρες, το οποίο προφανώς και ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και λέω προφανώς και ακυρώθηκε, γιατί ήταν το αυτονόητο μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα. Όλα τα φαγητά και τα ποτά που είχαν συγκεντρωθεί για το γλέντι αυτό δόθηκαν στους ανθρώπους που πήγαν στα γυμναστήρια για να βρουν εκεί ένα καταφυγείο.
0: Πολύ σπουδαία κίνηση αυτή. Πολύ σπουδαία.
1: Ναι, και
0: μπράβο που την σημαίνει, αυτό θέλω να πω μόνο.
1: Ναι, να πούμε όμως και από την άλλη πλευρά ότι χθες το βράδυ είχαμε μια συναυλία εδώ στο Ηράκλειο του Βασιλείου Κωνσταντίνου, την οποία θα περιμέναμε να έχει ακυρωθεί.
0: Ναι.
1: Μετά τα όσα συνέβαινε, έγινε κανονικά. Κάποια στιγμή είδαμε κάποια βίντεο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να ζητά από τους ανθρώπους που ήταν εκεί να μην άναβαν καπνογόνα εν μέσω των θελωδών ανώμων και υποθέατρων.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή νομίζω σταμάτησε κιόλας η συναυλία, αλλά προσωπική μου άποψη δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει αυτή η τραγωδία, γιατί είδαμε τη μία πλευρά πώς συμπεριφέρθηκε και είδαμε και την άλλη εξέλιξη, είναι ακριβώς κάτω από την πυροσβεστική συμπτωματικά του κυποθέατρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε συναυλία κανονικά, χιλιάδες κόσμο, μπράβο που πήγαν. Αλλά φαντάζομαι ότι η άποψη δική μου είναι ότι θα έπρεπε αυτή η συναυλία να ακυρωθεί. Όπως έγιναν και άλλα γλέντια
0: και μόνο που επισημάνθηκε αυτό με τα καπνογόνα και για το σημειολογικό του πράγματος, αλλά και για την επικίνδυνοτητα.
1: Στο θέατρο του είπε ο Παπακοσταντίνου από μικροφόνου: μην ανάβετε, θα σταματήσουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό το βίντεο έχω προλάβει να δω. Νομίζω ότι κάποια στιγμή σταμάτησε η συναυλία νωρίτερα, αλλά δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Λίγο ενσυναίσθηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί και στη Σιτία είναι η εποχή των πανηγυριών, των εκδηλώσεων, πάρα πολλά πράγματα δεν έγιναν υπό το βάρος της ανθρώπινης τραγωδίας με τους νεκρούς πυροσβέστες και τις τεράστιες καταστροφές που συνεχίζεται σε δύο περιοχές της Κρήτης. Σε πάση περιπτώσει, αυτό το αποφασίζουν οι διοργανωτές, απλά εμείς το επισημαίνουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε άλλα στοιχεία τώρα που έχουμε για αυτά τα πύρινα μέτωπα, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση και σήμερα να σβήσουν οι τελευταίες εστίες στον ορεινό όγκο της Σιτίας, όπου καίει ακόμα η φωτιά, αλλά δεν απειλεί εκεί οι κατοικημένες
0: περιοχές. Αυτό ήθελα να πει. Την εικόνα από εκεί, αν μπορείς να μας περιγράψεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε εστιάσει το ρεθινό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει περιοριστεί στον ορεινό όγκο. Βέβαια, είναι δύσκολα προσβάσιμος ο χώρος, αλλά λόγω και των ανέμων, πρέπει να πούμε ότι ο Γούδωρας σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από μια αλλαγή του ανέμου. Η φωτιά πήγαινε απειλητικά προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περιοριστεί στον ορεινό όγκο, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Δύσκολα προσβάσιμα το σημείο, αλλά δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και καλλιέργειες.
0: Βασικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Χθες είδαμε τη φωτιά να καίει ακόμα και εγκαταστάσεις στο Αθερινόλακο της μονάδας ΔΕΗ.
0: Που είναι βέβαια όχι παροπλισμό, όπως λέγεται ο όρος.
1: Ναι, δεν είναι σε ψυχρή
0: εφεδρία. Είναι σε ψυχρή εφεδρία αυτό που λένε.
1: Είναι μια μονάδα.
0: Αλλά είναι μονάδα που θα μπορούσε, αν και εφόσον έχει φθορές, να έχει χειρότερες προεκτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ούτε εκεί πετούν ένα ΕΡΕΜΕΣ, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, από ό,τι νομίζω που είδα και τους συναδέλφους και τα πρώτα ρεπορτάζ, όχι. Είναι 11-12 μποφόροι άνεμοι. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιους ανέμους που σε συνδυασμό με το πώς επιχειρούν και πώς πρέπει να επιχειρούν με ασφάλεια τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη είναι απαγορευτικό. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες περιοδίες τώρα, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο Ρέθινο και για τις κηδείες νομίζω των πυροσβεστών. Γίνεται έτσι μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ζημιές. Υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια και σε ζωικό κεφάλαιο από ό,τι λένε πληροφορίες. Τεράστια καταστροφή στις υποδομές, δίκτυα αρδρευτικά. Γενικά στήλη της ΔΕΗ, γεωτρήσεις και τα λοιπά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή από όπου έχει περάσει φωτιά και που συνεχίζει να καίει. Μένει να δούμε επειδή είναι σήμερα και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το κλείσιμο,
0: της Βουλή,
1: πριν τη λήξη των εργασιών και του Υπουργικού, όπως έγινε και με τη Βουλή μέχρι τις 26 Αυγούστου, είναι το τελευταίο Υπουργικό. Προφανώς και κάτι θα υποθεί και από τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε και τι μέτρα θα ληφθούν, έτσι μια πρώτη αρρωγή στους πληγέντες. Και από εκεί και πέρα οι ευχές όλων να κοπάσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, γιατί και σήμερα όλο το νησί είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Να μην έχουμε κάτι κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα χρειαστεί να δεσμεύσει περισσότερες δυνάμεις πυροσβεστικής ή να αναγκαστεί το σύστημα να διώξει πυροσβεστικά από το μεγάλο μέτωπο του Ρεθύμνου προς άλλες περιοχές, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Πάντως και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου ζήτησε εκ νέου ενίσχυση δυνάμεων. Είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε σημεία τα οποία ακόμα δεν έχουν καεί, μήπως και χρειαστεί, δηλαδή... Ναι. Θεωρούν μάλλον επιχειρησιακά ότι θα πρέπει να ενισχυθούν κάπως τα πόστα στα επικίνδυνα σημεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, βέβαια. Πριν από λίγο το δήλωσε στον Γιώργο Τσιαδήμα στην εκπομπή Newsroom στο Earth News. Αναμένουμε να δούμε. Ναι, όντως είναι σήμερα δύσκολη μέρα, γιατί υπάρχει και το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες. Ακριβώς. Να πω μόνο εγώ ότι θα γίνει για τον 58χρονο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου η κηδεία, ενώ στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι για τον 25χρονο, ναι, που βέβαια θα παραστεί, όπως είπες και εσύ, και ο Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχει και πληροφορία και για άλλους.
1: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζω τώρα, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, θα είναι στο
0: ναι,
1: Ρεθύμνο.
0: Σωστά. Και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο
1: πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: Οπότε
1: και
0: θα είναι...
1: να δούμε πώς έχει λύσει αυτή η μέρα. Είναι η ευχή όλων να κοπάσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα για να περιοριστούν οι καταστροφές, οι ζημιές στη σκιά αυτή τη τραγωδία.
0: Θε
1: να πούμε
0: και
1: είχαμε και ένα τρίτο νεκρό πυροσβέστη. Έτσι, στο
0: ναι, το είπα νωρίτερα στο γύρο.
1: Στον υποδιοικητή του πυροσβεστικού σταθμού και άλλοι πυροσβέστες τραυματίες. Γενικά υπάρχει είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες και ελπίζουμε πολύ σύντομα να καταφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να περιορίσουν τις καταστροφές. Επέτρεψε με ένα τελευταίο σχόλιο περί τη.
0: Βεβαίως.
1: Ο τουρισμός είναι πολύ καλός, όλοι τον θέλουμε, αλλά δεν πρέπει μόνο, το διάβασα και γι' αυτό το μεταφέρω, διάβασα ένα πολύ εύστοχο σχόλιο, ότι τον τουρισμό δεν πρέπει μόνο να τον χτίζεις, πρέπει να τον περιφρουρείς κιόλας, με τις αναγκαίες υποδομές, με την πυρασφάλεια, με τους δρόμους. Εγώ θα πω ένα ακόμα αυστηρότερο πλαίσιο για τα ακαθάριστα οικόπεδα και όλα αυτά τα σχετικά, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας βλέπουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο σε αυτούς που κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Ήδη το ανακριτικό βρίσκεται εδώ, να πούμε και γι' αυτό μια εξέλιξη, βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής, έχει καλέσει κλιμάκιο για την Αθήνα για να διαπιστώσει καταρχήν τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών, αλλά και για να ελέγξει την ευρύτερη περιοχή, καθώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το πώς μπορεί να ξεκίνησε όλη αυτή η καταστροφή. Το έχουμε δει στο παρελθόν το ίδιο έργο. Απλά μένει να το επιβεβαιώσουν οι πυροσβέστες αν όντως οφείλεται σε αιτίες που είναι με ανθρώπινο χέρι και αμέλειες από πίσω ή κάτι άλλο. Συλλήψει όλη την Ελλάδα, ακόμα και το Δήμαρχο Πάρου μαζί με αντιδημάρχους και δημοτικούς υπαλλήλους, είχε στη φωτιά που ξεκίνησε από το Χιτά. Και γενικότερα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο, ούτε φυσικασμού, ούτε ουχαδερφέ.
0: Έτσι.
1: Γενικότερα υπάρχει ένα τεράστιο έτσι πρόβλημα. Μπορεί εχθές ο μηχανισμός να λειτουργήσει υποδειγματικά σε επίπεδο Νοτίου Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Κρήτης, γενικότερα σε αυτή τη φωτιά. Ωστόσο και πάλι υπάρχουν ελλείψεις. Όλη αυτή η ιστορία που ζούμε κάθε καλοκαίρι με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα, παρά τις προσλήψεις και όλα τα σχετικά, υπάρχει ένα θέμα και με τους εποχικούς και με το μόνιμο προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Και τον εξοπλισμό.
0: Ακριβώς.
1: Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τώρα και με το πρόγραμμα υγείας και με τα χρήματα που έχουν εισρεύσει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο,
0: πηγαίνει καλύτερα, ωστόσο όμως βλέπεις ότι και πάλι αυτό πρέπει να είναι μια πιο μόνιμη κατάσταση, μια μόνιμη εγρήγορση, διότι δεν είναι ότι είναι έκτακτα περιστατικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι πλέον μια σύγχρονη κανονικότητα. Μπορεί
1: έτσι
0: να γίνεται κλισέ.
1: Πρέπει να
0: βλέπεις...
1: δούμε αυτό για να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε.
0: Και σε άποψη κρατικού μηχανισμού και μέριμνας κρατικής, στο πώς οργανώνεται όλο αυτό το σύστημα, αλλά συνολικά και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε αποδεσμεύσω και εσένα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για την κλίνη, ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνάδελφη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα πρέπει να κλείσουμε. Ωστόσο, να πω πριν, διότι είχαμε και άλλη τραγική είδηση τα ξημερώματα. Δυστυχώς είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή μεταξύ των κόμβων Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, στον ΒΟΑΚ πάνω, δεν ξέρω αν το είπα, στην Εθνική Οδό, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δύο νεαροί ηλικίας 28 και 34 ετών έχασαν τη ζωή τους επεβαίνοντας σε δίκυκλο, σε μηχανάκι. Από τον κόμβο Ταυρονίτη προς το Κολυμπάρι κινούνταν οι δύο άνδρες. Είναι άγνωστο το πώς σημειώθηκε το τροχαίο. Σύμφωνα με τις πρώτες πηγές δεν υπάρχει δεύτερο όχημα να εμπλέκεται. Πιθανότατα έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο ο οδηγός μηχανής. 7 παρα 20 περίπου το πρωί έγινε αυτό γνωστό. Ενώ από την εκτροπή οι δύο επιβάτες εκτινάχθηκαν από το δίκυκλο και τραυματίστηκαν μοιραία, θανάσιμα. Δυστυχώς, εκεί που λες ότι κάπως κάποια πράγματα τα ξεχνάμε, από ό,τι φαίνεται, επανέρχονται σαν ειδήσεις, σαν δραματική επικαιρότητα. Πολύ προσοχή στους δρόμους, πολύ προσοχή και για την υπόλοιπη μέρα, όπου και αν κινηθείτε. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και όσο έχουμε τέτοια επικινδυνότητα υψηλή για την εκδήλωση πυρκαγιάς, καταλαβαίνετε ότι απειλείται ευθέως η ομαλή λειτουργία, η κανονικότητά μας, η καθημερινότητά μας. Οπότε και εμείς όπως μπορούμε, όσο μπορούμε, να έχουμε ειν δυνατόν γρήγορα αντανακλαστικά, όπου ζητηθεί, να ενημερώνουμε τις αρχές, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες όπως αυτές που ζήσαμε και ζούμε στο Νότιο Ρέθυμνο αυτές τις τελευταίες ώρες. Να σας αποχαιρετήσω για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων σε Χανιά και Ηράκλειο, ζωντανή σύνδεση. Ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Ο Γιώργος Βλαζάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων εδώ από το στούντιο των Χανίων. Αύριο και πάλι μαζί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η φωνή της Δανάη σε αυτό το κλασικό του Μιχάλη Σουγιούλ. Ας ερχόσουν για λίγο ένα από τα πολύ αγαπητά και έτσι χιτάκι της περίοδου του Μεσοπολέμου. Ήταν αυτό ή μεταπολεμικά?
1: Νομίζω είναι μεταπολεμικά, ναι. Λίγο νομίζω, δεν είμαι σίγουρος όμως, θα μου επιτρέψεις.
0: Η Δανάη λοιπόν ήταν στη φωνή στο αυτό το «Ας ερχόσουν για λίγο» και ένα πολύ ωραίο remix που έκαναν εδώ.
1: Η μεταφράστρια του Παύλου Νερούδα, έτσι, μεταξύ άλλων.
0: Και ερμηνεύτρια τραγουδιών που έγραψε ο Μίξ Θοδωράκης επίση του Παύλου Νερούδα. Εδώ σε ένα remix την ακούσαμε από τον Αλέξη Καλοφολιά, τον Last Drive, που τον ξέρετε και από τον Last Drive, και του Θάνου Αμοργινού, για μια ταινία, την ταινία «Σώσε με» του Σταύρου Τζίτζι.
1: Μπράβο.
0: Προ-20ετίας.
1: Ναι, ήταν και... αρκετά χρόνια.
0: Ωραία ταινία. Ωραία ταινία τότε. Λοιπόν,
1: όσο το σπαραλιό του είναι στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στην παρέα σας. Διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα για τον σχεδόν εμφύλιο πόλεμο που ξεκινάει, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη FIFA και την UEFA. Διότι υπήρξε ένα δημοσίευμα των Times σχετικά με την πρόθεση του Τζαν Ινφαντίνο, του πρόεδρου δηλαδή της FIFA, να πουλήσει ένα κομμάτι του, να εκμεταλλευτεί εισαγωγικά εμπορικά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας, δηλαδή να πουλήσει στην ουσία ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες.
0: Αφορά δηλαδή, δεν αφορά μόνο τη χορηγία όπως την ξέραμε ως τώρα, δηλαδή που παίρνουν κάποια κομμάτια με κάποιο αντάλλαγμα κάποιοι χορηγοί, κάποιες μεγάλες εταιρείες, αλλά κομμάτια της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου μέσα από ιδιωτικές εταιρείες. Φαντάζομαι σε αυτές τις εταιρείες, όπως τουλάχιστον γράφει το ρεπορτάζ.
1: Θα είναι και ο ίδιος ο Τζάνι.
0: Δεν είναι ο Τζάνι. Όχι,
1: ναι,
0: ο Τζάνι.
1: Ο Τζάνι, ναι.
0: Ποιος, για πες. Έχεις μία ευκαιρία.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μπράβο, Γιάννη. Πώς τώρα.
1: Που έκανε και φωτομπόμπινγκ στο τελικό, έτσι, με το κύπελο στο χέρι, μάλιστα.
0: Μέσα, μία από αυτά, η εταιρεία, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το ρυθμίσουν εκεί πέρα, εμπλέκεται, είναι μέτοχος και εμπλέκεται ο αδερφός του γαμπρού του πρόεδρου Τραμπ, του σύζυγου δηλαδή.
1: Τζάρετ Κούσνερ.
0: Ναι, ο αδερφός του Τζάρετ Κούσνερ.
1: Οι Times πάντως έκαναν μια τοποθέτηση, διαβάζουμε στα social media, και λέγοντας ότι η FIFA έχει δώσει διορία στις εθνικές ομοσπονδίες να απαντήσουν όσους 19 Σεπτεμβρίου, τώρα κοντά, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα μειωθούν δραματικά τα χρήματα που εισπράττουν από αυτήν. Εγώ νομίζω ότι αν το πάνε έτσι, κάποια στιγμή μπορεί η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μπορεί να τους πει: παιδιά, OK, κάντε το μόνοι σας.
0: Το απείλησε, που σημαίνει ότι
1: όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, γιατί όπως αποδείχθηκε και από το φετινό παγκόσμιο κύπελο, είναι ευρωπαϊκές οι μεγάλες δυνάμεις, πλην της Αργεντινής, θα απέχουν.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, είμαστε πολύ μακριά από το να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η σκέψη. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο Ινφαντίνο λέει ότι η απόφαση θα πάρθει με βάση την πλειοψηφία, δηλαδή πόσα από τα μέλη υποστηρίζουν αυτήν την πρόταση και πόσα όχι, με πάρα πολλές μικρότερες...
1: Να την υποστηρίζουν.
0: Να εξαρτώνται στην ουσία από τη χρηματοδότηση. Γιατί η απειλή που υπάρχει είναι ότι δεν θα περικοπεί η χρηματοδότηση στις ομοσπονδίες.
1: Μα η Ινφαντίνο αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να κάνει το ποδόσφαιρο δημοφιλές παντού, και στην Αμερική και στην Ασία. Προσπαθεί και στην Κίνα και αλλού. Είναι μια κίνηση που εμπορικά έχει ένα νόημα. Απ' την άλλη, η παλαιά, η βασίλισσα του ποδοσφαίρου, η Ευρώπη, αντιδρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν είναι baseball, όλα έχουν ένα όριο. Δεν μπορούμε να το εμπορευματοποιήσουμε τόσο πολύ. Ήδη υπήρξαν αντιδράσεις για το πολύ μεγάλο ημίχρονο του τελικού με όλες αυτές τις παράτες,
0: τα βίντεο. Έγινε στα πρότυπα του Super Bowl.
1: Του Super Cup.
0: Ναι, του Super Bowl. Και εδώ τώρα είναι ένα πολύ πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί ο Ινφαντίνο προέρχεται από ένα πολύ καλά στο αποτέλεσμά του και στην εικόνα του παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις ήταν αυτή, άσχετα αν το συμπαθούμε ή όχι. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό και βγαίνει δυναμωμένος από αυτή την ιστορία.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο είδους εμφύλιος ανάμεσα στη FIFA και την UEFA τα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
0: Η UEFA είναι μία, η πιο ισχυρή μεν,
1: αλλά
0: είναι μία.
1: Ναι.
0: Όλες οι υπόλοιπες δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Και ένα καινούργια κυκλοφορία, πρωτός για αυτός ο παραγωγός τζαμαϊκανικής καταγωγής. Something I Said λέγεται αυτό. So far, so good. Με τη φωνή της Jessie Royal.
0: Από το νέο άλμπουμ του πρωτοζέδε Art of Acceptance.

0: It ain't over till it's over. Έτσι. Ποτέ δεν τελειώνει. Συνήθως οι Άγγλοι το λένε αν δεν τραγουδήσει η χοντρή κυρία.
1: Η χοντρή κυρία. Αλλά τώρα πλέον στην εποχή μας αυτά τα πράγματα που ήξερες.
0: Όχι, είναι body shaming.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Σεξιστικό, είναι body shaming.
0: Σεξιστικό δεν είναι.
1: Μπορεί να υποστείς να σου ρίξουν μήνυση. Υπήρξε μια μήνυση για body shaming τις προάλλες από μια κυρία προς την θεία της, νομίζω, κάπου εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όχι στο εξωτερικό. Οπότε πρόσχε τι μεταφέρεις από τους Εγγλέζους, διότι κακομοίρη μου.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Lenny Kravitz και η συνέχεια με ένα από τα αγαπημένα μου και πολλών από εσάς, υποθέτω, τραγούδια των Thievery Corporation. Το είπαν και στην συναυλία που έδωσαν φέτος το καλοκαίρι στο Release στην Πλατεία Νερού, Αμέρι Μακά.

0: Αυτό, αυτή ήταν η Ray πριν γίνει όμως η Ray η σημερινή, Thrill is Gone 2023, αυτό, ήταν η αρχή της έτσι, του ταλέντου που φαινόταν ότι έχει και φέτος η χρονιά αυτή του 25 και το 24, αλλά το 25 κυρίως και το 26 και το μισό 25 είναι η χρονιά που εντάξει έδειξε τη δυναμική της με τις τεράστιες συναυλίες που κάνει πια σε όλο τον κόσμο.
1: Και νομίζω ότι και στο μέλλον επίσης θα είναι πάρα πολύ δυνατό όνομα σε όλες τις σκηνές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φοροτιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μάχη με τη φωτιά και τους θυελώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο συνεχίζει αναζωπηρό στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Δεν πετούν εν αέρια μέσα εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Μάχη του ΔΕΔΙΑ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο, θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο για το τελευταίο αντίο των δύο πυροσβεστών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγγελία στη Σύρο οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χίτα Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Και ο καιρός, θυελώδες βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: la incenci da mare.
1: Αυτός ήταν ο Ιταλός, ο Καλυπιάνο. Καλυπιάνο, τώρα δεν ξέρω να το λέω σωστά. Και το Φίγκα Τζιγκινέ, ένα παλιό τραγούδι, επιτυχία έτσι βραζιλιάνικη της Αλκιών, της Αλσιόνη, συγγνώμη, έτσι να το πω.

0: Ο Σωτήρης ο Παναγιώτου, ο ηχολήπτης μας, λέει αυτό το κομμάτι, λέει, είναι σαν να βγει ο Βαγγέλης Ειρηνός με την ώρα Βαλσάμι, ας πούμε, με το Φουτσά, με, τέλος πάντων, με κάποιον.
1: Και να σου βλέπει από τη γωνία η Ειρήνα Βλαχοπούλου.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία ξέρει και από τζαζ.
0: Είναι της εποχής του Βαγγέλη Ειρηνός, Αλάχ Ραγκάμπ, αυτός ο Αιγύπτιος band leader, jazz band leader, πιανίστας. Τον είχαμε δει και στο φεστιβάλ Πράξης στην Αθήνα
1: τη
0: δεκαετία του 80, τον Σαλάχ Ραγκάμπ.
1: Το φεστιβάλ Πράξης που έκανε ο Κώστας Γιαννουλόπουλος.
0: Ο αείμνηστος Κώστας
1: Γιαννουλόπουλος. Αυτό εδώ είναι το Egypt Strut, τα πιο έτσι γνωστά του θέματα εκεί, που συνδυάζει τον ήχο.
0: Εγώ το χώλω αυτό το album σε κασέτα, φίλε μου.
1: Σε κασέτα.
0: Αν ήσουν αφασέως και φτερά, θα μου την αγοράσει τουλάχιστον 100 ευρώ.
1: Σε βινίλιο, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Σκοπή τώρα. Howlin' Wolf, Red Rooster. Αυτό το μάθαμε, εγώ τουλάχιστον το έμαθα από τους Doors, έτσι. Από τους Stones, συγγνώμη.

Man of the House από την Sky Newman. Καινούργια κυκλοφορία. Αυτή εδώ όμως είναι μιας δεκαετίας πίσω. Ένα ωραίο έτσι κούμπια ρέγγια από την Miss Bolivia με τον Benjamin Biolay όμως εδώ στο Pardonne-moi.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Miss Bolivia και ελπίζουμε τα πράγματα να ήταν καλά για σας σήμερα, να ευχαριστηθήκατε με τις μουσικές που ακούσατε και να ευχαριστηθείτε και με τις μουσικές που θα σας παίξει ο Γιώργος Μουχαρίδης που ακολουθεί.
1: Πάντως επανέρχομαι σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Προσοχή σήμερα, έχετε το νου σας όχι μόνο σε ό,τι εσείς κάνετε αλλά και σε ό,τι κάνουν οι γύρω σας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα για να ξεσπάσει η πυρκαγιά οπουδήποτε και να βρίσκεστε στην Ελλάδα εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων και της ζέστης βεβαίως. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φρόντισε τον ήχο, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης εμείς αύριο εδώ πάλι στις 10 το πρωί. We'll be right back.

0: There's the street.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

υπήρξε μια περίοδο στη μουσική, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που η πολύ εμπορική μουσική ήταν και πολύ καλή μουσική. Και αυτό εδώ ήταν στο νούμερο 1 το 1978. Σήμερα η γενέθλια η Kate Bush. Είχαμε και κάποιες απώλειες, αλλά πάντα γιορτάζουμε πρώτα τη ζωή και μετά την απώλεια, μετά το θάνατο. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με κομμάτι της Kate Bush. Θα ακούσουμε και άλλα. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο της single. Το κυκλοφόρησε το 1978, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Έφτασε στο νούμερο 1, έτσι. Για 4 εβδομάδες έγινε η πρώτη γυναίκα τραγουδοποιός και τραγουδίστρια η οποία πήγε στο νούμερο 1 εκείνη την περίοδο, που να έχει γράψει αποκλειστικά ίδια ολόκληρο το τραγούδι του. Το τραγούδι. Συνήθως λέγανε τραγούδια δημιουργών, ανδρών δημιουργών. Έγινε λοιπόν η πρώτη τότε, και το The Kick Inside έγινε το άλμπουμ το οποίο έφτασε στο νούμερο 3, και το άλμπουμ επίσης βρέθηκε κάποια στιγμή και στο νούμερο 1. Έγινε η πρώτη Βρετανίδα solo καλλιτέχνηδα, γυναίκα, η οποία βρέθηκε στο νούμερο 1 στη δεκαετία του 70. Η όπως την φωνάζανε το παρατσούκλι της, επειδή έκανε έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο όταν έκανε καράτε στη σχολή του αδελφού της. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια ερασιτεχνών μουσικών, και αυτό ήταν που την ενέπνευσε. Η μητέρα της ήταν, για παράδειγμα, χορεύτρια από την Ιρλανδία, ερασιτέχνης όμως. Ο πατέρας της ήταν γιατρός, άρα ερασιτέχνης πιανίστας. Και τα δύο αδέλφια της, ο Πάντι δούλευε σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων, και ο αδελφός της ο άλλος ήταν φωτογράφος και ποιητής. Οπότε μεγάλωσε μια οικογένεια όπου το να ασχολείσαι με την τέχνη ήταν ερασιτεχνική και υπέροχη υποχρέωση. Την ακολούθησε και η ίδια, κάθισε πολύ νωρίς, στα 11 της ξεκίνησε να παίζει πιάνο μόνη της, γιατί θεωρούσε ότι αυτός ήταν ο τρόπος να μάθει πιάνο.

πάρει πολλά χρόνια για να μπορέσει πλήρως οι περισσότεροι ακροατές να καταλάβουμε τι στην ευχή συνέβαινε στο μυαλό της Kate Bush όλα αυτά τα χρόνια που ηχογραφούσε τρομερές και εξαιρετικές και μοναδικές μουσικές. Μια αρτίστα των αντιθέσεων, αλλά και μια καλλιτέχνης που πήγαινε πάντα τα πράγματα στα άκρα. Ακούω τις φωνές μέσα μου, συνήθιζε να λέει. Αυτό που μου λένε οι φωνές μου, αυτό ακολουθώ και αυτό κάνω. Μάλιστα, όταν είχε μπει στην ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ τότε, του Kick Inside, και έπαιζε με τους μουσικούς, θυμούνται όλοι οι μουσικοί να την ίδια να κάθε στο πιάνο, αυτοδίδακτη όπως σας είπα, και μόλις 7 χρόνια έπαιζε πιάνο και να λέει μπορώ να παίξω αυτό το κομμάτι, και μετά τους έλεγε μπορώ να παίξω αυτό, και είχε φτάσει στο τέλος να έχει γύρω στα 70 τραγούδια τα οποία μπορούσαν να ηχογραφήσουν. Η ίδια δεν ήταν μόνο η ίδια στιβαρή στην κατάθεσή της, στις μουσικές δηλαδή που ηχογραφούσε και στα τραγούδια που έγραφε, ενέπνεε και όλους τους γύρω της, τους συνεργάτες της, τους μουσικούς και τους παραγωγούς, να δώσουν όχι μόνο τον καλύτερο τους σε αυτό, αλλά να πάνε τη μουσική σε άλλα όρια. Υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι λένε ότι παίζαμε κάθε φορά σε κάθε take κάτι τελείως διαφορετικό και μας ζητούσε να δοκιμάζουμε πάντα καινούργια πράγματα. Ο Τζόνι Λάιντον, για παράδειγμα, ο Τζόνι Ρότεν, ο γνωστός των Sex Pistols, είχε πει ότι για το άλμπουμ Hounds of Love αυτό δεν είναι ένα άλμπουμ της pop μουσικής, είναι μια όπερα, λέει, από αυτές τις μοναδικές στιγμές που μας δίνει η ζωή την ευκαιρία να μπορέσουμε να ακούσουμε σπουδαία μουσική. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 68.

Αυτή εδώ ήταν η Jazz Toujours. Δεν συστήθηκαμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 18 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο. Παρέα και σήμερα. www.cosmosradio.gr. Κατεβασμένο μαζί σας αυτή την περίοδο παντού το Ερτέκο και φυσικά μας ακούτε από τα ψηφιακά και αναλογικά ραδιοφωνάκια σας παντού. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού. Κόσμος Radio με κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, σχόλια, ό,τι επιθυμείτε και μέσα από το Messenger του σταθμού, στα social media, Κόσμος Radio με κάπα. Έλεγα πριν ότι πρώτα ξεκινάμε γιορτάζοντας τη ζωή, δηλαδή τα γενέθλια και τους ανθρώπους που βρίσκονται εν ζωή, μετά μιλάμε για αυτούς που έφυγαν. Μια πολύ σημαντική απώλεια, τουλάχιστον για μια μερίδα του κοινού, ο λόγος για τον Ιρλανδό, Δουβλινέζο τραγουδοποιό, τον Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος το 2007 μάλιστα βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Θα σας πω πού εμπλέκεται το τραγούδι αυτό με την Ελλάδα και τι ακριβώς ήταν ο Γκλεν Χάνσαρντ για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ακούστε αυτό εδώ το υπέροχο ντουέτο. Έφυγε σε ηλικία 56 ετών, σκοτώθηκε σε ένα δρόμο έξω από το Δουβλίνο οδηγώντας τη μηχανή του. Ευτυχώς μόνος του.

Αυτός εδώ που ακούμε είναι ο Glenn Hansard, έφυγε σε ηλικία 56 ετών. Το κομμάτι αυτό είναι του 2007 από την ταινία η οποία βραβεύτηκε και με Όσκαρ τραγουδίου, γι' αυτό εδώ Glenn Hansard και η Ιργόβλα, η Μαρκέτα Ιργόβλα, ήταν ήταν η δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Στην Ελλάδα ανέβηκε την περίοδο 2018-2019 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε σκηνοθεσία Ακύλα Καραζήση, επίσης σε υπέροχα σκηνικά, ευρηματικά σκηνικά και πολύ λιτά της Εύας Μανιδάκη, και με πρωταγωνιστές τη Μαρίνα Σάτη και τον Απόστολο Ψυχράμη, ενώ τη μουσική διδασκαλία την είχε κάνει ένας πολύ καλός μουσικός, ο Αχιλλέας Γουάστορ. Η παράσταση αυτή έτρεξε 2 μήνες σχεδόν στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και αγαπήθηκε πάρα μα πάρα πολύ. Ποιος ήταν λοιπόν αυτός ο περίφημος Glenn Hansard, τον οποίο λίγοι τον ξέρουν στην Ελλάδα, εκτός από αυτούς που είχαν δει είτε την ταινία είτε είχαν δει το musical. Ένας από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδοποιούς του Δουβλίνου και της Ιρλανδίας, από αυτούς που ανδρώθηκαν και μεγάλωσαν παίζοντας στο δρόμο. Ξέρετε, στο Δουβλίνο υπάρχει μια πολύ διάσημη οδός, η Grafton Street, είναι ένας πεζόδρομος εκεί όπου έχουν ξεκινήσει να παίζουν τα μεγαλύτερα γνωστά ονόματα στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο. Από εκεί ξεκίνησε και ο Χόζιερ για παράδειγμα, και εκεί ξεκίνησε να παίζει πριν από πολλά πολλά χρόνια ο Glenn Hansard. Μάλιστα, επειδή ακριβώς θυμόταν την καταγωγή του και τις ρίζες του, κάθε Χριστούγεννα έβγαινε και έπαιζε εντελώς δωρεάν, και όλα τα λεφτά που μαζεύονταν, και μαζεύονταν πολλές χιλιάδες ευρώ επειδή έπαιζε ο Glenn Hansard, τα έδινε σε δομές ανθρώπων οι οποίοι είχαν ανάγκη. Γι' αυτό και ο Μπόνο είπε με το θάνατό του ότι κάθε φορά, λέει, που θα βλέπω σε μία θήκη κιθάρας ένα νόμισμα να πέφτει μέσα, θα θυμάμαι το πρόσωπό του και την παρουσία του.

από μια ηχογράφηση που έκανε πρόσφατα στο Funkhaus, το γερμανικό κόσμο ουσιαστικά. Εκεί έβγαλε δύο δισκάκια, τα ηχογράφησε ζωντανά, παρουσία κοινού. Το Funkhaus είναι στο Βερολίνο, παλιότερα στη Ρούρη παλιότερα, και τώρα συνενώθηκε με ένα άλλο ραδιόφωνο και ουσιαστικά είναι αυτό που σας έλεγα. Το κόσμος της Γερμανίας λέγεται Funkhaus και παίζει τέτοιες μουσικές. Έλεγα πριν για το πώς τον αποχαιρέτησε, τι είπε ο Μπόνο, είπε και άλλα πράγματα, είπε ότι έμοιαζε με έναν άγγελο που δεν πίστευε κανείς ότι είναι αληθινός, ήταν τόσο ταπεινός και τόσο πιστός στις αρχές του και στις αξίες του, που ήταν μια μοναδική φιγούρα στο Δουβλίνο. Όταν έλεγα πριν ευτυχώς μόνος του, εννοούσα ότι δεν ήταν μαζί του η σύζυγός του, η Φινλανδή ποιήτρια, ούτε και φυσικά το τετράχρονο παιδί του, το οποίο το απέκτησε πριν από 4 χρόνια, και είπε ότι μέχρι τα 52 μου το κύριο αντικείμενο και το επίκεντρο της προσοχής ήταν ο εαυτός μου. Από εδώ και πέρα, λέει, είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Έχω να φροντίζω έναν άλλο άνθρωπο που με έχει ανάγκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φοροτιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτσε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστικών, ανέφερε, τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Ρεθύμνου δεν επιχειρούν ένα αέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Επιτόπου συνεργεία του ΔΔΕ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Λέσβο, οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Χάρακας Λαβρεωτικής, έχει περιοριστεί και η φωτιά στο Μελιγαλά Νεοχωρίου. Τρίμερο τοπικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου από σήμερα έως και την 1η Αυγούστου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Αιγύθιο, με ενός λεπτού σιγή τίμηση η ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη τους. Στην εισαγγελία στη Σύρο, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χιτά Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και ο καιρός, θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

Είπε που δεν ήταν δικό του, ό,τι και αν είπε, το είπε με τέτοιο τρόπο ώστε το έκανε καινούριο. Ακούσατε και πριν την εκπομπή του Λεωνίδα και του Γιάννη. Ξεκίνησαν με το Kicking Against the Pricks του Nick Cave και των Bad Seeds. Επίσης ένα κομμάτι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο.

Είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κείμενο σήμερα στη Life του Δημήτρη Πολιτάκη. 101 μύχη, δηλαδή 101 χρόνια μετά Χατζηδάκη. 101 χρόνια, λέει, μετά τη γέννηση του μεγάλου δημιουργού, το έτος Χατζηδάκη κινδυνεύει να γίνει το έτος απομυθοποίησης του Μάνου Χατζηδάκη. Ο λόγος που φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια που είναι έτος Χατζηδάκη είναι γιατί είχαν συμπέσει πέρσι η γέννηση τα 100 χρόνια, είχαν γεννηθεί την ίδια χρονιά, το 1925, με τον Μίκη Θοδωράκη, για διαφόρους λόγους που δεν έχει νόημα να τους αναλύσει κανείς τώρα. Επιλέχθηκε το περσινό, επισήμως είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, το περσινό να είναι έτος Θοδωράκη και το φετινό να είναι έτος Χατζηδάκη. Πιθανότατα να είναι και μια σωστή απάντηση και απόφαση αυτή, με την έννοια ότι θα ήταν και λίγο, όχι αλληλοσυγκρόμενα, αλλά με τον τρόπο τους θα ήταν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα διαχειριστεί κανείς. Θα ήταν σαν να συγκρούονται δύο γίγαντες της μουσικής και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, φέτος, λέει, έτσι όπως πάει, ο Δημήτρης Πολιτάκης λέει, και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί το έτος όχι σαν έτος Χατζηδάκη, αλλά έτος της αποδομηθοποίησης του Χατζηδάκη, κυρίως λόγω των συζητήσεων που γίνονται και ξαναγίνονται και ξαναγίνονται γύρω από το ποιος, πού, τι και με ποιο τρόπο μπορεί να τραγουδάει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη ή όχι. Είναι μια λεπτή συζήτηση πάντα και πραγματικά, όπως γράφει και ο Δημήτρης Πολιτάκης, όπως συμβαίνει συνήθως, λέει, η συζήτηση γρήγορα εξελίχθηκε σε μια διένεξη και σε διχασμό. Με το Μητσιά δήλωσαν κάποιοι, με το γιο κάποιοι άλλοι. Σε ποιους ανήκουν τα τραγούδια, ξέρετε, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία μπορεί κανείς να τα βάλει στη συζήτηση κάθε φορά με τον οποιοδήποτε τρόπο. Νομίζω όμως ότι αυτό που δείχνει εδώ η κατάσταση είναι ότι οι άνθρωποι, όταν θέλουμε να συνεννοηθούμε, καθόμαστε, συζητάμε, βάζουμε τα όρια και λέμε αυτά. Γιατί καταλαβαίνω, το να μην θέλει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται μια πολιτιστική κληρονομιά να γίνεται οτιδήποτε στο στόμα ή στα χέρια του οποιοδήποτε, μπορεί και να είναι σωστή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αποφασίσει αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να μπει ένα όριο, να μπει τέλος πάντων μια κουβέντα και μια συζήτηση η οποία να είναι ανοιχτή, να γίνει με έναν τρόπο πολύ δημιουργικό και πολύ θετικό και να μπορέσει να φέρει ένα αποτέλεσμα ώστε και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη να συνεχίζει να εξελίσσεται μες τα χρόνια, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο ένα έργο μετά από 100 χρόνια. Θα είναι άδικο για το ίδιο το έργο. Η τέχνη πρέπει να εξελίσσεται, αλλά να μπορεί και ο διαχειριστής αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Χατζηδάκης δηλαδή, να νιώθει μια ασφάλεια και μια σιγουριά ότι μπορεί να κοιμάται ήσυχος, ότι το έργο του πατέρα του δεν κινδυνεύει από αυτό που και ο ίδιος Μάνος Χατζηδάκης δεν θα ήθελε να κινδυνεύει. Νομίζω γενικά πάντως οι άνθρωποι, όταν καθόμαστε να συζητήσουμε, τα λύνουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν όταν οι άνθρωποι δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε.

Tell me lies, tell me sweetly lies. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί πολλές συζητήσεις. Εγώ και πάλι πιστεύω ότι οι κουβέντες τα λύνουν όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα περισσότερο. Μπορούν να μπουν όρια, μπορούν να μπουν συνθήκες, μπορούν να μπουν απόψεις, πολλά πράγματα, εγκρίσεις. Πολλοί καλλιτέχνες θέλουν μια έγκριση, ζητάγανε μια έγκριση και επί όσο βρίσκονταν εν ζωή και όσο διαχειρίζονται τα τραγούδια τους ή τα έργα τους, η διάδοχη κατάσταση, δηλαδή η κληρονόμη. Αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Δεν μπορείς εύκολα, αν ένας καλλιτέχνης δεν δώσει την έγκρισή του, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Διαβάζω δηλαδή σήμερα με αφορμή και την Kate Bush ότι όταν πήρανε την άδεια, όχι για να αλλάξουν το κομμάτι, αλλά για να παίξουν το κομμάτι στο Stranger Things, και αφού είχαν πληρώσει, όταν περιμένανε μάλλον την Kate Bush να τους απαντήσει αν θα έδινε το δικαίωμα στην εταιρεία παραγωγής στο 4 του Stranger Things για να δώσει την άδεια για το Running Up That Hill, καθόντουσαν σε αναμένα κάρβουνα για κανένα μήνα, και όταν τους είπε, τους απάντησε οριστικά ότι ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι, ναι, με εκφράζει ο χαρακτήρας και ο τρόπος που θα αντίσει τον χαρακτήρα αυτό το τραγούδι, αλλά ναι, είμαι και φαν της σειράς, τότε πετάξαν στα ουράνια, όπως λένε και οι μουσικοί επιμελητές της σειράς αυτής. Ο Γκλεν Χάνσαρντ είχε παίξει και στο The Commitment.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο. Στη στήριξη Μάλφα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρών. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12-18 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστικής είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες κοντά οι κατοικημένες περιοχές, όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ασθενόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Ασθενόλακο, με αποτέλεσμα να καλούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εκτός κινδύνου. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημίες σε πνευμοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση. Είχαμε χαμηλή φαμνώδη βλάστηση. Αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αυτής υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια δύναμη
0: αέρα.
1: Του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, γιατί οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο με την πονική πυρκαγιά του Ρέθυμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν, ουσιαστικά να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά. Παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της αναζωπήρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά, θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη?
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ωραία, πέγγι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι πυροσβέστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί, έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάσβεσης. Εχθές είχαμε ένα τραυματισμό, πυροσβέστη έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντής, ο πυροσβέστης, είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε δύο φορές σε μία αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε δύο μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα, είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτεψε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλυψε, αν ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κινητής στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η Λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν εχθές το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε εκεί. Πρόκειται να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αφανάφλεξη ή εστία καύση εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News, να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις προκαλώντας, και είχε πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη. Είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώρια εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια. Είναι χωρισμένο στα τρία. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβέστικοι με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερα από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
0: 10-12 μποφόρ, είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Δεν μπορούν ότι οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται, δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους. Δυστυχώς δεν έχουμε επωφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω ότι θα ισχύσει για τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά με μαρτυρίες και με κατοίκους που, από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη. Είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες. Ωστόσο, κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις, όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίγκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, παίρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη. Γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ και πάνω από 2.000 τουρίστες. Χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
7: Υπάρχει μια ενεργή εστία στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τριόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν. Δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και μερικές ανέμους. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά κατάγοντα την περιοχή, παιδιά δικά μας. Και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι η θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί. Θα είναι μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία, την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα αέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
0: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
8: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα πληθυντικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι η κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι με το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
0: Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκαν ένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ, είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάφλεξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνουν αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρ είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
10: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές όπως περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάστηση ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστηση κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σαν να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
10: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση, το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι, όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε δασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, αυτήν την έκκληση στην οποία απευθύνω.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε. Βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι, Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια. Ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
10: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν δαπανηθεί και ερευνητικά εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, για την ανάπτυξη νέων προηγμένων μέσων δασοπυρόσβεσης. Όλα όμως αυτά φαίνεται ότι δεν φτάνουν αφενός εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν, δηλαδή στον άνθρωπο που θα εφαρμόσει αυτή τη γνώση για να μπορέσει να κάνει καταστολή μιας πυρκαγιάς, και αφετέρου δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πρόληψης. Να προλάβουμε δηλαδή τις ενάρξεις πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους κάσονες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατηπυρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
0: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρούνοι που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του Ισογείου. Έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τα πληρώματά τους, και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα, να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα, δηλαδή όπου υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Στο χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάθμιση. Τους κατοίκους να έχουν βγει στον δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ, όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου ο 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του, που μόλις είδαν το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις αισθήσεις.
0: Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι 6χρονο τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του ο 6χρονος Μάριος, που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου, η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του, που είχε δεχθεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει, είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά, ότι σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30 όταν ο 6χρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί. Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού, ήταν μια ευνηδιαστική επίθεση.
0: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή.
2: Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο. Στην οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι. Δέχτηκε εκείνη δακοματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρεί ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.

0: περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές όπως εξελίχθηκαν. Έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροπικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά, σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργασης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
2: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου κτηνιατρικές αρχές και οι κτηνοτρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και Σιγγέλη. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου. Ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλη, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροφική μονάδα παριθμεί περί τα 165 εγωπρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται. Δυστυχώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής έλαβε μέχρι στιγμής όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, όπως προείπα. Πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινά η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσικος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριου του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέταρα, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία, και το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 312 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες και εσύ. Από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωση ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.500 φάκελοι κάθε μήνα μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης άδειων επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων

0: έλεγκτων, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευση. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες.
1: Γέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσκιο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί της Λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άδρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσων σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άδρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρυπαντικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μείνουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης, γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος του 2025. Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται και η Ελεούσα και το Πέραμα, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αμφιθέας, Άνω και Κάτω Λαψίστας, Ασφάκας, Κανανούλας, Κρύας, Μεταμόρφωσης, Νεοχωρίου, Περιβλέπτου, Πεθαλίου, Πρωτόπαπα και Ροδοτοπίου. Τα ποσά δεν είναι ενιαία, αλλά καθορίζονται αναστρέμα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυμνο και την Δέσποινα Κρητικού, εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
3: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν την τελευταία του κατοικία, τον εικοσυντάφρυνο Ιωσβέτ. Σε χιλιόμετρο ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την Κρία Βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 24χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από από ανέμους που έχουν μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών, δεν κατάφερε κανείς, δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, παρακαταμένα χειροκροτήματα του ανθρώπου του Αιγαίου Μακαρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατηδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Κέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνιας Απών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εντούτοις δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ήδη αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε η μόνιμη συνέχιση του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και η έναρξη διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής εν ώψη οποιασδήποτε μεταβολής του. Το ψήφισμα διαμηνύει ακόμη πως οι ακριτικές περιοχές χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και όχι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλευρό των πολιτών και των φορέων και θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα λάβουν αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ανάλογο ψήφισμα έχει εκδώσει προημερών και ο Δήμος Ιάσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Κοζάνη, 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 5 ευρηματικών πύργων ψήξης του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη φαίνεται πως δεν θα υλοποιηθεί χωρίς δικαστική μάχη. Το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβουλα της ελληνικής αλληλεγγύης βιομηχανίας περνά πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση της ουσίας. Η Πρωτοβουλία Πολιτών, Ενέργεια, Περιβάλλον, ΣΟΣ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της ΔΕΗ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περίοδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιγνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ολιγνητικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έκδοση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφίξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφίξεων. Σειρά δεύτερη η Γερμανία με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγοράς στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που ανέφερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής, και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 4 περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα 3 επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θιούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και από την Γορτινία στις Καστανίες του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επετειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ναι, όντως, σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήφιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4, τοξοβολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γκέλη, και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη σκηνή. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδου, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός με drone light show, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης που ξεκινάει σήμερα, παίρνει τον μπρι. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα Θέρμα και το ιερό των μεγάλων θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα, αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6:15 το απόγευμα. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Θυελώδης βόρεια άνεμη με 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού: ο καιρός ήταν γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια Αθήνα και την Κρήτη, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8, στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9. Θερμοκρασία περίπου ίδια, στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38, στις Κυκλάδες 30, στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης.
11: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
11: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
15: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
14: Ψαραδέλης.
16: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
17: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
18: Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθυμνο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθυμνο, ειδικά στην Κρήτη, και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα ο συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες. Τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στην αρχισυνταξία Ιντώνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανέμονη αστεία έντασης πριν από λίγο στην περιοχή ασώματος, εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στην όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Coat σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα σε Νέα Μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο Air News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
19: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν λήψη το πρωί, δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως και χτες και σήμερα δεν επέτρεψαν για να κάνουν λήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 από 4. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια, αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
18: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βαρθέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
20: Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε
18: ανεξέλεγκτη
20: και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
18: Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη Μάρχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δάσοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, ανίποτην η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα του τελευταίου αντίου που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
21: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λύγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρύα Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του. Δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
18: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Κατάφεραν τελικά, έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νέα μέσα για να επιχειρήσουν?
22: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμπρε, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
18: Αν ακούσαμε καλά, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
22: Ναι, και πριν, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
18: Άρα έχουμε νέο πυρηνό μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεφίμνου.
22: Ακριβώς, στον ασώματο, και φαίνεται, και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσυχάζει άνεμη, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή, η περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
18: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
22: Βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
18: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους, φυσικά των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα απορίσματα από τις αρμόδιες αρχές πυροσβεστικού σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν ένας πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή, ή τους πυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
18: Τα ειλικρινά τα συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
18: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
2: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων, το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
18: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί, όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
2: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
18: Τώρα, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
3: Η πυρκαγιά βαίνει προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και, όπως βλέπετε, αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30, κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά, όπως βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ στο Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό, μάλιστα, και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενείς οι συνθήκες. Ωστόσο, υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρας, όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς ρήψη νερού και κατάφεραν να βάλουν να ερωθήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και φυσικά όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές αιστείες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που όπως μπορείτε να δείτε πλέον στην περιοχή.
18: Ευτυχώς πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα και Αρατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτία αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη φωτιά, τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερτινιού, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα? Καλό μεσημέρι.
4: Σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν, τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Mm-hmm. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξουες.
18: Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη?
4: Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος για αύριο. Ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
18: Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει, με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
18: Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθιο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο. Πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
22: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκό δάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κτηνάτες, που ωστόσο μέσα δεν είχαν τροφήματα αναπνευστικού. Στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης από το Πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που χτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
18: Περαστικά και γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ηλιθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου, σε χωματερή ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
6: Ότι η διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβαση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
18: Τώρα για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις ηλιθέντες μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
7: Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε η Χιτά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
18: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
7: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέας Σύρο πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδια αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται ή εργολάβοι που έχουμε κάνει σύμβαση, πλαστικά, χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, τι θα σας πω. Δεν ξέρω.
8: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη χωματερή.
7: Ναι.
8: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
7: Έτσι.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
18: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροατές μας σε όλη τη χώρα, όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυρκαγιές παντού. Εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και ως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρες, Γενικού Γραμματέας ΟΗΕ, στο νησί, και με την πενταμέρη που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας Τουρκίας, και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο. Βέβαια, τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται αφενός. Αφετέρω δε, το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πάντοτε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται γρήγορη προς τη λήξη τέλος του έτους, λέγει η θητεία του Αντωνίου Κουντέρας στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδοχιών εδώ και 52 χρόνια.
18: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό, την αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
18: Τώρα πάμε Νότι και στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα, αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
1: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του, παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας ασθενεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο, και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω», ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε εργασία με τον κράτο ενοικίαση οχημάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Η κυβέρνηση βάζει, θέλει πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολύτιμου αυτού δημοσίου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για τάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα
20: εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ.
18: Ωραία.
20: Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
18: Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
20: Στην Ταμεία Αυγούστου. 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Δημιουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση χάραξε ενός οροδοτημένου πλαισίου όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστικών.
18: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Μέσω σφοδρών εντέρωσεων από την αντιπολίτευση, πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συμβιώνται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα

0: πριν από λίγο και η πρόεδρος πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
1: Ανδρέα Μαρασιά.
0: Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει έτοιμα νομοθετικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
2: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βρωτοφωντάξετε το αυτονόητο ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφηξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
4: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη της ορό, όπως καταλαβαίνετε λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, η αστυνομική της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
5: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
4: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
5: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
4: Μιλώντας χθες με κάποιους εξωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ναι ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
1: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μια μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό ακόμη τη χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα,

0: πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές, νέα μέτωπα, να το πούμε.
1: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε κρατές, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
0: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπιντή. Εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
1: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
0: Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως για οτιδήποτε νέο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρηνά μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε το ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη, Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε το ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύκρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου, η μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν Χρειάζεται μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκριση του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει και όπως είπαμε είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη δεκαετία του 80 και μετά μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
1: Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο περίοδο που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, τις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως και την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόριο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστηκε αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίαμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροί του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι αν είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές. Οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιοτολογίας για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθεί επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
6: Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επί Φόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος κράτος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χαριλάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, ναι, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το Πασόκ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα αμποφόρ εκεί, πολλά αμποφόρ, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
6: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. 2 μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα, μάλιστα πολύ έντονες, η κυρία Καριστιανό.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
8: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο.
9: Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
8: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονήσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
1: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχο άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
10: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζουνα Σύνταξη για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσες είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άμπιλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθήκων που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
12: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα στην Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚΣ. Την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία. Οπότε και οι δύο να αποκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια νέα αναζωπήρωση πριν από λίγο στην Πάρο, στην περιοχή Άσπρο Χωριό, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Ήγησε το 112 για απομάκρυνση προς Δριό. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπηρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο πριν από λίγο ξέσπασε και στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Ενισχύονται διαρκώς οι επίγειες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες, ενώ καθυλωμένα είναι τα ενάέρια μέσα, καθώς οι ρηπές των ανέμων ξεπερνούν και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ καλύτερη κατάσταση στα Γούδρουα Σιτίας με μικρές αναζωπηρώσεις. Υπήρξαν δύο τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Καλύτερη εικόνα και της πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στη 1 το μεσημέρι στη Στεφάνη Τανάγρα στη Βιωτία. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να ποτίσει φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμο, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις σε Εύβοια, Αιγύθιο και Κρήτη, προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αδυναμία προσέγγισης αυτή την ώρα του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar στο λιμάνι της Άνδρου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πρόκειται για το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος, Τίνος, Μύκονος και επιστροφή. Το πλοίο αυτή την ώρα πλέει προς το λιμάνι της Τίνου με 317 επιβάτες. Μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα δίνουν σήμερα για δεύτερη μέρα πυροσβέστες στην Ατάλεια της Τουρκίας. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από χθες το απόγευμα στο Σάφολκ, χωρίς ωστόσο να απειλεί το πυρηνικό σταθμό. Η πυροσβεστική του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε δεκάδες πυρκαγιές σε εξηρή βλάστηση μέσα σε μόλις 24 ώρες. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός.
13: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Earth News Radio 105,8.

και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Και ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή κάτω από το βάρος μιας ανίποτης τραγωδίας και ενός διαρκούς πύρινου εφιάλτη. Ήδη η σημερινή μέρα έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο μαύρες για το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη χώρα. Θρυνούμε την απώλεια τριών ανθρώπων της πρώτης γραμμής, τριών πυροσβεστών. Η οδύνη είναι βαθιά. Ο πόλεμος στα μέτωπα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται αμήλικτος. Έχουμε το μεγάλο μέτωπο για δεύτερη μέρα. Έχουμε νέα αναζωπήρωση στην Πάρο. Έχει χύσει και το 112. Έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε άλλη περιοχή, στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου, σε χαμηλή βλάστηση, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Βέβαια στο Ρέθυμνο το μεγάλο πρόβλημα είναι τα μποφόρ, 10 μποφόρ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα εναέρια μέσα βρίσκονται μεν σε ετοιμότητα, όμως παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω αυτών των ανέμων. Δηλαδή όταν ακούς ότι στο νότιο Ρέθυμνο το πρωί, σήμερα το πρωί, οι ρηπές ανέμου άγγιζαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό, σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην Εθνική Οδό με 125 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα φανταστείτε να βγάζετε ολόκληρο το σώμα σας έξω από το παράθυρο. Αυτή η τρομακτική δύναμη του αέρα που νιώθετε δεν έρχεται από την κίνηση του αυτοκινήτου, είναι από τον άνεμο που χτυπά σταθερά. Εννοείται ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών και θα σας ενημερώνουμε. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, λόγω φυσικά των πυρκαγιών, πόσο δε μάλλον της απώλειας ανθρώπινων ζώων, μέσα σε αυτό το γκρίζο του καπνού, σήμερα στην εκπομπή θα πάμε και λίγο κόντρα στο σκοτάδι, στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε να εντοπίσουμε λίγο φως, λίγη ελπίδα και μια αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, εκεί όπου το καθήκον δεν μετριέται με ωράρια, αλλά με την ίδια την ανθρώπινη ανάσα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η, 30 Ιουλίου.

0: πάμε τώρα λοιπόν στην έκτακτη επικαιρότητα, στα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν τη χώρα. Στο σημείο αυτό, έχουμε αυτή την επιτακτική ανάγκη να καταλάβουμε, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε σήμερα στο πεδίο. Μαζί μας λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, είναι αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας, δασικών πυρκαγιών και κλιματικής αλλαγής και καθηγητής στην πυροσβεστική αστυνομία. Χαίρετε κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας σε μια τόσο κρίσιμη μέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, με απλά λόγια. Τι σημαίνει για τη συμπεριφορά μιας φωτιάς όταν λέμε ότι οι ρηπές του ανέμου μπορεί να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα?
1: Λοιπόν, πριν εξηγήσουμε τα πυρομετεωρολογικά, να εκφράσω και εγώ τη μεγάλη οδύνη και θλίψη για το χαμό των τριών συναδέλφων μας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε στο πεδίο όπως είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε με τον άνεμο και με τις ρηπές των ανέμων είναι ότι αλλάζει η διεύθυνση και η φορά των ανέμων, η ένταση των ανέμων σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα. Οπότε όταν αντιμετωπίζουμε, δεν είναι τόσο η μέση τιμή της έντασης των ανέμων, αλλά είναι οι ρηπές, αυτό που λέμε το gust του στα αγγλικά. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνεμος αλλάζει και ένταση, αλλά και το πιο επικίνδυνο, αλλάζει και φορά και διεύθυνση.
0: Άρα είναι και η σφοδρότητα, είναι όμως και η ανακατεύθυνση συνεχώς.
1: Έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό της φωτιάς με οξυγόνο και την ας πούμε ότι λυγίζει τις φλόγες προς άκαυτη ζώνη, όσο πιο ισχυρός είναι ο άνεμος, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να ταξιδεύει, να μπορούμε να το πούμε έτσι δόκιμα, με μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Και οπότε, κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή αυτό ευνοεί και τη μεταφορά σπινθήρων προς πάσα κατεύθυνση?
1: Αυτό έχει να κάνει και με την τοπογραφία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αστάθεια που μπορεί να υπάρχει στο θέμα των ρηπών. Αν η τοπογραφία βοηθάει, όπως είναι κάτω στη νότια Κρήτη, με τους βοριάδες που έχουμε εκεί, που καναλυνίζονται μέσα από τις οροσειρές, τη τοπογραφία της ορεινής κεντρικής Κρήτης και φτάνουν στη νότια πλευρά με στροβίλους, αυτό έχει δημιουργεί αρκετά προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις κάθε στιγμή προς τα πού θα κατευθύνει τις φλόγες ο άνεμος.
0: Άρα έχει να κάνει και με το μικροκλίμα, δηλαδή γεωγραφικά, με τον τόπο, με την περιοχή.
1: Ακριβώς, έχει να κάνει με την τοπογραφία, και όπου υπάρχουν στενά περάσματα ο άνεμος επιταχύνεται βγαίνοντας από αυτά τα στενά περάσματα, με αποτέλεσμα ο βοριάς να μπορεί να γίνει βορειοδυτικός, βορειοανατολικός ή καθαρά βοριάς, και να αλλάζει ανά δευτερόλεπτο ή ανά μερικά δευτερόλεπτα και ένταση και κατεύθυνση.
0: Και τώρα σε τέτοιες συνθήκες η επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων ποια είναι? Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νότια Κρήτη δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Έχει να κάνει με τα μποφόρ, ότι βρισκόμαστε κοντά στα 10 μποφόρ? Έχει να κάνει με τις ρηπές? Με τι έχει να κάνει?
1: Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ασφάλεια πτήσεων, δηλαδή
0: όριο ασφαλείας.
1: Όριο ασφαλείας. Κάθε ένα αέριο μέσο έχει το δικό του όριο ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, αν ένα αέριο μέσο είναι μεσαίου τύπου ή βαρέως τύπου, πετάει και σε διαφορετικές συνθήκες. Επομένως, ότι αν το όριο ασφαλείας ξεπεραστεί, το εναέριο μέσο αδυνατεί να επιχειρήσει. Πολλά εναέρια μέσα αδυνατούν και να απογειωθούν.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Τώρα, οπότε αυτό παίρνει από τον πύργο ελέγχου τον καιρό, τον άνεμο, τέλος πάντων της περιοχής, και αν είναι μέσα στα πλαίσια απογειώνεται, αν δεν είναι μέσα στα πλαίσια δεν μπορεί να απογειωθεί. Αν απογειωθεί όμως, μπορεί να φτάσει στο σημείο της πυρκαγιάς ή στο σημείο, τέλος πάντων, που πρέπει να επιχειρήσει, και λόγω αυτών των ρηπών ανέμων και της αστάθειας και των θερμών εναέριων, τα θερμά από τη φωτιά, από την πυρκαγιά, οι θερμές αέριες μάζες κινούνται ανωδικά, όπως καταλαβαίνετε. Όλα αυτά δημιουργούν μια αστάθεια στο εναέριο μέσο. που σημαίνει ότι είτε μπορεί να μην μπορεί να επιχειρήσει καθόλου, είτε να επιχειρεί αλλά να μην έχει και εύστοχες βολές.
0: Ναι, και με μεγάλο κίνδυνο φαντάζομαι.
1: Και με μεγάλο κίνδυνο. Οπότε αν προσεγγίζει τα όρια ασφαλείας, τότε ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.
0: Τώρα, φαντάζομαι με όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μόνο και στην Κεντρική Ευρώπη, Κεντρική Νότια Ευρώπη, ζούμε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών, των mega fires όπως λέγονται. Αυτός ο παράγοντας, αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να μετατρέψουν μια απλή δασική πυρκαγιά σε ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες το καλοκαίρι, οι μεσογειακές, τις γνωρίζουμε. Έχουμε μια βλάστηση έφλεκτη, αρκετά έφλεκτη. Έχουμε συνθήκες που δεν έχουμε πάρα πολλές βροχές, παρότι φέτος είχαμε αρκετές αστάθειες και είχαμε αρκετή υγρασία. Αλλά γενικά δεν έχουμε τις βροχές το καλοκαίρι εδώ στις μεσογειακές χώρες. Οπότε, παρόλα αυτά, φέτος είχαμε στην Ελλάδα κάποιες βροχές, οπότε η υγρασία μας ήταν σε καλά επίπεδα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει μια πυρκαγιά με αρκετό άνεμο και γενικά υγρασίες όχι τόσο υψηλές, η φωτιά αυτή παίρνει γρήγορα διαστάσεις εφόσον βρει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετή για να μπορέσει να την υποστηρίξει. Οπότε πρέπει να έχουν, να προσέχουν πάρα πολύ οι πολίτες, να ακούνε τις αρχές και όταν τελικά ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αν χρειαστεί να εκενώσουν, θα πρέπει να εκενώσουν. Αν χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις οικίες τους, θα πρέπει να απομακρυνθούν, διότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Οι φωτιές, κύριε Ελιόπουλε, εν μέσω κλιματικής κρίσης έτσι, και κλιματικής αλλαγής που δεν ξέρω πώς μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αντιπυρικής περίοδου στη χώρα μας, αλλά έχουν γίνει κατά τη γνώμη σας πιο βίαιες, πιο έντονες, πιο απρόβλεπτες, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα συμβάντα τα οποία πυρκαγιές ξεσπάνε και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Αυτό από τη μία έχει να κάνει και με την αύξηση θερμοκρασίας γενικά που υπάρχει στον πλανήτη, που μειώνει τα επίπεδα υγρασίας της καύσιμης ύλης. Από την άλλη, είναι και ένα σημαντικό θέμα ότι βρίσκει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα. Που σημαίνει ότι όταν τα δάση μας δεν τα διαχειριζόμαστε και δεν αφαιρούμε την νεκρή καύσιμη ύλη κάθε χρόνο.
0: Ναι, είναι εκρηκτικό συνδυασμός όλο αυτό.
1: Όταν δηλαδή δεν έχουμε αυτό που λέμε απομάκρυνση της νεκρής καύσιμης ύλης και διαχείριση της καύσιμης ύλης, τότε όλο αυτό προσθετικά κάποια χρονιά που θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και θα έχουμε και κάποια έναρξη πυρκαγιάς, όλα αυτά βοηθάνε μια πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνει mega fire.
0: Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα που αναφέρεστε και εσείς, τα γνωρίζουμε, τα συζητούσαμε και πέρσι και πρόπερσι, αναρωτιέμαι, οι νέοι πυροσβέστες εκπαιδεύονται διαφορετικά έτσι ώστε να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορετικές ενδεχομένως πια παγίδες των mega fires της πυρομετεωρολογίας στο πεδίο?
1: Οι πυροσβέστες στη σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουμε ένα θεωρητικό, κάνουν μια θεωρητική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε εργαστήρια. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε εργαστήρια που να οι πυροσβέστες να...
0: Όχι, αλλά τα δεδομένα επικαιροποιούν κάθε φορά και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Οπότε τα θεωρητικά οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στα νέα δεδομένα πάντα που υπάρχουν και φυσικά η θεωρία με την πράξη, γιατί πριν να αντιμετωπίσουν μια mega fire σίγουρα αντιμετωπίζουν και πιο μικρές πυρκαγιές, οπότε κατανοούν και τη θεωρία πάνω στην πράξη. Και φυσικά βλέπουν ότι κάποια πράγματα που τα είχαν μάθει στη θεωρία, πώς αυτά αποτυπώνονται στην πράξη. Η διαφορά ποια είναι? Ότι σε μια mega fire ένα λάθος μπορεί να είναι μοιραίο. Σε μια μικρή ένταση πυρκαγιά, ένα λάθος που μπορεί να γίνει, μπορεί να διορθωθεί.
0: Και τώρα αφού σας έχω μαζί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω λίγο, βέβαια το καταλαβαίνω, μπορεί να μην είστε στο γραφείο σας, να έχετε τα μοντέλα μπροστά, αλλά άραγε τι δείχνουν τα μοντέλα για τις επόμενες ώρες ό,τι αφορά τη χώρα μας, τα πυρομετεωρολογικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου 4-5-6 μέρες φαινόταν ότι αυτό το τριήμερο θα ήταν ένα δύσκολο τριήμερο όσον αφορά τους ανέμους. Και πραγματικά τα μοντέλα δείχνανε συνέχεια αυτή την ισχυροποίηση των, ας πούμε, το ετησία που βγήκε στο Αιγαίο, που επηρέαζε την Ανατολική Αττική, την Ανατολική Μεσόγειο, τα νησιά, την Κρήτη. Όλα αυτά φαινόντουσαν εδώ και 5-6 μέρες ότι θα είχαμε ίσως το πιο δύσκολο τριήμερο μέχρι στιγμής, τετραήμερο που είχαμε μέχρι στιγμής το καλοκαίρι. Τα μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων από το Σάββατο απόγευμα, ιδίως για την περιοχή της Κρήτης και για τα νησιά, ενώ από Κυριακή αρχίζει και μειώνεται ακόμα περισσότερο και Δευτέρα ακόμα πιο πολύ ο άνεμος. Οπότε το δύσκολο είναι η σημερινή μέρα, η αυριανή, η Παρασκευή, και από το Σάββατο τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια, προς το μεσημέρι, προς το απόγευμα, μια εξασθένιση των βορείων ανέμων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Εμείς και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, κυρίες και κύριοι, αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας δασικών πυρκαγιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Καλύτερη κατάσταση στα Γούδουρα Σιτίας. Υπήρξαν δύο τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Θρήνο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: και 35 πλησιάζει η ώρα εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος μέχρι τις 4 εδώ. Παρέα θα είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τώρα τον Παντελή Μάνο, γιατί όπως όλα δείχνουν, τα νέα τουλάχιστον από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας δεν είναι και τόσο καλά, έτσι όπως κλείνει, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά έχουμε διακυμάνσεις όμως και ενώ ξεκίνησαν το πρωί όπως λες και εσύ
0: με μεγάλη άνοδο,
1: ναι, πήγαν μέχρι τα 92 για παράδειγμα, $92 το βαρέλι το Brent. Στη συνέχεια όμως τώρα από το μεσημέρι και μετά, εδώ και περίπου 2 ώρες, έχουν αρχίσει μια αντίστροφη κίνηση πτωτική, με αποτέλεσμα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, να υποχωρούν και μάλιστα σε ποσοστό 1%. Δηλαδή έχουμε μια διακύμανση ημερήσια αρκετά σημαντική. Το Brent τώρα υποχωρεί στα $89.37 το βαρέλι.
0: Α, πέσαμε και κάτω από 90 δηλαδή.
1: Ναι, τώρα αυτά έχουν συμβεί μέσα σε ένα 2 ώρο περίπου, να φανταστείς. Τις τελευταίες 2 ώρες δηλαδή έχει γίνει αυτή η αντιστροφή της ανωδικής τάσης, μπορούμε να πούμε έτσι, σε πτωτική. Γύρισαν πτωτικά όπως και το αμερικανικό αργό που κινείται τώρα στα $83.45 το βαρέλι.
0: Μεσολάβησε κάτι, 85. Με που ίσως εμείς εδώ τώρα με την έκτακτη επικαιρότητα για τις πυρκαγιές και τα λοιπά, εγώ προσωπικά δεν μεσολάβησε κάτι.
1: Όχι, αλλά ανάλογα τώρα κάποιες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ξέρεις, για το μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με το πώς έρχονται αυτές οι πληροφορίες, αν είναι θετικές ή αρνητικές, έχουμε ανωδικά ή καθοδικά ξεσπάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες συνεχώς. Δηλαδή μόλις αναδροπυρώνονται οι εχθροπραξίες, ανεβαίνουν οι τιμές, μόλις λίγο ηρεμούν τα πράγματα, ξαναπέφτουν πάλι οι τιμές. Αυτό συμβαίνει και σήμερα και έχουμε και μια ελαφρώς ανωδική κίνηση τώρα στα χρηματιστήρια, στα ευρωπαϊκά, 0,35% υψηλότερα ο DAX 30, 0,73% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,32% ο δείξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογη ανωδική κίνηση 0,65% για το γενικό δείκτη που είναι τώρα στις 2.555 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε επίσης μια σταθερή υψηλή κίνηση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα παρά τις μικρές μεταβολές που έχουν σήμερα, όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Είναι στο 3,17% η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,97% η απόδοση των γαλλικών, στο 4% επέστρεψε η απόδοση των 10 ετών ομολόγων της Ιταλίας και είναι στο 3,87% η απόδοση των ελληνικών 10 ετών ομολόγων, και έχουμε μια ισχυρή, θα έλεγα, πτωτική κίνηση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1470, ήταν για αρκετές μέρες στο 1,14, 1,1390.

των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη. Τώρα τα ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων. Κυρίως το Ρέθυμνο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στην Πάρο αναζωπήρωση. Έχουμε και στην Άνδρο προβλήματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα στη Σιτία και στη Λέσβο, στο πλωμάρι της Λέσβου. Και βέβαια δεν είναι μόνο εδώ έτσι, η Ισπανία και η Γαλλία ακόμα είναι αντιμέτωπες με τις καταστροφικές αυτές πυρκαγιές. Κάποιοι βέβαια έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, αλλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς μένονται, συνεχίζονται. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Ισπανία. Στη Γαλλία επίσης όμως είναι υψηλός ακόμα ο κίνδυνος. Έχουμε και μεγάλη πυρκαγιά στο ανατολικό Λονδίνο. Εν μέσω ξηρασίας, και μιλάμε για το Λονδίνο, προσέξτε, Λονδίνο, ξηρασία, μέχρι τώρα δεν πηγαίνανε μαζί, 63 φωτιές σε ένα 24ωρο μόνο στο Λονδίνο. Και στην Τουρκία εννοείται, σε βορρά και νότο τεράστια μέτωπα.

0: Τώρα θα μεταφερθούμε μέχρι την Αρεόπολη της Μάνης. Εκεί θα πάμε για να εντοπίσουμε αυτό το λίγο φως που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, την ελπίδα και αυτή την αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι βεβαίως της καθημερινότητάς μας, μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη τη μαυρίλα που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών. Σήμερα έχω την τιμή, είναι η δεύτερη φορά βεβαίως που τον φιλοξενώ στην εκπομπή, σαφώς ο ίδιος το πιθανότερο να μην το θυμάται. Έναν άνθρωπο λοιπόν φιλοξενώ που κοσμεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και την ίδια στιγμή κάνει τη χώρα μας περήφανη διεθνώς. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης στη Μάνη, ο οποίος σας θυμίζω, για όσο το θυμάστε, έχει τιμηθεί και με ένα κορυφαίο βραβείο του καλύτερου οικογενειακού γιατρού στον κόσμο. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε ένα περιστατικό στην Αρεόπολη. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει και εκτός Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μαριόλη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Νομίζω ότι έχω καλό σήμα. Βρίσκομαι σε μια οικία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που ήρθα να εξετάσω φεύγοντας από το κέντρο υγείας. Να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να αρνηθώ όταν, όπως και εσείς είπατε, κάποιος καλεί και θέλει κάτι να μάθει από μια μικρή αλλά όμορφη περιοχή, και ειδικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός, να αρνηθώ να συμμετέχω.
0: Τώρα η αφορμή για... Ναι, συγγνώμη, σας διακόψα.
1: Το δεύτερο, παρακαλώ, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το θέμα που αναδείχθηκε χθες, εγώ το κάνω 25 χρόνια, κάθε μέρα σχεδόν. Και πραγματικά ξαφνιάστηκα σήμερα το πρωί, βλέποντας και τηλεφωνήματα, αλλά και αυτό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είδα την ενάρτηση αυτού του κυρίου που ήταν παρόν στο περιστατικό να έχει, μου είπανε, 43.000 like στο Facebook. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό εγώ. Εγώ όταν έφτασα σε αυτή την περιοχή έπρεπε να ξέρω να κάνω αρκετά πράγματα για να μπορώ να βοηθήσω.
0: Για σας, ίσως είναι αυτή η καθημερινότητά σας, έτσι όπως λειτουργείτε.
1: Στόχος μου ήταν και παραμένει.

0: αέρα κένδυτος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διεκδικήσουμε λίγο περισσότερο φως.
1: Μα γι' αυτό και εστίασα και εγώ στο φως. Για να πούμε και στους ακροατές μας λίγο, έτσι, ποια είναι η αφορμή της συζήτησής μας, δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Είναι ένα περιστατικό με μια κυρία, μια κοπέλα, μια τουρίστρια, γλίστρησε, τραυματίστηκε στην Αρεόπολη, αν δεν κάνω λάθος, στο Σπήλαιο Δηρού.
0: Στο Σπήλαιο Δηρού, ναι.
1: Εκεί. Με καλέσανε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε.
0: Εκείνη τη στιγμή ήταν το ασθενοφόρο που υπάρχει και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχω οδηγούς. Έχει φύγει και έχει να διανύσει μια απόσταση 2 ώρων. Η κυρία αυτή θα περίμενε εκεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχω φροντίσει από την ημέρα που βρέθηκα σε αυτόν τον τόπο από το 2010 να οδηγώ και επίσημα ασθενοφόρους σε επίγουσες καταστάσεις, το οποίο μπορεί να γίνεται σχεδόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα λόγω και της επισκεψιμότητας βεβαίως της περιοχής.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τι κάνατε, μπήκατε, πήρατε το ασθενοφόρο και πήγατε, γιατί είδατε ότι οι χρόνοι δεν βγαίνουν και θα αργούσε πολύ να φτάσει.
0: Έχουν γίνει διακομιδές από τον Ομιλούντα μέχρι και στην Αθήνα, όπου χρειάζεται. Αλλά εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, δεν με απασχολεί αν είμαι γιατρός και αν θα οδηγήσω το ασθενοφόρο. Ούτως ή άλλως η μοναξιά φιλοτεχνείται στη γλάστρα. Αν αυτό το έχεις διβιώσει από μικρός, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Άρα σε μια περιοχή τέτοια, όπως η πανέμορφη Αρεόπολη, η Μάνη ή ένα άλλο μέρος της περιφέρειας της χώρας, ναι, χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί απλά υπάρχει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το... Εσείς το βλέπετε ως κάτι εκτός των αμυγών ιατρικών σας καθηκόντων.
0: Εγώ να σας πω ότι γαλουχήθηκα εδώ στη Μάνη και ξαναείδα μπροστά από όλους αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτονται αυτή τη μικρή υγειονομική μονάδα, ότι έννοιες και λέξεις όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η σκέψη, η ανθεκτικότητα αν θέλετε, η αγάπη, η αλληλεγγύη, αλλά και η ανθρωπιά ουδέποτε γεωμετρήθηκαν, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά. Όλες θεωρώ, ξυπνώντας και ζώντας καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Αυτό κάνω κάθε μέρα, δεν κάνω κάτι διαφορετικό και νομίζω δεν χρειάζεται να αναδεικνύουμε τέτοια γεγονότα. Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο κόσμο.
1: Και επειδή μιλάτε εσείς τώρα.
0: Συγγνώμη που μιλάω έτσι, συγχωρέστε με, αλλά έτσι νιώθω. Δεν μπορώ να πω να μην είμαι ειλικρινής.
1: Μα γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα είναι λίγο. Είναι φως στην ψυχή μας, ειδικά μια τέτοια μέρα. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε αυτός ο άνθρωπος κυρίως και μετά γιατρός που σκέφτεστε έτσι, πράτετε έτσι. Αναρωτιέμαι και ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, η ομάδα σας εκεί στο Κέντρο Υγείας, δηλαδή και εκείνοι έχουν εμπνευστεί από όλα αυτά που κάνετε εσείς, είναι κάτι τυπικό?
0: Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι η Θάκη σε όλα τα ταξίδια. Και πάλι να ευχαριστώ που επικοινωνώ εκτός Λακωνίας, εκτός Μάνης. Έχοντας τον άνθρωπο στο κέντρο, από τότε που άρχισα να βλέπω την ιατρική ως λειτουργήμα, νομίζω ότι τη βλέπω ακόμη. Και αυτό είναι και που με κρατάει και ο κόσμος τρυφερά στην αγκαλιά του.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι δεν είναι μόνο ως λειτουργήμα, είναι και μια καθημερινή μάχη παύλα λειτουργήμα.
0: Ψάχνω τα πλήστρα της συνέχειας, καθημερινά. Στόχος πάντα βέβαια είναι οι ευάλωτοι, είναι οι μετανάστες. Αυτοί που αποκαλούνται αναξιοπαθούντες. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι πολύ μεγάλο. Ήρθα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είδα ότι κάθε μέρα που περνούσε και έβλεπα την αυγή να περιμένει ακόμα εκεί που την είχα αφήσει, ερχόμενος από ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Βέβαια η συνήθεια είναι για μένα μια βιομηχανία. Αυτό προσπαθώ να αλλάξω εδώ σε αυτόν τον τόπο.
1: Μα αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι τι είναι αυτό που σας κρατά δεμένο εκεί με την περιοχή, ενώ θα μπορούσε να
0: βρίσκεστε. Βλέπω κάθε μέρα όλο και περισσότερους πολίτες, ανθρώπους και ασθενείς. Ξέρετε για ποιο λόγο?
1: Γιατί?
0: Γιατί με μεταμορφώνουν καθημερινά σε καλύτερο άνθρωπο.
1: Άρα αυτό, εδώ δεν νιώθετε ότι δίνετε μόνο, ότι παίρνετε κιόλας.
0: Τώρα πλέον έχουμε, ξέρετε, εγώ δεν έθεσα ποτέ την αριθμική συνιστώση στον ασθενή, στον πολίτη και στον νόσημο. Δεν έχω πάρει από έναν άνθρωπο μια δραχμή. Προσπάθησα αυτά τα λιγοστά που έχω, αν μπορούσα να βοηθήσω. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και αυτό. Εγώ γαλουχήθηκα στις καλημέρες αυτών των ανθρώπων και έχω υποσχεθεί στη ζωή μου ότι θα τιμώ τη συνέχεια. Μέσα από αυτή την εξύψωση των ανθρώπων, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Μιλάω συχνά για τη λέξη και αναφέρομαι στη λέξη άνθρωπος. Με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να τους ευχαριστώ, όχι αυτοί που βλέπω χιλιάδες μηνύματα να γράφουν οι άνθρωποι. Είναι συγκινητικό, αλλά και όλα αυτά τα βραβεία που αναφέρετε κι εσείς, όλα αυτά είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Εγώ είμαι τυχερός πολύ που μπορώ και εξετάζω καθημερινά να πηγαίνω να βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτοί κάνουν καλό σε μένα. Με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, θα το πω αρκετές φορές.
1: Τώρα εκεί η περιοχή γνωρίζει τα τελευταία χρόνια και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, αυξάνεται το πληθυσμός, έτσι που πρέπει να καλυφθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι είναι αυτό που εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε λόγω αυτής της κίνησης τους τουριστικής συχνότερα σε ό,τι αφορά κατηγορίες περιστατικών? Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με την τουριστική πίεση το έχουμε συναντήσει και σε άλλα μέρη της χώρας, έρχονται και τα θέματα ελλείψεων σε υποδομές, σε ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα δηλώσω όπως φαίνεται ατεκμηρίωτος απολογητής. Σε τέτοιες περιοχές απομακρυσμένες και με τέτοιους οικισμούς, με τέτοιο συγκοινωνιακό δίκτυο, ειδικά όχι μόνο τους καλοκαιρινούς αλλά και τους χειμερινούς που είναι ακόμα πιο δύσκολους μήνες, πρέπει να έχει μαθητεύσει κανείς, κατά τη γνώμη μου, στην τέχνη της ανυπακοής. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να δημιουργεί κρυψώνες αντίστασης και θέλησης.
1: Να πάει ενάντια στις πιθανότητες δηλαδή.
0: Για ένα πράγμα, να ζητάει μέσα του να βρει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και φως. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ερώτημά σας. Έχουν απόλυτη σχέση, γιατί ο εραστής της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όταν αποφασίζει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας χωρίς την αριθμική συνιστόσα, οφείλει κατά τη γνώμη μου να είναι αιώνιος, να είναι όμοιος, αλλά και συναρμολογημένος με το άπειρο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν μπορεί κανένα κράτος να φιλοτεχνήσει ή να σκεφτεί με βάση τη γεωγραφική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες που έχει με βάση τα επικαιροποιημένα ΦΕΚ που ψηφίζονται ή βγαίνουν με υπουργικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα, κύριε Μαριόλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε λίγο μια ανατελεία, γιατί πρέπει να μεταφερθώ σε ένα μέτωπο πυρκαγιάς. Πάμε να συναντήσω την κυρία Χρυσούλα Σιγάλα, είναι η κοινοτάρχης της Παλαιόπολης Άνδρου.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Χαίρετε, θέλω να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα είχαμε την εκένωση.
2: Είναι ανεξέλεγκτη φωτιά λόγω αέρα. Δεν μπορούν να έρθουν από δυνάμεις από τον αέρα. Δεν μπορούν να, πώς να έρθουν. 15 μποφόρ λέει εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για το χωριό μου, γιατί ήταν καταπράσινο. Ήταν της Άνδρου το καμάρι μας. Αλλά.
1: Δηλαδή η φωτιά έχει περάσει πάνω από την Παλαιόπολη. Από πού ξεκίνησε?
2: Ναι, είμαστε όλοι καταγγελία θα κάνει το χωριό, η ΔΕΗ. Λοιπόν, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, η φωτιά έχει, το καταλαβαίνουμε. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη, έχει περάσει μέσα στην Παλαιόπολη.
2: Να ακουστούμε, πέρσι θα την καλύψανε.
1: Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να μιλάω με εσάς, κυρία Σιγάλα, παρακαλώ, γιατί δεν είναι και καλό για το ραδιόφωνο, δεν ακούγεται τίποτα, πολύ απλά. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη μέσα.
2: Λοιπόν, είναι σε δύσκολη κατάσταση είμαστε, γι' αυτό αυτή την ώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε και με λογική.
1: Έχει εκενωθεί η Παλαιόπολη.
2: Όχι, δεν έχει εκενωθεί, είναι γιατί πάει εδώ ένα θεατρικό το χωριό μας και πάει κάτω η φωτιά. Τώρα θα έχει πιάσει μια πλαγιά μεγάλη. Ένας που το βλέπει δηλαδή ψηλά, την βλέπει η φωτιά που τρέχει κάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Πάει προς τα πού δηλαδή?
2: Προς τη θάλασσα, προς τη θάλασσα και προς το δίπλα οικισμό που λέει Κόλυμπος. Αν προλάβουμε και αυτόν και σώσουμε.
1: Εν αέρια δεν πετά.
2: Περίγυρα έχουν καεί. Τώρα τι θα γίνει, περισσότερο δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς δεν προβλέπουμε κάποια τέτοια πράγματα.
1: Εναέριες δυνάμεις υπάρχουν,
2: ναι. Δρόμοι, τίποτα.
1: Εναέριες δυνάμεις υπάρχουν, ναι. Παρακαλώ, με ακούτε λίγο.
2: Είναι τρίτη χρονιά, τέταρτη.
1: Ναι, πραγματικά καταλαβαίνω όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ειδικά την βλέπεις να εξελίσσεται μπροστά σου, απέναντι σε μανία της φύσης. Επιστρέφω λίγο στον κύριο Μαριόλη να τον ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε, το διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.
0: Κύριε Μαριόλη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή να σας γνωρίσω και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και για να πάμε λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε μέχρι την Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτη, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Το κύριε Τσαπάκο, τα νωρίτερα τα ξέρουμε, είναι σε εξέλιξη όλο το μέτωπο, έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση?
1: Παραμένει η κατάσταση, καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές μας. Η κατάσταση παραμένει δυστυχώς δύσκολη, επιχειρούν οι επίγειες, περιμένουμε να ενισχυθούν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Τα εναέρια δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Οπότε η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.
0: Τώρα μιλάμε για ένα μέτωπο ή για δύο μέτωπα μεγάλα?
1: Μιλάμε για δύο μέτωπα μεγάλα, με το δεύτερο στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι.
0: Είναι προς την Πρέβελη.
1: Κοντά στη Μονή Πρέβελη, ναι, εκεί κάναμε γεννώσεις εκ νέου και από θάλασσα και
0: ξηρά,
1: από παιδιά. Και τα πράγματα και εκεί είναι παρόμοια με το νότιο ρέθυμα, με την Τριόπετρα, που εκεί επιχειρούν δυνάμεις αρκετές.
0: Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις λόγω και του ότι τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν?
1: Έχουν ενισχυθεί και ότι βεβαίως ότι θα ενισχυθούν και περαιτέρω. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Οι συνθήκες είναι αντίξεις και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
0: Σας λένε οι μετεωρολόγοι ότι για το πώς πρόκειται να πάει αυτό με τον καιρό, δηλαδή να πέσουν λίγο οι άνεμοι, έχετε κάποια ενημέρωση από τη μετεωρολογική?
1: Δυστυχώς, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο καιρός αυτός θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο.
0: Υπάρχει απεγκλωβισμός ατόμων από την παραλία στην Πρέβελη?
1: Σαφώς και υπάρχει. Έγινε με το λιμενικό και θα συνεχίσει να γίνει ό,τι πρέπει για να μην κινδυνεύσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο. Εννοείται θα είμαστε και εμείς σε συνεχή επικοινωνία για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Και εννοείται το βλέμμα μας είναι στραμμένο σε αυτό τον πύρινο εφιάλτη που ζει η χώρα σήμερα με πολλαπλά μέτωπα, κυρίαρχο βεβαίως αυτό του Ρεθύμνου, Ανατολικό Ρεθύμνο, και το δεύτερο εκεί κοντά στη Μονή Πρέβελης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, κυρίες και κύριοι, που ήταν στον ήχο μας, Βούλο Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετίμπητα, ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στη Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέο μέτωπο ξέσπασε στην Άνδρο. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 η πολιτική προστασία λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ πριν από λίγο νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλε από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, ενώ νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Σε άμεση ετοιμότητα είναι πλωτά και ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προς παροχή συνδρομής. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνουν 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των 3 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Την Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους 2 πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις, Εύβη, Αιγύθιο και Κρήτη, προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο μπάτμιντον με την κατηγορία του εμπρισμού, καθώς εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψη σε βάρος τους και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες του ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Πόσο χάρηκα σήμερα για τα δύο πρώτα μηνύματα από την Πέννη και τον Γιώργο που είπαν το όνομα αυτού που παρουσίασα ήδη με ένα τραγούδι του και σε αυτόν που είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα. Πάντα έχω έτσι κάποιους συνδυασμούς όταν παρουσιάζω μεγάλους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, πώς το κοινό εκεί έξω που έχει μάθει στα αγγλικά τραγούδια λανθασμένα και δεν έχει καταλάβει πόσο σπουδαία είναι οι καλλιτέχνες στην Ευρώπη, όχι μόνο αυτοί που είναι η χορευτική μουσική αλλά και οι υπόλοιποι, και ευτυχώς που έρχονται μηνύματα που διαψεύδουν αυτή τη σκέψη μου. Φαμπρίτσιο Νταντρέ θεωρείται από τους περισσότερους Ιταλούς όχι απλά ένας μεγάλος τραγουδοποιός αλλά ο σημαντικότερος ποιητής του Ιταλικού τραγουδιού μετά τον πόλεμο. Έχει μια αντίστοιχη θέση ότι είναι, ας πούμε, ο Μπρασάνς στη Γαλλία, ο Ντίλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Μικρούτσικος και ο Σαββόπουλος στη χώρα μας. Τι ακούσαμε πρώτα-πρώτα, γιατί πρέπει πρώτα να σας λέω τι είναι τα τραγούδια αυτά, τα οποία είναι άγνωστα στην χώρα μας, τα περισσότερα, όχι όμως εντελώς, υπάρχουν ακροατές που τα ξέρουν, αλλά να καταλάβουν και οι άλλοι τι σημαίνει αυτή η σπουδαία υπόθεση των τραγουδοποιών στην Ιταλία που τόσο έχει επηρεάσει και τους Έλληνες τραγουδοποιούς μετά το 70. Ο πόλεμος του Πιέρο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι ένα κορυφαίο αντιπολεμικό τραγούδι, ίσως το κορυφαίο που γράφηκε ποτέ στην Ιταλία. Δεν μιλάει για στρατηγούς ή ιδεολογίες, απλά δείχνει δύο νέους στρατιώτες που διστάζουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον και τελικά πεθαίνουν εξαιτίας αυτής της ανθρώπινης στιγμής. Αυτό περιγράφει στο τραγούδι που ακούσαμε ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ. Το τραγούδι αυτό έγινε σύμβολο του ρινιστικού κινήματος και διδάσκεται ακόμη και στα ιταλικά σχολεία. Πάμε σε ένα άλλο από τα υπέροχα, μοναδικά τραγούδια του Φαμπρίτσιο Ντάντρε. Via del Campo. Ύμνος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ένας δρόμος στην παλιά Γένοβα, γεμάτος φτώχεια και πορνεία. Ο Φαμπρίτσιο Ντάντρε γράφει ότι ακόμη και μέσα στη δυστυχία γεννιούνται λουλούδια. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για τους απόκληρους,

καλοκαίρι του 2026 και όπως γράφει ο Θεόφιλος είναι αφιερώματα που ταιριάζουν ιδανικά και βέβαια έχουμε και πάρα πολλούς Ιταλούς τουριστές που ίσως κάποιοι από αυτούς θα ακούσουν τον αγαπημένο τους τραγουδοποιό. Τα μηνύματα θα τα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει τον σπουδαίο Φαμπρίτζιο Ντάντρε. Ο Ψαράς, άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι. Μια μικρή βιβλική παραβολή. Ένας ψαράς δίνει ψωμί και κρασί σε έναν καταζητούμενο δολοφόνο χωρίς να τον κρίνει. Το τραγούδι μιλάει για τη συγχώρεση και την άνευ όρων αγάπη. Υπάρχει μια ζωντανή ερμηνεία του κομματιού που είναι κλασική στην Ιταλία από τους Πρεμιάτα Φωνερία Μαρκόνη.

Ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 40 και έφυγε από κοντά μας τον Ιανουάριο του 1999. 40 χρόνια καριέρα. Απίθανα άλμπουμ, τα οποία είναι άλμπουμ με περιεχόμενο και με θεματικά, θα έλεγα. Λογοτεχνία, ποίηση, πολιτική διαμαρτυρία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Πρώτα από τον ίδιο, La Canzone di Marinella. Είναι το τραγούδι που τον έκανε γνωστό, βασικά νομίζω. Βασισμένο σε μια πραγματική δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας, μετατρέπει ένα τραγικό γεγονός σε λυρικό παραμύθι. Όταν το τραγούδισε η Μίνα, έγινε επιτυχία και καθιέρωσε τον Φαμπρίτσιο Νταντρέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο Πάρο. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, φωτιά και στο βαθύ Καλύμνου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματος στο Ρέθυμνο, με τα ενέργεια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Νέο 112, εκενώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια. Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, καθώς αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Συνεχίζω τώρα με ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια, «Amico Fragile». Γράφτηκε έπειτα από μία βραδιά, καθώς έτσι σκέφτηκε την υποκρισία της αστικής τάξης. Είναι ένας σκληρός απολογισμός για τη μοναξιά, την κοινωνική έτσι προσποίηση και την ευαισθησία του ίδιου του δημιουργού.

Δυστυχώς αυτός ο μοναδικός Φαμπρίτζιο Ντάντρε δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε να έχει σε μια χώρα που της αρέσει αυτή η μουσική. Γιατί οι Έλληνες τραγουδοποιοί τον ξέρουν.

Είναι ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιταλική μουσική. Το έβγαλε το 1984. Γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο, με ούτι, μπουζούκι, μεσογειακά όργανα, άνοιξε το δρόμο για τη world music. Ο δίσκος θεωρείται αριστούργημα και επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εκτός Ιταλίας. Όχι μόνο Ιταλούς. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε ένα τραγούδι.

Μου γράφετε διάφορα ονόματα Ελλήνων τραγουδοποιών. Δεν θέλω να τα αναφέρω, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί που αγαπάτε, και οι πιο πρόσφατοι και οι πιο παλιοί, έχουν ακούσει το Φαμπρίτζιο Νταντρέ και θυμίζουν τραγούδια τους, μέρη από τραγούδια του Φαμπρίτζιο Νταντρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ιδιαίτερο σημερινό αφιέρωμα, όπως είναι τα περισσότερα της Πέμπτης, για την απήχηση που έχει από ό,τι βλέπω και για εκείνους που δεν το ξέρουν. Πάμε σε ένα άλμπουμ του 1981 και αυτό είναι σπουδαίο άλμπουμ και έγινε γνωστό με το, σαν το άλμπουμ «Ο Ινδιάνος», παρόλο που δεν είναι αυτός ο τίτλος του άλμπουμ. Ο Φαμπρίτζιο Νταντρέ εδώ λοιπόν έχει στο εξώφυλλο έναν ηθαγενή Αμερικανό, που είναι φωτογραφία από κάποιον σπουδαίο πίνακα. Το άλμπουμ αυτό, αλλά και το τραγούδι που θα ακούσουμε, μιλάει για τη σφαγή των αυτόχθονων Αμερικανών που πήγαν οι Ευρωβουλευτές και τους καθάρισαν όλους, όλους τους Ινδιάνους. Η ιστορία φυγείται τη σφαγή μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Δείχνει ότι ο Φαμπρίτζιο Νταντρέ μπορούσε να μετατρέπει την ιστορία, μια ιστορία που είχε συμβεί, σε καθολικό ανθρώπινο δράμα.

Και τώρα θα ακούσουμε, τι να πρωτακούσει κανείς από μια φοβερή δισκογραφία και φοβερά άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Η ανθολογία του Spoon River είναι μια συλλογή ποιημάτων σε ελεύθερο στίχο του Αμερικανού συγγραφέα Edgar Lee Masters. Βασισμένο σε αυτή την ανθολογία, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ιδανικό για το τέλος μιας ζωής. Αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού που προτίμησε την ελευθερία από την επιτυχία. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι το ρότερο τραγούδι του, γιατί συνοψίζει όλη την φιλοσοφία του Φαμπρίζιο Ταντρέ. Αξίζει να ζεις σύμφωνα με την ψυχή σου και όχι σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων. Το 1971 το έγραψε.

Θα ολοκληρώσω με το Rimini, όχι από το περίφημο άλμπουμ του 1978, αλλά σε μία ζωντανή ερμηνεία, Fabrizio D'Antre in concerto με τους Πρεμιάτα Φωνερία Μαρκόνι.

0: secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.
1: In il tosso megali epidrasi tu Fabrizio D'André στην Ιταλία, όχι μόνο στη μουσική, ο αντίκτυπος είναι τόσο μεγάλος των τραγουδιών αυτών, ώστε πολλοί δημόσιοι χώροι, όπως δρόμοι, πλατείες και σχολεία στην Ιταλία, έχουν πάρει το όνομα του Fabrizio D'André. Θα συνεχίσουμε αύριο με την επικαιρότητα, όποια και αν είναι αυτή, το σήμερα. Οι Ιταλοί δεν έχουν σήμερα τέτοιους τραγουδοποιούς, όπως και εμείς δεν έχουμε πια νεότερη γενιά. Άλλα τραγούδια ακούγονται. Από τους νεότερους, δεν εννοώ αυτούς που είναι από 30 και πάνω ή 40, τους καλλιτέχνες αυτούς, οι τελευταίοι που υπήρξαν εδώ. Ποιοι είναι οι καινούργοι, 25 ετών ανάλογοι, στην Ελλάδα, για πέστε μου, που να έχουν επιρροή και επίδραση. Λοιπόν, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: è figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo.
1: E ora in appende. Earth News Radio, Ecaton Pende Como 8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθμνο, Πάρο και Πλωμάρι Λέσβου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, Νέα Μέτωπα, σε Άνδρο και Κάλυμνο. Ενισχύονται οι δυνάμεις στην Πάρο. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλει από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο, νέο μέτωπο στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, νωρίτερα ξέσπασε νέα αιστεία πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελη, Σαμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια, ενώ απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Αιγαίο επικρατούν θυελώδεις βορειάνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από τη Ραφίνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Θεολόγου στις 5.30 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαβρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων Μαρμάρι Εξπρές, Μακεδόν και Ιωνής. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Το πλοίο Superstar δεν μπόρεσε να δέσει ούτε στην Τίνο μετά την Άνδρο και δεν συνεχίζει για Μύκονο όπως ήταν προγραμματισμένο δρομολόγιο. Επιστρέφει στο λιμάνι Λαβρίου μαζί με τους 317 επιβάτες που ξεκίνησαν από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Μένουμε εδώ και συνεχίζουμε, Earth News Radio 105,8 ακούτε, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Και ταυτόχρονα πάνω μας τώρα έχει συνδεθεί η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ, εννοείται ζωντανά από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News Radio στην Αγία Παρασκευή. Ήθελα να πω κάτι άλλο και το πήγα εκεί. Λοιπόν, ζωντανά μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω σε αυτό το επίσης δύσκολο απόγευμα, όπως και χθες έτσι και σήμερα. Η καρδιά μας έχει πάει στην Κούλουρη, καθώς μέχρι και το Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει πως θα έχουμε πράγματι αυτούς τους θυελώδεις ανέμους. Οι θυελώδεις άνεμοι, εκτός όλων των άλλων που δημιουργούν με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις νέες εστίες ή αναζωπηρώνουν στην κυριολεξία τις παλιές, τα σημεία, τα επικίνδυνα και τα δύσκολα που ξέρετε και έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί αλλά και μετά το μεσημέρι. Οι οποίοι λοιπόν άνεμοι έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στον απόπλου αρκετών πλοίων, όπως εν προκειμένου για το Superstar ο λόγος. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στη γραμμή και θα μας εξηγήσει τι γίνεται. Γεια σου Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο πλοίο είναι στον κατάπλου, καθώς δεν έχει μπορέσει να δέσει σε κανένα από τα δύο, στα συνολικά τρία λιμάνια που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει. Ξεκίνησε στις 8:40 το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας με σκοπό να δέσει σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Ωστόσο, μια μισή ώρα μετά, γιατί είναι σύντομα από τη Ραφίνα το ταξίδι μέχρι την Άνδρο, ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να συνεχίσει το δρομολόγιο προς το επόμενο νησί που ήταν η Τίνο. Πριν από περίπου 2 ώρες δεν κατάφερε ούτε εκεί να δέσει το πλοίο και συνεχίζει για το λιμάνι του Λαβρίου πια και όχι της Μυκόνου που αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό, καθώς είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πνέουν βοριάδες που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πάρθει αυτή η απόφαση και η επιστροφή προς το Λαβρίο μαζί με τους 317 επιβάτες, οι οποίοι προφανώς, αν όχι όλοι περισσότεροι, επιβιβάστηκαν το πρωί με σκοπό να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σήμερα σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Ωστόσο, ο καιρός δεν βοηθάει, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και όχι μόνο ανοιχτά, μεσοπέλαγα, αλλά όπως είπαμε και στη στεριά, στα λιμάνια που το πλοίο δεν μπορεί να δέσει.
0: Ναι. Και είναι απορίας άξιο Χαρά, επίτρεψέ μου, γιατί απέπλεψε το πλοίο, γιατί ξέρω καλά από άτομα που ταξίδευαν από τον Πειραιά ότι έμαθαν ότι από τη Ραφίνα είχε απαγορευτεί ο απόπλους μετά τις 7:30 περίπου το πρωί. Οπότε είναι απορίας άξιο γιατί ελήφθη η απόφαση να αποπλέψει το πλοίο αρχικά.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζω τι συνέβη στο συγκεκριμένο πλοίο με τον καπετάνιο του Superstar. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, ενώ εκδίδεται απαγορευτικό, υπάρχει επισήμανση ότι με την ευθύνη του καπετάνιου και εφόσον ενημερώσει φυσικά τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να κάνει το ταξίδι, γιατί ισχύουν και επιτόπου συγκεκριμένες, κατατόπους μάλλον, συγκεκριμένες διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση εδώ όμως, τα μποφόρ είναι πολλά, είναι 8 έως και 9 μποφόρ. Αυτή η ενημέρωση ήταν το πρωί στις 10. Ήταν και πριν από περίπου 15 λεπτά που έστειλε νέα ενημέρωση το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Και είναι επίσημο λοιπόν ότι επιστρέφει στο λιμάνι του Λαβρίου και οι 317, είπες, 317 επιβάτες. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα εισιτήρια, με την διαμονή που έχουν κανονίσει οι άνθρωποι αυτοί στα τρία νησιά που πήγαιναν.
1: Υπάρχει. Και με τους επιβάτες που πηγαίνει τώρα, ξέρεις, είναι τα δρομολόγια είναι κυκλικά. Το πλοίο αυτό θα έπρεπε να γυρίσει, να παραλάβει
0: άλλους επιβάτες. Να πάρει κι άλλους.
1: Πάλι από τη Ραφίνα, τώρα είναι ένα ντόμινο και εδώ. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως με τη συνδρομή άλλου πλοίου. Σε κάθε περίπτωση να φτάσει πρώτα και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαβρίου είναι το πρώτο ζητούμενο.
0: Το κυριότερο, το πρώτο μέλημα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου, λοιπόν, η ρεπόρτερ μας, αμέσως μας έδωσε την είδηση σχετικά με το Superstar, το φέρι αυτό, το μεγάλο πλοίο που απέπλευσε το πρωί στις 9:20 από το λιμάνι της Ραφίνας για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επί ώρες, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν κατάφερε να δέσει, όπως λέμε, σε κανένα από τα προαναφερθέντα λιμάνια. Επομένως δεν συνέχισε για τη Μύκονο που ήταν το αρχικό σχέδιο και είχαμε μάθει και εμείς, αλλά επιστρέφει πίσω στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτά λοιπόν με τους ανέμους. Όσο για τα συμβατικά πλοία ή αυτά που θα έφευγαν, θα αναχωρούσαν από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί, γνωρίζω ότι παρά τα 8 και 9 μποφόρ, πάντως απαγορευτικό δεν υπήρξε και έγιναν με αρκετές καθυστερήσεις και δυσκολίες στο να δέσουν στα λιμάνια, είτε να γίνει μια σχετική στάση στα λιμάνια που είχε κανονιστεί. Κατάφεραν να φτάσουν στους προορισμούς από όσο γνωρίζω εγώ. Έλληνα Καραγιάννη λοιπόν είπαμε στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, όλοι εμείς εδώ, Earth News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι για να μπορέσετε να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε για τα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι βέβαια το πρώτο και το κύριο, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Και μία από τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι μία φωτιά που έχει εκδηλωθεί μεταξύ άλλων δυστυχώς στο βαθύ της Καλύμνου. Πάμε στην Καλύμνο, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
0: Σας ακούω ήρεμο και ψύχρεμο. Είναι μεγάλη φωτιά, έχει οριοθετηθεί, πού βρισκόμαστε?
2: Το πρώτο που πρέπει να είναι κανείς να είναι ψύχρεμος, ήρεμος, για να μπορεί και να κάνει δουλειά. Mm-hmm. Όντως ξεκίνησε μια μεγάλη εστία από μια περιοχή που λέγεται Βουτσάνη, την περιοχή του Βαθύ. Βλέπω όμως και διαφορετικές εστίες σε άλλα σημεία. Οπότε το μέτωπο είναι μεγάλο.
0: Α, είναι τα μεγάλο. Βουνά,
2: ναι, είναι μεγάλο, ναι. Και σε διαφορετικά σημεία. Τα βουνά τα δικά μας είναι γεμάτα φρύγανα, θυμάρι, χοινοπόδι και όλα αυτά τα οποία είναι στεγνά τώρα και πολύ έφλεκτα. Εν τω μεταξύ, στην ανατολική πλευρά, νότιο ανατολική πλευρά του νησιού, που και η φωτιά βρίσκεται σε μια απόσταση όχι και τόσο μακριά, υπάρχουν στη σειρά αρκετά σημαντικές εγκαταστάσεις πετρελοειδών. Έχουμε την Αργό ΑΕ Καλυμνιακών Συμφερόντων, που είναι τεράστιες εγκαταστάσεις. Έχουμε επίσης την Κάτρις ΑΕ, επίσης μεγάλες εγκαταστάσεις. Και δίπλα είναι η μονάδα, μια πολύ μεγάλη μονάδα με υγραέριο. Και πιο πίσω και πιο πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα. Έχει ΚΤΕΟ, έχει ΔΕΗ, έχει βιολογικό. Έχει αρκετά πράγματα.
0: Έχει λοιπόν αρκετές μονάδες με ιδιαίτερο αντικείμενο και μπορεί να είναι επομένως να αποβούν έφλεκτες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλη η προσπάθεια θα εντοπιστεί εκεί, Δήμαρχε.
2: Αφήνουμε τα σενάρια. Τώρα έχει έρθει ελικόπτερο από τη Ρόδο με νέα άτομα και μαζί με το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της σταθμού της Καλύμνου επιχειρούν στα βουνά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το σημαντικό για μας και οι επιστολές οι οποίες έχω στείλει είναι παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί η Καλύμνο σε ένα νησί των 18.000 ανθρώπων να υπαφιέται στον εθελοντισμό. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σταθμό εθελοντές. Και ζητάω, έχω είναι η τέταρτη επιστολή που στέλνω, να αναβαθμιστεί, να γίνει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, γιατί υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα στο νησί που δεν είναι σωστό να μας αφήσουν στο έλεος του Θεού και της Παναγίας καμιά μέρα εδώ να σκοτωθούμε.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχετε ζητήσει, και όχι μόνο τώρα, γενικώς με επιστολές έχετε ζητήσει μια πιο μόνιμη κατάσταση, να υπάρχει πατεφυλάκιο μόνιμο.
2: Ακριβώς, να υπάρχουν επαγγελματίες, πυροσβέστες, με ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο που να μπορεί να ανταπεξέρχεται κανείς σε οτιδήποτε συμβεί.
0: Ναι. Και αυτό ας ακουστεί, γιατί Δήμαρχέ μου, δεν είναι, λέω ας ακουστεί αυτό που λέτε, γιατί είναι μια δυστυχώς άσχημη συγκυρία, αλλά πρέπει να ακουστεί, γιατί πρέπει να συμβαίνει σε πολλά σημεία και της νησιωτικής χώρας και της υπηρετικής, ότι χρειάζονται αυτή τη μόνιμη φύλαξη και εποπτεία, ώστε όταν συμβαίνει το παραμικρό να επεμβαίνουν αμέσως και να το σταματούν.
2: Μα σας λέω, είμαστε 18.000, είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πολύ πυκνοκατοικημένο, για να σας πω, σας λέω ότι το είμαστε 18, εσείς καταλαβαίνετε.
0: Το καλοκαίρι δεν πίστευα ότι είσαστε τόσοι πολύ, να σας πω την αλήθεια.
2: Το καλοκαίρι είμαστε υπερδιπλάσιοι, λόγω του τουρισμού, και έχουμε αρκετούς ξένους, οι οποίοι έρχονται από το Μάρτι και φεύγουν τον Νοέμβριο, λόγω της αναρρίχησης. Και είναι, ας πούμε, κέντρο προσέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορώ να πω, είναι αυτό το κέντρο των αναρχητικών πεδίων του νησιού.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι απαντήσεις έχετε λάβει? Έχετε λάβει καμία απάντηση? Προφανώς από το αποτέλεσμα οι απαντήσεις είναι αρνητικές. Αλλά σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση?
2: Θα εξεταστεί. Η τελευταία επιστολή που πήρα.
0: Πότε ήταν αυτή?
2: Η τελευταία επιστολή που πήρα ήταν πριν 2 μέρες. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπίστησε στο συνολικό προγραμματισμό περί προσλήψεων και αναβαθμίσεων των εθελοντικών σταθμών σε κλιμάκια.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν σας έχει ικανοποιήσει αυτή η απάντηση.
2: Όχι, τι, δεν είναι.
0: Κάθε άλλο. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε.
2: Ελπίζω να
0: την ελέγξετε γρήγορα τη φωτιά.
2: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, από την καρδιά μας το λέμε. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας και μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, διαβάζω και εγώ από την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα, εθελοντές, συνδρομή από υδροφόρες και τώρα έχει σηκωθεί και από την Ρόδο, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, ένα εναέριο μέσο με 9 επιβάτες πλήρωμα, με 9 πυροσβέστες πλήρωμα, για να μπορέσει να οριοθετήσει και να ελέγξει τη φωτιά, η οποία είναι μεγάλου μετόπου, μας είπε, και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό που μας είπε. Εννοώ, δεν μας κάνει καθόλου ήσυχους. Στο μεταξύ, έχουμε αναζωπυρώσεις, όπως σας είπα και στην αρχή, και στο πλωμάρι της Λέσβου από χθες και στα αρκετά σημεία του Ρεθύμνου από το μεσημέρι και μετά, έτσι και αλλιώς. Είχαμε και αυτή την καινούργια φωτιά στον ασώματο και σε αρκετές περιοχές στο ήδη κατακαμένο νομό Ρεθύμνη, κοντά στην Μονή Πρέβελης. Σκεφτόμουν, ακούγοντας τους συναδέλφους που μετέδιδαν το ρεπορτάζ από τα διάφορα σημεία, όποιος έχει επισκεφτεί 1, 2 και 3 φορές όχι μόνο το νομό Ρεθύμνης αλλά και όλη την Κρήτη, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ έτσι άνεση να έχεις για να επισκεφτείς όλα αυτά τα υπέροχα σημεία. Πάντως, ο νομός Ρεθύμνης και τα μέρη που ανέφεραν οι συνάδελφοι, με πρώτο και καλύτερο βέβαια το κομμάτι εκεί της Πρέβελης και το ποτάμι, είναι διαμάντι. Είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, μην πω και της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μην πω και παραπέρα, αλλά τέλος πάντων σταματώ εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει. Αλλά πριν από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, εκεί που πραγματικά σιγούμε, εκεί που πραγματικά ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε και υποκλεινόμαστε στο έργο και το ιερό καθήκον, είναι το γεγονός ότι σήμερα έχασε τη ζωή του, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία ένας 25χρονος πυροσβέστης. Αυτή την ώρα που μιλάμε το ίδιο συμβαίνει στο αμάρι του Ρεθύμνου με τον άλλο, τον 57χρονο πυροσβέστη, και έχουμε βέβαια και τον νεότατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά φανταστείτε τι άγχος, τι στρες πιθανότατα βίωσε ώστε να 27 χρονών άνθρωπος να χαθεί και αυτός. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε και άλλη γραμμή. Ποια γραμμή έχουμε, Βούλα μου? Ωραία, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε να στείλω τις καλησπέρες πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Αν έχετε στείλει μηνύματα, θα τα δώσω πολύ λίγο στο Viber. Έχουμε και την κανονική ροή της εκπομπής. Είναι τα θέματα που τρέχουν εξίσου σοβαρά, που είχαμε από χθες κανονίσει να τα δούμε. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και πάω κατευθείαν τώρα στην κυρία Ντίνα Σωτηριάδη. Η κυρία Σωτηριάδη, κυρίες και κύριοι, είναι κάτοικος Κυψέλης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θα μας μιλήσει η ίδια τώρα. Είναι μέλος και της επιτροπής εκεί των κατοίκων που προσπαθούν να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους. Κυρία Σωτηριάδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι και η υποχρέωσή μας, γιατί εκτός από ρογμές μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια νερά, να βλύζουν νερά σε υπόγεια πολυκατοικιών, κυρία Σωτηριάδη.
3: Για τα οποία κανείς ακόμα βέβαια δεν έχει πάρει την ευθύνη. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τις πισίνες που έχουν εμφανιστεί στα υπόγειά τους. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρα από τις ρογμές και τις διάφορες καθυζήσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν και πλέον αρκετές αναφορές για πολυκατοικίες οι οποίες είτε είναι εντός της ζώνης επιρροής του έργου, άμεσα δηλαδή πάνω στη γραμμή, είτε και σε άσχετα σημεία της περιοχής, δηλαδή που δεν περνάει ακριβώς από εκεί η γραμμή, που ξαφνικά από το Μάρτι και μετά έχουν εμφανίσει νερό στα υπόγεια. Και όχι απλά νερό, κάνουν αντλήσεις και το νερό την απέσως επόμενη μέρα εμφανίζεται ξανά. Υπάρχουν 3 τουλάχιστον πολυκατοικίες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα νερά. Και αυτό συμβαίνει εδώ και ένα τρίμηνο. Υπάρχουν δηλαδή νερά στα υπόγεια.
0: Το περιγράφουν οι συγκάτοικοι και συμπολίτες σας σαν σεισμός που δεν σταματάει. Συνεχώς αναβλύζει νερό και υπάρχουν αυτές οι ρογμές που είναι ανησυχητικές. Μου έλεγε και μια συνάδελφός μας εδώ, η Βάσια Τζανακάρη, που κατοικεί και αυτή και σας γνωρίζει, έχει και αυτή σπίτι στην Κυψέλη, μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι έρχονται κλιμάκια και απλά πιστοποιούν την καθίζηση ή το βαθμό της καθίζησης και το είδος. Δεν μπορούν να σας βεβαιώσουν για τίποτα άλλο. Τι περιμένετε τώρα, κυρία Σωτηριάδη?
3: Όντως, σωστά, και η κυρία Τζανακάρη συμμετέχει στην πρωτοβουλία και είναι εδώ κάτοικος στην περιοχή και η ίδια και στο δικιά της πολυκατοικία είναι και σε δρόμο και σε κτίριο που έχει ζημιές. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έγινε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ αποκαλυπτικό δημοτικό συμβούλιο, παρουσία της Ελληνικό Μετρό. Δυστυχώς από το Υπουργείο αρνήθηκαν να παραστούν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, παρότι είχε καλεστεί ο κύριος Ταχιάους. Το ίδιο και από την ΑΒΑΚ, στην κοινοπραξία, δεν ήρθε κάποιος. Ωστόσο, υπήρξαν εκεί και οι τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά των κατοίκων που θα αναλάβουν και όλα να επιβλέπουν και να συνδράμουν στις πραγματογνωμοσύνες που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Όπως επίσης και ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής
0: του Μετσοβίου.
3: Ο οποίος πραγματικά με αυτά που είπε και έδωσε το πραγματικό εύρος του προβλήματος, γιατί ξέρετε και από την πλευρά του έργου θεωρούμε ότι υπάρχει μια τάση να εμφανίζεται όσο δεν είναι και κάτι σοβαρό αυτές οι ρογμές. Ωστόσο, όπως και ο κ. Καρίδης είπε και ο κ. Καλιαμπάκος, που επίσης είναι καθηγητής στο ΕΜΙΠΗ στους μεταλλιολόγους και δέχτηκε να είναι ο ένας εκ των δύο τεχνικών συμβούλων από την πλευρά μας, δεν γνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο, αν είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με το έδαφος και αν αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται. Πολλοί κάτοικοι έχουν διαπιστώσει ότι οι ρογμές δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε μία μέρα και σταμάτησε. Υπάρχουν και εξελισσόμενες.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, πιο ανησυχητικό. Επιτρέψτε μου να βάλουμε στη γραμμή και στην κουβέντα και τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χαρλάφτη, γεια σας, γεια και σε εσάς.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε την κυρία Αντίνα Σωτηριάδη στη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ και μέρες θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα και λόγω των πυρκαγιών το πήγαμε λίγο πίσω, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έγινε χτες λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο με παρουσία κατοίκων και άλλων φορέων. Θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς. Ναι.
4: Όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος, ο Χάρης ο Δούκας, προστατήκησε σε αυτή την υπόθεση με την Κυψέλη. Οπότε από την αρχή έχουμε έρθει σε επαφή με τους κατοίκους και τους έχουν προσφέρει θεσμική στήριξη που έχουν ζητήσει, αλλά και έχει γίνει και παρέμβαση στην εισαγγελία, από ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκεί. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση, εμείς είχαμε καλέσει και από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν παρέστη κανένας.
0: Ναι, μας το είπε η κυρία Σωτηριάδη. Ναι, δεν ήρθαν.
4: Ήταν από την Αττικό Μετρό, όπου παρέθεσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες και ό,τι έχουν κανονίσει. Οπότε και στο τέλος πήραμε και μια απόφαση εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσουμε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία των κατοίκων και να προσφέρουμε πλέον και στήριξη νομική και σε τεχνικό επίπεδο.
0: Και νομική οπωσδήποτε θα χρειαστεί. Οι κάτοικοι, έχετε, κυρία Σωτηριάδη, ακολουθήσει τις νομικές μεθόδους με εξώδικο κτλ., έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πλέον εκπροσωπούμαστε και από δικηγόρο τον κύριο Καμπαγιάννη, όπως είπε και ο κύριος Χαρλάφτης, και με τη στήριξη πλέον επίσημα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να πω ότι κατά τη δική μας γνώμη,
0: ναι,
3: ήταν και κάπως απογοητευτική η στάση της Ελληνικό Μετρό, με την έννοια ότι η αλήθεια είναι πως εμείς δεν θεωρούμε ότι από την πλευρά τους εχθές πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι.
3: Και εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε στοιχεία, έχει σταλεί και ένα εξώδικο από κάποιους κατοίκους, ζητάμε στοιχεία για τις μετρήσεις και τις μελέτες που είχαν γίνει πριν ξεκινήσει το έργο. έργο και ό,τι έχει γίνει από τη στιγμή που σταμάτησε και μετά, αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε πάρει, με τη δικαιολογία ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς, έτσι να τα δούμε πιο αποσπασματικά. Τώρα έχουμε και τεχνικούς συμβούλους πλέον και πραγματογνώμονες δικούς μας, οπότε ευελπιστούμε και με τη συνδρομή και την αρρωγή του Δήμου ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε πλέον αυτές τις μελέτες. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί επαρκώς σε κανέναν, ούτε στους κατοίκους που έχουν και έτσι το ένομο συμφέρον και πλήττονται άμεσα, αλλά και γενικώς δημόσια, το γιατί συνέβη αυτό. Ναι. Το γιατί συνέβη αυτό σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που έχουμε, σε ένα από τα μεγαλύτερα. Δεν έχει απαντηθεί. Ναι. Ούτε χθες απαντήθηκε.
0: Ούτε το γιατί, ούτε το. Γιατί αν βρεθεί και απαντηθεί, βέβαια, η αιτία, υποτίθεται ότι θα διορθωθεί και θα έχετε και ένα αποτέλεσμα. Γιατί πρόκειται για τις περιουσίες σας και για την επιβίωσή σας, κύριε Σωτηριάδη. Το αφήνουμε εδώ για ανοιχτό, βέβαια, το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Χαρλάφτη. Για να δούμε. Πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, σας παρακαλώ πολύ, να δούμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα βοηθηθείτε κι εσείς και θα υπάρξει μια ικανοποιητική εξέλιξη. Ευχαριστώ και τους δύο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης. Γεια σας. Θα πάμε σε τίτλους στις 12:30, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις, αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρω, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Σταμάτη, ασχολείσαι πολύ με το θέμα της Κυψέλης και βλέπω ότι το κάνεις και με έναν τρόπο πολύ επαγγελματικό και με ενσυναίσθηση. Αναφέρεσαι σε κακοτεχνίες, αναφέρεσαι στο τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, όταν δηλαδή σημειώνονται τέτοια περιστατικά, σταματάει το έργο και επανεξετάζεται. Και άλλα πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξανδρος μας έλεγε για νωρίτερα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άνεμος, που λέγαμε εμείς γενικότερα για τις φωτιές και για τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, καλησπέρα και καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, λέει, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Και ποιος δεν λυπάται, Μιχάλη, πραγματικά πονάει η ψυχή μας. Και ο Γιάννης που λέει καλό απογευματόβραδο Πέμπτης. Πράγματι λοιπόν είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στις 30 Ιουλίου, είμαστε στην εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 ακούτε, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκας και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Βούλα Κουλισοπούλου και όλοι εσείς είμαστε εδώ μαζί και στο Voice of Greece, στην Φωνή της Ελλάδας που είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Και τώρα σας έχω μία μικρή αλλά πολύ ωραία έκπληξη. Λόγω της τεχνικής εδώ προετοιμασίας και λόγω της μεγάλης απόστασης και της διαφοράς ώρας, προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι και δεν πρόλαβα να σας το προλογίσω. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε έναν καθηγητή Ιάπωνα, αλλά και φιλέλληνα, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ προφανώς και την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας και καταλαβαίνετε ότι εκτός του ότι θα σας τον παρουσιάσω ευθύς αμέσως, θα μας δώσει και την εικόνα από τους φοβερούς σεισμούς που είχαμε εκεί. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Φοκούντα Κοσούκε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ιαπωνία, ιδιαίτερα από την Οκαγιάμα, ναι, μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά σας ακούμε, πολύ καλά και μπορείτε να μιλήσετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας κάναμε τόσα πολλά τεστ που τώρα όμως είστε στον αέρα, σας ακούει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσούκε. Σας ανακάλυψε η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα η συνάδελφος, γιατί θέλαμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί με τους μεγάλους σεισμούς. Συνεχώς οι νεκροί αυξάνονται και έχουμε και πολλούς αγνοούμενους. Είναι έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι, αλήθεια. Προχθές και αυτές έγιναν

0: Εφημερίδες.
1: Πείτε μας, παρακαλώ.
0: Ναι, και ο κύριος. Και ο κύριος σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. 7,1 σύντο είναι ένας ιαπωνικός βαθμός για το σεισμό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι τη σήμερα είχε επιβεβαιωθεί ότι ο σεισμός είχε προκαλέσει τουλάχιστον 14 νεκρούς δυστυχώς και επίσης 7 αγνοούμενους δυστυχώς. Μέχρι εδώ είναι καθαρό.
1: Το θέμα είναι, έχετε βοήθεια από το κράτος, κύριε Κοσούκε, βοηθάει το κράτος τους πολίτες, έχουν τη δυνατότητα τα νοσοκομεία να βοηθήσουν τους τραυματίες?
0: Άκουσα ότι ναι. Ναι, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε κτηρίες, σε δρόμους και άλλες υποδομίες, αλλά οι διασώστες, για παράδειγμα αστυνομία και εθνική άμυνα σαν στρατό στην Ιαπωνία, ξεκολουθούν ακόμη να εργάζονται στις πληγήσεις προχωλές και αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να είναι προσεκτικός, επειδή είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλοι ισχυροί μετασυσμοί τις επόμενες ημέρες. Ακόμη συνεχίζεται δυστυχώς. Ναι, αλλά το κράτος βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης και φυσικά αστυνομίες και διασώτες στον νόμο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Όμως γενικά η χώρα είναι σεισμογενής, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι, ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τα κτίρια δεν άντεξαν? Ξέρουμε ότι πάρα πολλά κτίρια έχουν αντισεισμική κατασκευή. Υπήρχε κάποιο μεγαλύτερο... Τι ακούσατε εσείς, γιατί είχαμε τελικά και νεκρούς και αγνοούμενους?
0: Ναι. Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι, δηλαδή, ο σεισμός εκείνος ήταν τόσο μεγάλος, πρώτα απ' όλα, τόσο μεγάλος. Και επίσης το κεντρικό ζήτημα και μεγάλη ζημία, κεντρική ζημία ήταν για το μολ, ένα κεντρικό μολ.
1: Το εμπορικό κέντρο, το μολ, και... πολύ ωραία το λέτε, ναι.
0: Και δεν είμαι ειδικός για το κτίριο φυσικά.
1: Όχι, δεν ξέρω καλά. Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε αν τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι περισσότερο για το εμπορικό κέντρο. Αν δηλαδή έχουν βρεθεί και άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.
0: Άκουσα ότι ακόμη υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα στην πρώτη στιγμή οι υπάλληλοι βοήθησαν να φεύγουν οι πελαστές. Άκουσα ότι περίπου 200 άτομα να φύγουν αμέσως από το κτίριο. Αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν από το κτίριο πριν να γίνει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοσούκε, γιατί όσο σας ακούω πραγματικά εντυπωσιάζομαι με τα ελληνικά σας. Από πού μάθατε ελληνικά?
0: Τι να σας πω. Πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ιαπωνικά. Φυσικά, αλλά τότε, πριν από το κορονοϊό φυσικά, τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλές, παράδειγμα YouTube, CD, DVD. Αυτό πρώτα απ' όλα στην Ιαπωνία έμαθα ελληνικά για να διαβάζω βιβλία και μετά ήρθα και πήγα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και έκανα εξακίσεις, για την ομιλία, κανονική ομιλία.
1: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ δηλαδή, ήρθατε και μάθατε τα ελληνικά σας. Γενικά εκεί εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου, από ό,τι μάθαμε. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε και ένα μικρό παιδί, έχετε φτιάξει οικογένεια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, η ζωή σας εκεί?
0: Τώρα να σας πω την αλήθεια, τώρα είναι πρώτο έτος για το επίκουρο καθηγητή. Γι' αυτό ακριβώς τσαπραπάτρα λέω. Τσαπραπάτρα δίνω μαθήματα και δίνω εξετάσεις στους φοιτητές. Και ναι, συγκεντρώνομαι.

0: ακριβώς στις δουλειές στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο αυτό κάνω.
1: Μόνο αυτό. Έχετε Έλληνες φοιτητές?
0: Δυστυχώς όχι. Η Οκαϊάμα δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη και πώς να το πω, δεν υπάρχουν τόσο πολλές ξένοι. Εντάξει, οι ξένοι μένουν, παράδειγμα, στο Κιώτο, στο Τόκιο, στη Όσακα.
1: Ναι. Σε πιο γνωστές μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Μια και σας έχουμε στη γραμμή τώρα, το πηγαίνω λίγο αλλού. Δεν τα είχαμε συνεννοηθεί, δεν πειράζει, είναι μια ελεύθερη κουβέντα, ελεύθερη συζήτηση. Παρακολουθήσατε καθόλου την ταινία Οδύσσια του Νόλαν?
0: Να σας πω την αλήθεια, στην Ιαπωνία τουλάχιστον γύρω μου όχι.
1: Όχι, δεν έχει όχι. έρθει ακόμα. Δεν προβάλλεται στους κινηματογράφους. Ναι.
0: Όχι, αλλά όμως οι συνάδελφοι Αμερικανοί, Αγγλοί μιλάνε συχνά για αυτό το θέμα. Ο κύριος Φουκούντα, πώς νομίζετε για αυτό το θέμα, το Οδύσσια?
1: Άρα σας ρωτάνε επειδή ξέρουν.
0: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
1: Ενδιαφέρονται γιατί ξέρουν
0: ότι εσείς,
1: ξέρω εγώ, επειδή έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα, επειδή μιλάτε ελληνικά, επειδή μελετάτε γενικά την Ελλάδα και από ό,τι μου έλεγε και η Βούλα και τον ποντιακό ελληνισμό, επομένως σας ρωτάνε και τι, πρέπει βέβαια να δείτε την ταινία, αλλά γιατί άραγε σας ρωτάνε, αναρωτιέμαι, γιατί σας ρωτούν, τι θέλουν να μάθουν από σας?
0: Από αυτή την ταινία?
1: Ναι, σχετικά με την Οδύσσια, ναι.
0: Ναι. Γενικά, όπως φαντάζεστε, επίσης και στη Ιαπωνία, η αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ. Πολλοί Ιαπωνές, περισσότεροι Ιαπωνές μαθαίνουν, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί Ιαπωνές μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, πρώτα απ' όλα. Και μετά γνωρίζουν τα νέα ελληνικά. Η κατάσταση είναι έτσι στη Ιαπωνία. Γενικά, αυτό πολλοί Ιαπωνές ξέρουν την προοκή της Οδυσσίας
1: και παρακολουθούν.
0: Μερικοί περιμένουν την καινούργια Οδυσσία από την καινούργια τέχνη. Κινηματογραφική.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάντως χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που φτάσαμε τόσο μακριά για να σας βρούμε, κύριε Φουκούντα Κοσούκε. Και γενικότερα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και όλη μας την αγάπη. Ελπίζω να περάσει γρήγορα το πρόβλημα με τους σεισμούς. Εμείς εδώ έχουμε πυρκαγιές, αλλά γνωρίζουμε και από σεισμούς, όπως ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στέλνω την καλησπέρα μου.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κοσούκε. Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Φουκούντα Κοσούκε, ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μακρινή πόλη και μακρινή χώρα έτσι κι αλλιώς. Η κατάσταση εκεί με τους σεισμούς, δηλαδή αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές, θα το μελετούσαμε πάρα πολύ το φαινόμενο, και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες καθηγητές μας, ο κύριος Λέκας, ο κύριος Καρίδης, οι σεισμολόγοι μας, ασφαλώς και θα ήθελαν να μελετήσουν το φαινόμενο, γιατί όπως σας είπα, ενώ είναι μια σεισμογενής χώρα, το ξέρουν αυτό, είχαμε αυτό το φαινόμενο του να έχουμε και νεκρούς και τραυματίες και αγνοωμένους. Και από τους σεισμούς στις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, καθώς μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, από ό,τι τώρα εκ νέου μαθαίνω, υπάρχει ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και στην Κρήτη, αλλά και στην Άνδρο και στην Πάρο και στην Κάλυμνο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τους πυρόπληκτους και είναι και τους εγκαυματίες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Δυστυχώς, ας πούμε για το Ρέθυμνο, να σας πω ότι για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Έχει παραλυφθεί ένας 79χρονος με ελαφρά εγκάβματα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην Άνδρο είναι τρία ασθενοφόρα σε ετοιμότητα, με το πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων να συνδράμει στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους. Στην Κάλυμνο δύο ασθενοφόρα, για δεν έχει υπάρξει όμως αναφορά περιστατικού, το ίδιο και στην Πάρο. Αυτά από τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα μας, που περνάει η χώρα μας, σε αυτό εδώ το απόγευμα της 30 Ιουλίου.

0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια μας και τις μουσικές μας όπως συνήθως κάνουμε ενδιάμεσα στα θέματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση γενικότερα παραμένει έκτακτη. Μίλησα νωρίτερα για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, αλλά τώρα θέλω να μιλήσω για τους εθελοντές και να συγκεκριμένα μέσα από τα χείλη του κυρίου Μιχαήλ Καπετανάκη, που είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 της πολιτικής προστασίας του νομού Ρεθύμνης. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Πραγματικά, όταν και σήμερα είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, δύο πυροσβέστες, δύο συμπολίτες σας και συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, έχασαν τη ζωή τους χθες. Σήμερα έγινε ο αποχαιρετισμός τους και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει στο Ρέθυμνο με τον δεύτερο πυροσβέστη και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κύριε Καπετανάκη, θέλω πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, την ταύτισή μας, πώς να σας πω, σας φύγουμε το χέρι, τα πολύ θετικά αισθήματα και πάνω απ' όλα το να προσέχετε είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι είναι θεωρητικό, να το λέω εγώ εκ του ασφαλούς, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Καπετανάκη.
1: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες που επικρατούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον ασώπαντο, στο νέο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, νωρίτερα το μεσημέρι.
0: Ναι, στον ασώματο, έτσι, στον ασώματο.
1: Στον ασώματο είναι στη μοναστήρι του Πρέβελη, έχει ανάμεσα για το μοναστήρι, ανάμεσα τη φωτιά και κατευθύνεται προς το φοινικό δάσος
0: του
1: Πρέβελη, κάτω.
0: Στην Πρέβελη.
1: Το Πρέβελη.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: δεν είναι καλό που μας λέτε. Είναι αρνητική εξέλιξη το να πηγαίνει προς το φοινικό δάσος.
1: Στο παρόν δεν έχει πει ακόμα εκεί, αλλά τι να πω, χωρίς ελικόπτερα δεν γίνεται δουλειά.
0: Και δεν μπορούν με τίποτα να πετάξουν γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελώδεις, κύριε Καπετανάκη.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, αν μπορούσατε να βλέπατε αυτό που αυτή τη στιγμή ζούμε εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκα στο αυτοκίνητο για να σας μιλήσω.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο καρκουνάει ολόκληρο, φορτωμένο που είναι. Τι να σας πω, μιλάμε για ρηπές 10 από φόρ, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει παραπάνω.
0: Και μάλιστα σε χιλιόμετρα, νομίζω ότι φτάνουν τα 120-125 χιλιόμετρα, διάβαζα αυτές οι ρηπές.
1: Ναι, κάποιες μετρήσεις που έχουν κάνει περίπου μέχρι τα 125 χιλιόμετρα οι ρηπές. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να επιχειρήσουμε, να μην χτυπήσουμε, να μην εγκλωβιστούμε. Δυστυχώς χθες εκεί που επιχειρούσαν τα παλικάρια, επιχειρούσαμε και εμείς, περίπου στα 700 μέτρα απόσταση ήμασταν. Εκείνη τη στιγμή που έγινε το ατύχημα με τα παλικάρια, παραλίγο να έχουμε και εμείς ένα ατύχημα, γιατί είχε μια πολύ κριτική εξέλιξη την πυρκαγιά. Και κινδυνεύσαμε, φανταστείτε, το αυτοκίνητό μας καλύφθηκε από τους φλόγες και τελευταία στιγμή τρονάμε το ζαλίδι μαζί με άλλο ένα πυροβεστικό. Ένα αγροτικό της πυροβεστικής αιτίας. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα κατάφεραν, ζωήθηκαν με τα αποτελέσματα τα γνωστά.
0: Μ' αρέσει που τα λέτε με σχετική ψυχραιμία, αλλά και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό που ακούμε, γιατί άλλο είναι να το ακούς και να το μαθαίνεις από μακριά και να το διαβάζεις σε είδηση και άλλο είναι να το ζεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι...
1: Ναι. Αυτές τις στιγμές και ναι. Για μας, πραγματικά, σε τόσες φωτιές που έχουμε επιχειρήσει, τόσα μέτωπα, τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει, πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Και στο άκουσμα του θανάτου των δύο παιδιών ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό. Αλλά δυστυχώς όμως έχουμε ένα εχθρό μπροστά μας, τη φωτιά, η οποία πρέπει πάση θυσία να συνεχίσουμε να επιχειρούμε. Με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, φυσικά με ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωματική μας ακεραιότητα.
0: Να σας...
1: Είναι δύσκολο να ξέρετε όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω και αν το δικό μας ηθικό εκάμφθη χθες και είχαμε όλοι κατασοκαριστεί, πόσο μάλλον το δικό σας. Αλλά βλέπω ότι έχετε όλοι ανασκουμποθεί και συνεχίζετε σήμερα ηρωικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από άποψη μέσων, χρειάζεστε κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει, μια και ακούγεστε εδώ από το δημόσιο ραδιόφωνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε βοήθεια δεκτή. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, εθελοντές είμαστε. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, το κάνουμε με μεράκι, το κάνουμε με πάθος και το κάνουμε εθελοντικά, χωρίς να περιμένουμε κάποια ανιδιοτέλεια, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Φυσικά κάθε προσφορά είναι δεκτή. Αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί να έρθει στην επικοινωνία μαζί μας Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, από εξοπλισμό, από μάσκες, από διάφορα υλικά, οι μάνικες, πετρέλαια, έχουμε και πάρα πολλά, πάρα πολλές ανάγκες, τις οποίες τις περισσότερες, όταν δεν έχουμε φωτιές, τις καλύπτουμε από, από την τσέπη μας. Τώρα που είναι οι φωτιές, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι χρειάζεται και μας βοηθάνε λίγο παραπάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καπετανάκη. Ευχαριστώ και που κρατήσατε λίγο χρόνο για μας για να μας ενημερώσετε και μπήκατε στο αυτοκίνητο και σας ακούμε καθαρά, γιατί αν ήσασταν έξω δεν θα σας ακούγαμε με τις ρηπές του ανέμου. Εύχομαι να συνεχίσετε με ασφάλεια και με προσήλωση αυτό το δύσκολο έργο που κάνετε. Είμαστε στο πλευρό σας. Σας χαιρετώ κύριε Καπετανάκη. Καλή συνέχεια. Τι να πεις εδώ, παιδιά, δηλαδή χάνονται και οι ευχές και η δυναμική των ευχών και η ψυχραιμία. Ο πρόεδρος λοιπόν των εθελοντών της εθελοντικής οργάνωσης 1 από την πολιτική προστασία του νομού Ρεθύμνης, όλες μαζί οι δυνάμεις, όλα τα εργαλεία, δηλαδή έμψυχα και άψυχα και υλικά, έχουν πέσει στη μάχη. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, είχαμε απεγκλωβισμό 50 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σας είπα ότι αν δεν ξέρετε την περιοχή, βάλτε το λίγο να το δείτε στο χάρτη. Μιλάμε για ένα, όχι διαμάντι, όχι τι Μπαλί και τι εξωτικός παράδεισος, είναι το κάτι άλλο, ειδικά η περιοχή της Πρέβελης, και επομένως έχει γίνει ο απεγκλωβισμός από θαλάσσης με τη βοήθεια του σκάφους του λιμενικού σώματος και με τη συνδρομή, από ό,τι μαθαίνω, 2 ιδιωτικών σκαφών, κυρίες και κύριοι. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Αυτό έγινε νωρίτερα, οπότε μάλλον έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Και ο εθελοντής μας είπε, ο άνθρωπος, ότι βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή του ασωμάτου. Η φωτιά τη βλέπει μπροστά του την καινούργια, από το καινούργιο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στο νομό Ρεθύμνης. Είναι εκεί, πηγαίνει προς το μοναστήρι της Πρέβελης, προς το Φοινικό δάσος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ για σήμερα, για τώρα. Ακολουθεί φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Όλοι οι συνάδελφοι του σταθμού, όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και τεχνικοί είμαστε στις επάλξεις για την ενημέρωσή σας και θα τα πούμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ας ελπίσουμε με πολύ καλύτερα νέα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μάχη με τη συνεχή σε ένα ζωπηρό σε Ρέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέα μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις στην Πάρο. Εστάλει 112 για εκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαϊτιδιά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Έκκληση μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ μένεται μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ασώματος. Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 27. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μετά εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή του στα λιμάνια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ανέφερε ότι το Λονδίνο χαιρετεί στην πρόθεσή του να συγκαλέσει ένα νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό μόλις δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή?
9: Άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε. And heaven alone can take your love from me. Είσαι το πεπρωμένο μου, τραγουδάει ο Πολάνκα. Τραγουδιστής φυσικά, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αλλά και στιχουργός ενίοτε. Ξέρετε ότι τους αγγλικούς στίχους της επιτυχίας του Frank Sinatra, το My Way, το περίφημο, τους έχει γράψει ο Πολάνκα. Έχει γράψει και τη μεγάλη επιτυχία του Tom Jones, εκείνο το περίφημο She's a Lady.

πεπρωμένο βέβαια φυγή να δυνατόν, ή όπως κάναμε πλάκα κάποτε εμείς στα αμφιθέατρα της νομικής, το πετρωμένο φαγή να δυνατόν λέγαμε.

μας άρεσε πολύ να παραφράζουμε τα αρχαία ρητά. Είχα διαβάσει, αυτό είναι πραγματικό, σε γραμμένο στο αμφιθέατρο εκεί στη Σόλωνος, είχα διαβάσει το περίφημο «Όξι να γκέλιν της γονεύση, ότι τι δεκιμόμεθα της κίνων χρήμαση τρεφόμενη». Γιατί εδώ που τα λέμε, η πραγματικότητα και η ζωή μερικές φορές χρειάζονται να τα πειράξεις λιγάκι, να τα δεις με ένα μάτι, πώς να το πω, λιγότερο ρεαλιστικό, για να μπορέσεις να σηκώσεις και το βάρος τους. Πολλές φορές είναι ασήκωτη η πραγματικότητα, και αν λιγάκι την πειράξεις, τη χαλάσεις, την διακομωδήσεις, σου δίνει έτσι μια πρόσκαιρη ανακούφιση. Γι' αυτό είχαμε βάλει και την ανάρτηση χθες, ότι το απολύτως σχετικό θα αποκαλύψει τις πραγματικές αιτίες που έχουμε καύσωνα. Δεν τα καταφέραμε χθες λόγω της επικαιρότητας, που δυστυχώς δεν είναι βελτιωμένη και σήμερα, αλλά επειδή ήρθαν και κάποια μηνύματα, θεωρώντας, φίλες και φίλοι, ότι ήταν κάποια, ξέρετε, έρευνα που εμείς αποκλειστικά, δεν ήταν αυτό, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω, αφού πω πρώτα ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας μιλήσει αν θελήσετε και αν χρειαστεί, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου και βέβαια η Μαρία Σφιερόερα έχουν τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, παραμένει γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παραμένουν και οι μέθοδοι επικοινωνίας για όσους και όσες όμως δεν είναι εξοικειωμένες ή δεν μας ακούν και πολύ συχνά. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, πληκτρολογείτε, και δεν έχετε ήδη τη διεύθυνσή μας, πληκτρολογείτε Earth News, αφήνετε ένα κενό, Radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που έχει τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπαίνοντας στη σελίδα μπορείτε να στείλετε μηνύματα με τον Messenger. Να εξηγηθώ με τα περικάψωνος, ή μάλλον πριν εξηγηθώ για τα περικάψωνος και ποιος φταίει τελικά, γιατί μπορεί να είναι μια, ας το πούμε, σατυρική προσέγγιση, αλλά αναδεικνύει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, να θυμηθούμε ότι σήμερα, που είναι 5η 30 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε μια διεθνή ημέρα πολύ σημαντική. Είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας.

0: Είναι μια πολύ ξεχωριστή σχέση, γιατί είναι μια σχέση επιλογής που μπορεί να έχει πιο αλτρουιστικά χαρακτηριστικά ακόμη και από την σχέση ενός ζευγαριού. Και οι φιλίες που αντέχουν στο χρόνο είναι αναντικατάστατες. Εγώ και εσύ μαζί. Ας ελπίσουμε ότι για πολλούς και πολλές από εσάς και η σχέση με την εκπομπή, παρότι είναι ετεροβαρής, έχει ένα φιλικό, ας το πούμε έτσι, υπόβαθρο. Και τώρα η μεγάλη αποκάλυψη. Εδώ και πολύ καιρό, το έχω επισημάνει, διαβάζοντας διάφορα sites ενημερωτικά διαφορετικού περιεχομένου. Μπαίνω πολύ συχνά, ας πούμε, σε αθλητικά sites, γιατί μου αρέσουν οι μπάλες και άλλα σπορ, κυρίως όμως το ποδόσφαιρο, για να βλέπω ειδήσεις. Πολλές φορές μπαίνω και σε κάποια που είναι, ασχολούνται αποκλειστικά με την αγαπημένη μου ομάδα. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, που γίνεται και ό,τι γίνεται στην επικαιρότητα, σαν να παράγεινε. Δηλαδή, μπαίνω να δω μια είδηση, τώρα θα κάνουμε άλλη μεταγραφή ΑΕΚ, ας πούμε, στα ΧΑΦ. Βλέπω μια-δυο ειδησούλες που αναφέρονται στον προπονητή μας και αμέσως από κάτω. Η ΤΑΔΕ έβαλε μπικίνι, πήγε στην παραλία και ανέβασε τη θερμοκρασία. Εντάξει, λέω, πάω παρακάτω, δεν τα ανοίγω αυτά, δεν χαρίζω κλικ αυτά σε καμία περίπτωση. Εκεί που βλέπω κάτι άλλο, ο παίκτης μας αν έχει τραυματιστεί, τι θα κάνει, η Δίνα με τόπλες εμφάνιση στο τάδε μέρος ανέβασε την θερμοκρασία. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, μετά από λίγο, αφού κουραστώ να πέφτω στην τάδε και τη Δίνα που φοράνε μαγιό και πηγαίνουν όπου πηγαίνουν, κάνω εδώ μια σύντομη διακοπή γιατί βλέπω μεγάλη αναζωπήρωση εξέλιξη. Πάμε στη Σοφία Ορφανού στο Earth News.
1: Και 10 από 4 έχουν ρηχτεί στη μάχη από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει μια πληροφορία που μας μεταφέρουν εθελοντές μέσα από την Πυρκαγιά ότι ζητήθηκε προληπτική εκένωση ενός μοναστηριού που βρίσκεται στο σημείο και στο οποίο μένουν μάλιστα κάποιες καλόγριες. Αναμένουμε κι εμείς να το επιβεβαιώσουμε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πληροφορία. Μεταβαίνει μάλιστα και ο συγκεκριμένος εθελοντής εκεί.
0: Βλέπετε
1: εδώ αυτοί οι πυκνοί καπνοί, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε σπίτια. Δεν μας επιτρέπουν και μάλιστα να προσεγγίσουμε για λόγους ασφαλείας, καθώς είναι τόσο δυνατή άνεμη, αυτή η χαμηλή βλάστηση οθεί τη φωτιά στο να κινείται πολύ γρήγορα και μάλιστα δεν μπορούν πολλές φορές να τη θέσουν υπό έλεγχο ή να την διαχειριστούν, καθώς τους ξεφεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι τα σπίτια τα οποία προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες. Προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, αδαματία. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το νησί. Είναι υψηλό κίνδυνο επίπεδου 4 για σήμερα το νησί λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτή η πυκνή, αυτό το πυκνό σύννεφο δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή στα ενέργεια μέσα προκειμένου να επιχειρήσουν.
2: Και αυτό που προέχει σε κάθε περίπτωση, η Σοφία.
0: Και ακούτε βέβαια τις ρηπές του ανέμου που ακόμα και στις τηλεπικοινωνίες δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πάμε σε οποιοδήποτε μέρος χρειαστεί και έχουμε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο της εκπομπής, όλου του προγράμματος, δεν το συζητάμε αυτό. Σας έλεγα λοιπόν ότι αφού απογοητευτώ γιατί πιο πολλές ειδήσεις για το ποια φόρεσε μπικίνι, ποια είναι τόπλες, ποια βάζει ολόσωμο και ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία, αυτό είναι μια υποδόση σε κάθε τέτοια είδηση. Λάσε, ας μπω σε κάνα ενημερωτικό, πολιτικό κτλ. Να βρούμε και θέματα για την εκπομπή. Διαβάζω λοιπόν για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Αντώνιου Γκουτέρες, ο οποίος εξήγηλε μια διευρυμένη συνάντηση με τη μορφή 5-1 για το Κυπριακό. 5-1 σημαίνει ελληνοκυπριακή πλευρά, τουρκοκυπριακή, Ελλάδα ως εγγύητρια δύναμη, Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη, Ηνωμένο Βασίλειο ως εγγύητρια δύναμη και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και αφού το διαβάζω, λέω για να δω άλλες εξελίξεις, να δω τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, όμως πριν πάει στο ίδιο site, έτσι, πριν φτάσω στα στενά του Ορμούς, μια άλλη κυρία έχει βάλει το μπικίνι, όχι για να πάει στην παραλία, για να κάνει γιόγκα. Και ανεβάζει και αυτή τη θερμοκρασία. Το γράφει, δεν το λέω εγώ. Αυτή μάλιστα την περίπτωση με το μπικίνι και τη γιόγκα, πρέπει την τελευταία εβδομάδα να το συναντώ από 2 με 3 φορές σε καμιά δεκαριά διαφορετικά ενημερωτικά, προσέξτε, sites. ανεβάζει μία τη θερμοκρασία, την ανεβάζει η άλλη, κάνει γιόγκα η άλλη και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Ο καύσωνας του μυαλού, γιατί στο καίει το μυαλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποτε ήταν κάποιες εφημερίδες που ντρέπομαι το λέω, αλλά τις λέγαμε φυλάδες. Ήξερες όμως ότι για να δεις την τάδε, όχι με τα μπικίνι, με τα τόπλες, γιατί οι κυρίες αυτές φωτογραφίζονται μόνες τους. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να πάνε οι παπαράτσι να κλέψουν μια τέτοια φωτογραφία και το όχι. Τώρα σου λέει θα πάω να κάνω μπάνιο, θα βγάλω και 5 φωτογραφίες από εδώ, από εκεί, στην ξαπλώστρα, θα τις ανεβάσω και ανάμεσα στο Κυπριακό. Τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς και που καίγεται ο τόπος, θα δω και τις κυρίες λέει που ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Μετά καίγεται το μυαλό σου κάποια στιγμή, λες ρε παιδί μου, θα ενημερωθώ, δεν ξέρω, θα βγω στο δρόμο, αλλά και εκεί μπορεί να δεις κάποιον και ας πει έλα να δεις το κινητό, γιατί η τάδε ανέβασε πάλι τη θερμοκρασία. Μετά μου λέτε για καύσωνα τι να κάνω. Και επειδή ρωτάγατε για αυτή την ιστορία, λέει, μα ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε αποπεμφθεί από τη Νέα Δημοκρατία που είχε κάνει μια σεξιστική επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου? Ναι. Μετά από κάτι μήνες επανήλθε και για κάποιο λόγο που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, θέλησε σε ομιλία του στη Βουλή να εξηγήσει ότι τότε που της είχε πει της κυρίας Κωνσταντοπούλου πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί, δεν ήταν, λέει, τέτοιο επίθεση, ευχή ήτανε. Και τα έκανε χειρότερα. Όταν λέμε 10 φορές χειρότερα, δηλαδή εξεμάνησαν βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του, φυσικά η αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, να τον παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα αποφανθεί για τα περαιτέρω.

επειδή συχνά στο δημόσιο λόγο και διάλογο μιλάμε για λαϊκισμό, δεν λέμε είστε λαϊκιστής ή τέτοια. Σαν σήμερα το 1797 είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Οι Ποπολάροι, οι λαϊκοί, οι λαϊκιστές θα λέγαμε σήμερα, και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα Εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας, και είδαν λέει μια χτίδα, έτσι, μια ηλιαχτίδα προς την ελευθερία και την κυριαρχία του λαού, οι Ποπολάροι. Μα τότε δεν το ξέραν αυτό, το είστε λαϊκιστέ και τους το λέγανε οι άλλοι που ήταν και με τους ενετούς, αλλά δεν ήταν όπως σήμερα. Μια που είπα για ηλιαχτίδα, σαν σήμερα 30 Ιουλίου δηλαδή του 1936 στο Letchworth της Λουιζιάννα γεννιέται ένα σπουδαίος blues κιθαρίστας, μάλλον κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός του blues, δεν ήταν, ο περίφημος Buddy Guy. Το Sunshine δεν είναι δικό του, αλλά το έχει πει πολύ ωραία με την Tracy Chapman, και είπαμε έτσι να το μοιραστούμε, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Μήπως φύγει λίγο το blue από το blues και από το καθημερινό, το blue το μελαγχολικό δηλαδή. Γιατί όπου και να κοιτάξεις θα δεις δύσκολα και δυσάρεστα. Βέβαια ανάμεσα θα δεις και κάποιες κυρίες που με μπικίνι κάνουν οτιδήποτε, μαγειρεύουν, χορεύουν, κοιμούνται, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν, και ανεβάζουν τη θερμοκρασία όπως λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ζούμε αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις πυρκαγιές. Έχω και ένα καλό νέο, αύριο θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στον Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς και μεταξύ άλλων τραγούδησε το περίφημο αυτό τραγούδι ο Γιάννης Οφωνιάς. Γιατί εκεί, όπως σε μια διευκρινιστική του ανακοίνωση είχε εξηγήσει ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, το πρόβλημα δεν ήταν λέει με το Μανώλη Μητσιά, αλλά με την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε τη συναυλία, και δεν απαγορεύω στο Μανώλη Μητσιά να το τραγουδήσει, και ο Μανώλης Μητσιάς το τραγούδησε. Άλλωστε εκεί κοντά που το τραγούδησε είναι και ο τόπος που γεννήθηκε η ιστορία με αφορμή την οποία ο Γκάτσος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Για να δούμε, γιατί μετά και λόγω της επικαιρότητας μπορεί να... Όχι μπορεί, θα στριμωχτούμε οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Να δω έτσι πολύ γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται με τα πυρηνικά? Άστο τώρα τα πυρηνικά Κώστα, μα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ έχουμε μεγάλο θέμα. Καίγονται πάρα πολλά μέρη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα τα βρούμε και αυτά, να τα συζητήσουμε όλα. Τι λέει η Λεωνόρ στα ενημερωτικά sites και όχι μόνο της Ελλάδας? Ασχολούνται, λέει, με τις Birkin, τα λαστιχάκια και τα smoking του Χάλαντ. Η κοινωνική ζήλια σε όλο της το μεγαλείο. Σκέψου, λέει, να φορούσε και μπικίνι ο ψηλός, θα είχε σπάσει τα θερμόμετρα. Ναι, το θέμα δεν είναι ότι είναι η τάδε κυρία που βάζει μπικίνι για να κάνει γιόγκα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά δικό της θέμα, γιατί όμως να το δω εγώ. Είναι ότι ακόμα υπάρχει αυτή η μεροληψία. Δεν λένε ότι ο τάδε ο Χάλαντ, ας πούμε, που είναι πολύ ικανό, να βάλει και αυτό στο μπικίνι, να κάνει, ξέρω εγώ, ασκήσει στο γήπεδο και να ανεβάσει και αυτό στη θερμοκρασία. Είναι όμως, ξέρετε, αυτό που έλεγα, ότι εκείνες και οι φυλάδες ή κάποιες πιο κίτρινες, ας πούμε, εφημερίδες, είχαν μια σελίδα που είχαν μια φωτογραφία περίεργη. Νομίζω και στα λεγόμενα ταμπλόιτς υπάρχει η τρίτη ή ένατη σελίδα που έχει κάποια τολμηρή φωτογραφία. Αλλά στην δομή που έχουν τα sites, και όταν μπαίνεις εσύ να δεις αθλητικά και πρέπει να δεις όλες αυτές, ή τις κυρίες ή τους κυρίους που ανεβάζουν τη θερμοκρασία και που ό,τι και να κάνουν, ειδικά όταν είναι ελαφροντιμένοι ή καθόλου ή ελαφροντιμένες, πρέπει να τραβήξουν και μια φωτογραφία για να τη δουν οι υπόλοιποι. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αισθητική και μια αντίληψη. Και τώρα που λέγαμε για τα αθλητικά sites, άλλο ένα από αυτά τα... Θα ήταν γελία αν δεν ήταν φρικτά περιστατικά. Στη Θεσσαλονίκη ένας 26χρονος επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγαινε πεζός και φόραγε μια φανέλα που είχε τα χρώματα μιας ομάδας, και για κάποιο λόγο συγκεκριμένος παρεξηγήθηκε, κατέβηκε κάτω και τον πλάκωσε στο ξύλο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει στις ποινές για αυτά τα αδικήματα, γενικώς θα πρέπει τη βία να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε λίγο πιο αυστηρά, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής. Δεν είναι δυνατόν, επειδή κάποιος θέλει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αυτό να είναι πηγή κινδύνου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πραγματικά. Δυστυχώς γίνεται, βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Το άλλο ενδιαφέρον, θα μπορούσε να πει κανείς θέμα, αν δεν είχε μια βάση ακατανόητου, είναι όλο αυτό που γίνεται με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Βλέπω το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, δεν κάνω λάθος,

εγώ από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε κάποια κεντρική ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τα πύρινα μέτωπα και τις πυρκαγιές. Μόλις συνδεθούμε θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πιθανότατο ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος θα δώσει το στίγμα και τις εξελίξεις της ημέρας σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο έχουμε βέβαια και τίτλους ειδήσεων. Ό,τι προηγηθεί από τα δύο, να αποκτήσουμε μια επαφή με την επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά φυσικά τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο μας, που δεν είναι μόνο μουσικό, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η εξαιρετική Άννα Παναγιωτοπούλου, που δεν είναι βέβαια μαζί μας, για να μας διευκρινίσει ότι είναι άλλο το κουτσομπολιό και αυτά που λέγαμε εμείς με τις φωτογραφίες που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, και άλλο είναι η ενημέρωση. Ελεύθερο θέατρο, ελεύθερη σκηνή, μεγάλη διαδρομή Άννα Παναγιωτοπούλου.

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει ένα ζωπηρό αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φοροτιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Χιτά της Πάρου. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία. Σε συναγερμό οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Σε καθεστώς ξηρασία στο 50% της Αγγλίας. Σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και ιουαλία. Με τα εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Αλήθεια. Συνέχεια με Λίν Άντερσον. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 15 στο Νάσβιλ του Τενεσί. Μια ξεχωριστή παρουσία στην country. Όταν πέρασε στο country pop, όπως το τραγούδι που ακούμε, ότι τη λέει η Λίν Άντερσον, ποτέ λέει δεν σου υποσχέθηκα ένα κήπο με τριαντάφυλλα. Αυτή ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία της και πάντρεψε μετά country και pop και γνώρισε πραγματικά διεθνή επιτυχία. Ήταν πολύ γνωστή για τις συναυλιακές της επιδόσεις στις αίθουσες των μεγαλύτερων καζίνων του κόσμου. Δικό σας κομμάτι για να δω, αυτό το έχω καλύψει από πριν. Ο Γιάννης με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, μεταξύ αυτών η γέννηση του Τζέφρι Χάμον, τον Τζέθρο Ταλ, σαν σήμερα το 1946 παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω λέει για τα κορίτσια που αναφέρεις, αυτά που έλεγα στα sites που βάζουν μπικίνι ή δεν βάζουν κάτι ή βγάζουν κάτι και ανεβάζουν τη θερμοκρασία, αλλά θα παραφράσω λέει το ρητό της νύχτας, site χωρίς γυμνά κορίτσια, εκκλησία χωρίς καμπάνα. Δεν ξέρω βρε Αλέξανδρο, ναι καταλαβαίνω και πώς το λες και περιπεκτικά. Δεν μου αρέσουν οι περιορισμοί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκφραση και την ενημέρωση, αλλά μήπως θα έπρεπε να μαζέψουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή αν θες να κάνεις ένα site που θα βλέπουμε τα κορίτσια που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, κάντο για να ξέρω κι εγώ αν θέλω να μπω ή δεν θέλω να μπω. Αυτό να μου το ρίχνεις ανάμεσα στο μπεχταρά τάδε και στο τι θα κάνουν σήμερα οι ομάδες μας στην Ευρώπη ή ανάμεσα στην εξελίξη για το Κυπριακό ή που καίγεται ο τόπος και θα πρέπει να δω εγώ γιατί έβαλε μπικίνι να κάνει γιόγκα. Δεν ξέρω, κάτι θα πρέπει να κάνουμε όμως, κάπου θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Τι λέει ο Μιχάλης, ναι σωστό, μια βροχή λέει θα μας σώσει, πολλές βροχές θέλουμε Μιχάλη μου δυστυχώς, μήπως λέει και σταματήσει ο αέρας, πολύ σωστό, επίσης, καλύτερα να ζεσθενόμαστε, καλύτερα να λέμε ουφ ουφ ουφ από αυτό το πράγμα, το γνωστό αφήγημα λέει για τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που κρύβει τις ευθύνες κυβέρνησης που δεν προσλαμβάνει επαρκές προσωπικό για τις φωτιές και τα ξεσπύρω. Νομίζω ότι είναι, θέλει ένα διαχωρισμό, να μιλήσουμε για ευθύνες, κανένα πρόβλημα, και για τις προσλήψεις και για το αν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά οι εποχικοί δασοπυροσβέστες γιατί έβγαλαν και ανακοίνωση διαμαρτυρίας, αλλά μην το πάμε μέχρι του σημείου ότι αν προσλάβουμε 10.000 δασοπυροσβέστες οι φωτιές θα είναι ελέγξιμες και δεν θα έχουμε κανένα θέμα, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Οι συνθήκες που τις δημιουργούν είναι τέτοιες που όντως πολλές φορές 15 αεροπλάνα αντί για 5 να έχεις, 105 παραπάνω πυροσβέστες να έχεις, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Γιατί όσο παρηγοριόμαστε ότι αυτοί που είδες αφού δεν προσλάβανε, να, αυτό να το δούμε το κομμάτι, δεν λέω να το βγάλουμε στην άκρη, αλλά θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι ότι δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι συνθήκες στον πλανήτη και δει στη Μεσόγειο που ό,τι και να κάνουμε θα τις πληρώσουμε πανάκριβα. Τι λέει ο Βασίλης, τι πιο διαβρωτικό λέει για μια κοινωνία, να υπάρχουν φυλάδες ή να διαφημίζεται ένα μέσον και να κάνει κυβερνητική προπαγάνδα. Κάτσε ρε Βασίλη, περίμενε Βασίλη. Σε όλες τις χώρες λέει υπάρχουν φυλάδες, αλλά αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν γίνονται αλλού, για αυτά να ασχολείστε. Νομίζω ότι είναι πολύ μονοσήμαντη Βασίλη η προσέγγισή σου, γιατί όταν δημιουργείς ένα κοινό με χίδιν αισθητική, με έναν χυλό αντιλήψεων και αξιών, μετά και η προπαγάνδα πιάνει αλλιώς και τα λοιπά. Έτσι, αυτή είναι η δική μου εικόνα, εσύ ξέρεις καλύτερα. Η Βίκη, το δελτίο ειδήσεων λέει των ιδιωτικών καναλιών είναι κατά βάση το αστυνομικό δελτίο πολλές φορές ούτε καν της ημέρας. Πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Κοίτα Βίκη μου, γιατί λες και για τα αθλητικά, είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου. Αλλά
αυτό που είπα εγώ είναι ένα φαινόμενο ακόμα πιο κάτω. Δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικό, επειδή εμένα μου χτυπάει. Είναι ακόμα όμως πιο κάτω. Ότι όλος αυτός ο αχταρμάς δουλεύει για όλα αυτά τα φαινόμενα που πολύ ωραία επισημαίνεις κι εσύ. Ο Πέτρος, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πέτρο. Δεν τα λέω τα καλά σου λόγια, αλλά σε ευχαριστώ γιατί βοηθάνε. Α, 100.000 λέει δασοπυροσβέστες, θα πληρώσει ο Σπύρος, λέει ο Κωνσταντίνος, εννοεί το Σπύρο τον ακροατή. Μάλιστα.

0: Και πριν αρχίσει το μάτς, συγγνώμη Κωνσταντίνε, δεν θέλω να υπερασπιστώ το Σπύρο, μπορεί να το κάνει μόνος του φυσικά, αλλά το τραβάς και εσύ στο άλλο άκρο. Γιατί η επιλογή ποιες δαπάνες θα επιλέξουμε να ενισχύσουμε και ποιες όχι, όταν δηλαδή συμμετέχεις σε ένα δάνειο στην Ουκρανία που είναι κάτι δις και που έχει γίνει πάρα πολύ. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε, αλλά μην το τεντώνεις κι εσύ ότι αν θα τα πληρώσει, δικά μας λεφτά είναι όλα αυτά, τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση κάθε φορά, το πολιτικό σύστημα, και ο καθένας μπορεί να έχει αντίληψη για το πού πρέπει να πάνε τα περισσότερα και πού να πάνε τα λιγότερα. Τα αφήνω τώρα όλα αυτά, γιατί έχω και τον Δημήτρη Καϊμά, έχει κατέβει στο γήπεδο, είναι έτοιμος να σκοράρει και δεν μπορώ εγώ να τον φρενάρω κάθε φορά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με την, όχι ακριβώς με την ΑΕΚ, με ένα παίχτη της ΑΕΚ, τον Γιένς Γιόνσον, θυμάσαι αυτό το πολύ καλό εξάρι, ας πούμε,
1: που βοήθησε την ΑΕΚ.
0: Μπράβο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από την ομάδα, μπορεί να πήγε στην Άρχους, που είναι νομίζω και η γενέτειρά του εκεί η ομάδα αυτή, αλλά η Άρχους, αυτή η ομαδάρα, έκανε τη μεγάλη ανατροπή χθες και απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν και έκανε δώρο στην ΑΕΚ, χωρίς να κάνει η ΑΕΚ τίποτα.

0: την εθνική ομάδα Άντερ 18, εθνική ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Είναι ευρωπαϊκό. Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι.
0: Παίξαμε πριν από λίγο με τους Ισπανούς.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε μπροστά 29 πόντους και χάσαμε για 3.
1: Μάλιστα.
0: Στο τέλος, τελευταίο δεκάλεπτο, δεν μπήκαν μέσα τα παιδιά και ιτήθηκαν. Αν κέρδισαν
1: τους Ισπανούς. Δεν μπήκαν, το λες εισαγωγικά.
0: Όταν είσαι 29 πόντους μπροστά, για να χάσεις με συν 3, δηλαδή με 32 πόντους, όχι όλο το παιχνίδι ολοκληρώσει, ένα δεκάλεπτο, έτσι. Είναι σαν να μην μπήκαν μέσα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί θα ήταν τετράδα, σίγουρα τετράδα, δηλαδή μισό βήμα από το μετάλλιο. Αλλά έτσι είναι όμως ο αθλητισμός, έτσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός.
1: Μάλιστα. Να σου πω, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή βλέπω ότι σε πολύ λίγο, μάλλον σε δευτερόλεπτα, θα έχουμε ενημέρωση για την εξέλιξη.
0: 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχει τη Δυναμό Κιέβου.
1: Μάλιστα.
0: Και 9:30 ο Παναθηναϊκός εδώ στο ΆΚΑ την Πάξη.
1: Ποιος έχει δυσκολότητα, δεν σε κόβω ακόμα μέχρι να συνδεθούμε.
0: Ωραία, όποτε είναι, μου λες.
1: Μπράβο, έχουμε πει τα βασικά.
0: Και οι δύο έχουν κερδίσει.
1: Μάλιστα.
0: Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και για τους δύο μάλλον.
1: Πάμε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε, κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης.
2: Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το
1: σχεδιασμό
2: σώμα
1: και επικοινωνία του πυροσβεστικού σώματος.
2: Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος τρεις συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο εποχικός πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Στρατιδάκης στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά και ο ανθυποπυραγός Λεμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γηθίου. Σύσσωμη η φυσική και πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερών μάχες για αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Ειδικότερα χθες και σήμερα, κυρίως σε ΠΑΡ, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε ΠΑΡ και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες

0: περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Είχαμε συνδεθεί με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε μια εικόνα. Παρακολουθούμε και διευθυντές στρατηγικού σχεδιασμού, εντάξει, το... Ναι, και επικοινωνίας, κυρία Σφύρο. Εντάξει, δεν αφήσαμε τίποτα από τις ιδιότητες του κύριου Βαθρακογιάννη, αλλά το βασικό είναι ότι και ως εκπρόσωπος τύπου μας έδωσε ολοκληρωμένη την εικόνα. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά θα σας ενημερώνουμε.

0: Ήταν μια τέτοια μέρα, 30 Ιουλίου του 1958, εκεί στο Bexley Heath στην Αγγλία γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός, χορεύτρια, η Kate Bush. Το τραγούδι που ακούμε είναι η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights, ανεμοδαρμένα ύψη δηλαδή. Και αν απορείτε γιατί καλά ο στίχος θα το δικαιολογεί, γιατί διάλεξε αυτό το τίτλο, γιατί Kate Bush έχει γενέθλια την ίδια μέρα που γεννήθηκε η Έμιλι Μπροντέ, που έγραψε τα ανεμοδαρμένα ύψη, οπότε προφανώς από μικρή είχε συνδέσει έτσι τη διαδρομή και την ύπαρξή της με την Αγγλίδα συγγραφέα και διάλεξε αυτό το τραγούδι δικό της στα 19 κιόλας βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Σας έλεγα νωρίτερα κάποια γνωμικά και κυρίως έτσι από αρχαίες ρίσεις και τα λοιπά. Για να δούμε τώρα κάτι απολύτως σχετικό που αποτέλεσε και τον τίτλο ενός άρθρου που μας έδωσε την αφορμή να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας. «Τον οικειών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδετε». Εδώ και το ημών και το ημείς είναι με ύψιλον. Θα εξηγήσω γιατί παίζει ένα ρόλο. Αφού πω πρώτα, γιατί ξέρω ότι έχουμε ακροατές και ακροάτριες πολύ ψηλού επίπεδου και λεπτολόγους, ότι υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα αν είναι εμπιπραμένων ή εμπιμπραμένων και τα λοιπά, αν και το ρήμα είναι πίμπριμη, οπότε δεν υπάρχει θέμα, αλλά θα το βρείτε, υπάρχουν διάλογοι σε chat rooms και τα λοιπά γύρω από το πώς πρέπει να λέμε τη συγκεκριμένη μετοχή. Τι λέει όμως ο τίτλος? Ότι ενώ τα σπίτια σας καίγονται, εσείς τραγουδάτε. Αν το ύψιλον, το ημών ήταν ήττα, θα ήταν την ώρα που τα σπίτια μας καίγονται, εσείς ή εμείς, αν το ημείς. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει να κάνει με την ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Είναι τα σπίτια σας, τα σπίτια μας, το αποδίδουν στο Θουκυδίδη αυτό. Δεν υπάρχει στα καταγεγραμμένα έργα του. Είναι από ένα μύθο του Εσώπου. Έκανα όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσω στην ουσία. Στην ουσία όμως δεν θα φτάσω εγώ, αλλά θα μας οδηγήσει ο κύριος Γιάννης Φίλης, ακαδημαϊκός, ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έγραψε και αυτό το άρθρο που μας έδωσε την αφορμή να τον παρακαλέσουμε να μοιραστεί τις σκέψεις του μαζί μας. Κύριε Φίλη, κύριε Πρίτανη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπασταματίου. Χαίρετε στους ακροατές σας.
0: Συγγνώμη για όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έκανα γύρω-γύρω από το δάσος για να σας καλωσορίσω.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν σχετικά ζητήματα, νομίζω, από τα ανεμοδαρμένα ύψη και τους ανέμους και τις ρηπές μέχρι το Θουκυδίδη και το... Ναι. Πάντως αυτή η ρίση που από τον Έσωπο έχει προέλθει. Έβλεπε κάποιος που ψινόντουσαν τα σαλιγκάρια και σφυρίζανε και πήγε και τους είπε το Βοσκόπουλο, νομίζω, εδώ ναι, καίγονται τα σπίτια σας και εσείς τραγουδάτε, ναι. Αλλά μετά λέει ο Δημοσθένης το χρησιμοποίησε για τους Αθηναίους όταν αντί να ασχολούνται με τις σοβαρές υποθέσεις ήταν στα γλέντια και τα πανηγύρια. Εσείς όμως το χρησιμοποίησατε πολύ εύστοχα για ένα γεγονός που είναι απολύτως σχετικό με τις εξελίξεις και πυρκαγιές, ότι φυσικά η κατάσβεση, αλλά αν δεν κάνουμε κάποια βασικά πράγματα πριν, όλο αυτό το σενάριο θα παίζουμε. Μας το εξηγείτε αυτό?
1: Βεβαίως. Αρχικά το βασικό σενάριο ονομάζεται κλιματική κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα και στα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη, στους ωκεανούς και στο έδαφος, και η οποία βοηθάει βεβαίως στις πυρκαγιές, αλλά αυτό είναι μόνο μία μικρή πλευρά του ζητήματος, πάρα πολύ μικρή πλευρά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές στο ζήτημα. Για παράδειγμα, με τους καύσωνες τους πρόσφατους, λόγω κλιματικής αλλαγής, περίπου 10.000 Ευρωπαίοι τον Ιούνιο μόνο έχασαν τη ζωή τους. Να μην μιλήσω για τις οικονομικές επιπτώσεις με την τελείως στενή έννοια, οι οποίες ανέρχονται πάντα σε δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των μεγάλων καταστροφών. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι το εξής. Πέφτει πολύ βροχή το χειμώνα λόγω της κλιματικής κρίσης. Έρχεται ξηρασία την άνοιξη, δημιουργείται τεράστια ποσότητα βιομάζας, έρχεται ένας καύσωνας στο καλοκαίρι, κάποιος αμελής ή κάποιος σκοπίμος ανάβει μια φωτιά, Και η φωτιά πλέον εξαπλώνεται εκτός ελέγχου.
0: Και δεν μαζεύεται με τίποτα.
1: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι δεν την προκαλεί τη φωτιά με την τελείως στενή έννοια η κλιματική κρίση. Οι άνθρωποι την προκαλούν κατά 90% τουλάχιστον. Αλλά η κλιματική κρίση είναι αυτή.
0: Την ταΐζει με ένταση και με δύναμη
1: ακριβώς.
0: Που δεν μπορούμε μετά να τα βγάλουμε πέρα.
1: Ακριβώς. Και τι προκαλεί την κλιματική κρίση?
0: Εδώ, για πείτε μας, γιατί αυτό είναι το θέμα νομίζω.
1: Ναι, και θέλω να είμαι τελείως σαφής και απλός. Κυρίως και βασικώς η καύση ορυκτών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου, βενζίνης και φυσικού αερίου. Και επομένως η λύση στο ζήτημα πρέπει να ξεκινήσει από την κατάργηση αυτών των καυσίμων, όχι εν μία ανοιχτή,
0: γιατί
1: όχι
0: αυτό,
1: αύριο.
0: Γιατί βλέπω ότι ακόμη και για την απολιγνητοποίηση που λέγαμε πάνω από το Λεμαΐδα και αυτά, τώρα κλαίνε οι άνθρωποι εκεί. Έγινε, λέει, απότομα. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις της κάθε περιοχής. Αλλά ο στόχος, ο μακροχρόνιος, είναι η κατάργηση. Όμως βλέπουμε ότι οι πολιτικές σχεδόν όλων των χωρών, ναι, των περισσότερων για να είμαι ειλικρινής χωρών, είναι ακριβώς αντίθετες. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει όλοι πλέον αυτό το αμερικάνικο drill, baby drill, κάντε εξορίξεις και κάντε εξορίξεις, ενώ έχει αποδειχθεί μέσα από πολύ σοβαρές μελέτες, με πολύ σοβαρά μαθηματικά μοντέλα, ναι, ότι εάν θέλουμε το 2050 να έχουμε φτάσει όπως διατείνονται τα περισσότερα κράτη σε μηδενικές εκπομπές,
0: ναι,
1: ή τουλάχιστον μηδενικές εκπομπές καθαρού άνθρακα, όπως λέγονται, να μην μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να μην γίνει καμία, τονίζω τη φράση, καμία νέα εξόρυξη. Οι υπάρχουσες πετρελαιοπηγές επαρκούν. Για να βαδίσουμε ομαλά στην πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Όμως βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Τη στιγμή την ίδια που οι ηγέτες μας πηγαίνουν στις συναντήσεις του ΟΗΕ, στις λεγόμενες COP,
0: ναι,
1: κλαίγουν, κλαίνε και θρυνούν για την κατάσταση, κλαίνε, ναι, να πάρουμε μέτρα, αλλά το κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτός, τον οποίο πολύ εύστοχα εξηγήσατε προηγουμένως.
0: Τον οικείων ημών εμπιμπραμένων ημείς άδεται. Εγώ θα το έβαζα, ναι, με ήττα. Όταν τα σπίτια μας καίγονται, ναι, γιατί, ναι, δεν είναι, ναι, τα σαλιγκάρια εδώ που κάνουν την, ναι, ιστορία, το κάνουμε, αυτό αφορά τη δική μας πρωτοβουλία. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Φίλη, κύριε Πρυθανή. Αυτό, εμείς ακούμε τις κυβερνήσεις που λένε πάμε ηλιακή ενέργεια, πάμε ολική, πάμε τέτοια, μήπως δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα σε αυτή την αλλαγή μοντέλου? Γιατί βλέπουμε ότι δεν περνάνε, λέει, πέντε πλοία, να το πετρέλαιο πάνω, περνάω εγώ από το βενζινάδικο, παθαίνω ένα εγκεφαλικό. Πώς, δηλαδή, μήπως και οι πολιτικές ηγεσίες θέλουν και αυτές, αλλά προσκρούν στην πραγματικότητα?
1: Όχι, η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτή. Οι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι μία πλευρά του ζητήματος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
0: ναι,
1: επαρκούν και μπορούν να επιταχυνθούν. Εκείνο που είναι το ζήτημα είναι ότι, όπως σας είπα και θα το επαναλάβω, έστω και αν γίνομαι βαρετός, ότι δεν χρειαζόμαστε νέες εξορίξεις. Βεβαίως, οι τιμές ανεβαίνουν, διότι αυτές οι διακυμάνσεις δεν είναι αντικειμενικής φύσης, είναι υποκειμενικής φύσης. Είναι τα χρηματιστήρια.
0: Ναι, χρηματιστήριο.
1: Ενέργειας.
0: Σου λέει, θέλω, ναι, τόσα, ναι, βαρέλια, άμα δεν έχω, ναι, κάτσα το πουλήσω έτσι. Ναι, αυτό πια με, ναι, την, ναι, ενέργεια. Δηλαδή, ναι, αν γινόταν είχαμε μια παγκόσμια απόφαση ότι η ενέργεια θα διατίθεται μέσα από ένα κεντρικό παγκόσμιο σχεδιασμό και δεν πουλιέται, θα λύναμε το θέμα, μπορεί να σταματούσαν και οι πόλεμοι, έχω μια εντύπωση.
1: Πιθανόν,
0: αλλά
1: ποιος
0: θα πάρει αυτή, ποιος θα πάρει την απόφαση και ποιος θα την, ναι, επιβάλλει, γιατί,
1: βεβαίως,
0: δεν αρκούν οι αποφάσεις.
1: Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ηγέτες οι οποίοι είναι επιεικώς άσχετοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει ποτέ καταγραφεί στην ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι να πεις αυτό?
0: Μήπως ξέρει πιο καλά από εμάς? Αν και εσείς, επειδή είστε το αντικειμένο, ίσως ξέρετε λίγο καλύτερα, αλλά όλο αυτό δηλαδή είναι μια ιστορία από βουλημικούς ανθρώπους με το κέρδος που δεν τους αφορά αν σε 10-20 χρόνια δεν μπορούμε πια, ξέρω εγώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και επιτρέψτε να σας πω ότι...
0: Και να σας ευχαριστήσω και συγγνώμη που σας τρίμωξα, αλλά ξέρετε, οι εξελίξεις στα ρεπορτάζ μας χάλασαν λίγο το προγραμματισμό.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτόν τι να κρατήσουμε.
1: Ναι, ο Άπτον Σίνκλερ, ένας σπουδαίος Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε πει το εξής. Αυτό ήταν κάπου εκεί στα μέσα του 20ου αιώνα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις κάποιον να κατανοήσει κάτι όταν οι αποδοχές του, οι μηνιές, ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και μπορώ να το γενικεύσω αυτό του Σίνκλερ, ότι όχι μόνο ο μισθός του, αλλά και η εξουσία του, η αίσθηση ανωτερότητας, οι απολαβές του, οι ηγετικές, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ο άλλος θέλει να γίνει ηγέτης γιατί έχει ένα σωρό προνόμια, και επομένως δεν θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα η πλειοψηφία. Υπάρχουν πολλοί που το καταλαβαίνουν, υπάρχουν για τους που το καταλαβαίνουν και παίρνουν μέτρα.
0: Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι από τους ακροατές και τις ακροάτριες που σας άκουσαν και το καταλάβανε θα είναι οι αυριανοί ηγέτες και ηγέτιδες, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε φίλε,
1: κύριε Πλήτενη.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Ζαχαρία, Μιχάλη, που σου άρεσε η Κέιτ Μπους, φίλες και φίλοι, ό,τι δεν προλάβαμε. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πριν παραδώσουμε στην Ευρυδίκη Χάντσιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να σας θυμίσω ότι στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών το 1966 βρέθηκαν οι The Trunks με αυτό το τραγούδι Wild Thing. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χωρίς τέλος ο φιάλτης στο Ρέθυμνο με την ανεξέλεκτη πυρκαγιάννη, η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που τα εναέρια μέσα δυνατούν να συνδράμουν εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Νέα μέτωπο κοντά στο κουρταλιώτικο φαραγγί και απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Πανελλήνια συγκίνηση για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον φόρος τιμής από τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα κόμματα. Κριτική από την αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις και επιπλέον εκενός οικισμών στην Πάρο. Νέες πυρκαγιές σε άνδρο και κάλυμνο σε όλη την Νότια Ελλάδα, ταξιδεύει ο καπνός από τις φωτιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν για 2,24 αναλυτικά η πρόγνωση από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Στον εισαγγελέα, οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά της Πάρο, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος για τη φωτιά στη Χωματερή. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ακόμα 4 συλλήψεις για εμβρισμό σε Αβιαγήθιο και Κρήτη. Κλίμακωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επέκτασή της στη Μεσόγειο με το χτύπημα στην Αίγυπτο. Σε ανωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων. Οι μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των υδάτων για να μπει τέλος στη λειψιδρία, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, δομική μεταρρύθμιση, το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε κλειό πυρκαγιών η Ευρώπη, μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο καίγεται και η Τουρκία. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μένεται ανεξέλεγκτη, ενώ έχει ξεσπάσει και νέα εστία στον ασώματο που πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ πυρκαγιά μένεται και στην Άδρο και την Κάλυμνο. Πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Βασίλειο Βαρθακογιάννη, να ακούσουμε όσα είπε για τις πυρκαγιές.
3: Οι πυροσβεστικές θες και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων, τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
2: Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιαννάκη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Τώρα, παρά την τεράστια κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής συνεπικουρωμένων από δάσο κομμάτους και θελοντές, η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, αφού τα ενέργεια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των θηλωδών ανέμων. Θυσία στις φλόγες οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον, βυθίζοντας την Κρήτη στο πένθος. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δαλαψάκη.
4: Ήταν αλλεπάλληλα τα 112 σε όλη την περιοχή εδώ. Είναι το μέτωπο που απασχολεί από εχθές. Η Αγία Παρασκευή είναι δυτικά του μετώπου, έτσι όπως είχε ξεσπάσει χθες στην Κρυαβρύση, ανησύχησε πολύ. Οι άνεμοι ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός. Ούτε σήμερα κατάφεραν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Προσπάθησαν με το πρώτο φως του ηλίου, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, παρότι ήρθαν και ενισχύσεις από την Αθήνα το πρωί με το καράβι. Δύσβατα είναι όλα αυτά τα σημεία στα οποία χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Τα ελαιόδεντρα δεν καίγονται εύκολα, όμως ήταν τέτοια η μανία της φωτιάς που πράγματι πολλά έχουν καεί. Αυτό όμως που κινητοποίησε τη φωτιά, που την έκανε να τρέξει χιλιόμετρα, ήταν η χαμηλή βλάστηση, η οποία φυσικά υπήρχε και χαμηλή υγρασία, είχε ξεραθεί, οπότε βοήθησε στο να εξελιχθεί η φωτιά με τέτοιο τρόπο να ταξιδέψει χιλιόμετρα και φυσικά με αυτούς τους ανέμους που δεν έχουν κατεύθυνση, είναι από και προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό που ζούμε εδώ είναι ένα συνεχόμενο σαν ανεμοστρόβιλος. Υπήρξαν κάτοικοι που έμειναν για να σώσουν ό,τι μπορούσαν, οι περισσότεροι όμως απομακρύνθηκαν. Μιλάμε για μια επιχείρηση απεγκλωβισμού και απομάκρυνσης πολύ δύσκολη. Χιλιάδες κάτοικοι και φυσικά πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι μια περιοχή τουριστική, πολύ γνωστή και φυσικά είμαστε και στο πικ της σεζόν, οπότε ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν. Μαθαίνουμε ότι στην Αγία Γαλήνη, εκεί ήταν η αρχή του μετόπου, ξεκινούν να επιστρέφουν δειλά-δειλά κάποιοι κάτοικοι. Εδώ βέβαια που βρισκόμαστε ακόμα είναι έρημο το χωριό, βλέπουμε όμως είναι όλοι σε επιφυλακή, παρότι φαίνεται ότι το μέτωπο δεν είναι, υπάρχει κάποια ενεργή φωτιά.
2: Στον απεγκλωβισμό περίπου 50 ατόμων από την παραλία Πρέβλη στο Νότιο Ρέθινο προχώρησαν, σας πούμε, λιμενικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά απομένεται στην περιοχή και ο πυκνός καπνός κατέστησαν δύσκολη την διαφυγή από την στεριά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία Πενταράκη. Την έχουμε? Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Είχαμε πάλι σήμερα με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβισμό 50 ατόμων από την παραλία την Πρέβελη. Είχαν πάει σε αυτό το πολύ όμορφο μέρος οι άνθρωποι για να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και δυστυχώς εγκλωβίστηκαν. Ήταν οι φλόγες από την επάνω μεριά και δεν υπήρχε πρόσβαση για να φύγουν, διαφυγή μάλλον από στεριά, οπότε ο μόνος δρόμος ήταν η θάλασσα, η μόνη έξοδος που μπορούσαν να έχουν. Σε συνθήκες σύελλας πραγματικά, δύο σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό και ένα ναυαγοσωστικό έσπευσαν στην περιοχή. Με τη βοήθεια τουριστικών σκαφών απομακρύνθηκαν οι 50 επιβάτες που είχαν βγει στην παραλία, είχαν μπει μες στο νερό και περίμεναν αυτή τη βοήθεια από την θάλασσα. Τους απομάκρυναν λοιπόν με ασφάλεια, τους μετέφεραν στην Αγία Γαλήνη, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 8 μποφόρευρη δίκη βοριάς επικρατούσε και επικρατεί στην περιοχή, που έκανε έτσι πολύ δύσκολη και τη μετεπιβίβασή τους εν πλώ από τα φουσκωτά και τα τουριστικά σκάφη που τους μετέφεραν στο ναυαγοσωστικό και στο περιπολικό του λιμενικού σώματος. Όλα πήγαν καλά, βγήκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και φυσικά το λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει όπου χρειαστεί.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Ευτυχία Πενταράκη. Να μείνουμε στην Κρήτη, καθώς σε κλίμα βαθιάς θλίψης το νησί αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Να ακούσουμε την Δέσποινα Κρητικού.
6: Ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου εδώ στο Γερακάρι, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομου, και οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο 58χρονος πυροσβέστης Μανώλης Στρατιδάκης, τραγικές φιγούρες τα αδέρφια του και η μητέρα του και οι συνεργάτες του από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπου δούλευαν μαζί για πολλά χρόνια και κυρίως για πολλά καλοκαίρια. Να πούμε ότι στον Ιερό Ναό παρευρέθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον δεύτερο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη και σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, διότι να θυμίσουμε ότι οι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στη μάχη με τις φλόγες, θυσίασαν τη ζωή τους για τον φυσικό πλούτο.
2: Λοιπόν, με ενημερώνω ότι έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, καλησπέρα, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς στον ασώματο. Είσαι εκεί, το λέω με την έννοια ότι αλλάζετε και εσείς θέσεις ανάλογα με το που κινείται η φωτιά.
7: Σωστό, ναι. Είναι Βρυδίκη το χωριό ασώματος, από που ξεκίνησε η καινούρια πυρκαγιά, γιατί δεν πρέπει να συνδέω με τη θεσινή πυρκαγιά που συνεχίστηκε και σήμερα.
2: Άρα μιλάμε για νέο μέτωπο.
7: Μιλάμε για ένα καινούριο μέτωπο, μια καινούρια αστεία φωτιά, με παρόμοια χαρακτηριστικά, η οποία ξεκίνησε δίπλα στο χωριό ασώματος, δίπλα στην έξοδο του κρουταλιώτικου παραγκιού, ακολούθησε την ροή του ποταμού όσο και αν είναι οξύμορο. Οι φλόγες ακολούθησαν τη ροή, την κήτη του ποταμού, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκαν στην παραλία της Πρέβελης, στη γνωστή παραλία με τους φοίνικες, στη γραφική παραλία με τα φοινικόδεντρα, στην οποία εκβάλλει το ποτάμι, ο κρουταλιώτης ποταμός. Χρειάστηκε να υπάρξει επέμβαση από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη υπό τον συντονισμό του λιμενικού, για να απομακρυνθούν τουλάχιστον 50 αλλουόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία και οι οποίοι κινδύνευαν όχι από τις φλόγες αλλά από τον καπνό. Πολύ πυκνός ο καπνός, δυσκόλεψε.
2: Και ήταν και πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση η απομάκρυνση με τα κύματα.
7: Ακριβώς, ναι. Γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους στη τάξη των 7-8 μποφόρ. Και ρητιαίους ανέμους στη τάξη των 11 μποφόρ. Δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσα, δεν μπορεί να γίνει κατάσταση από αέρα. Είναι η ίδια εικόνα με την πυρκαγιά χθες. Το αμάρι, η μάχη δίδεται από τα πεζοπόρα τμήματα.
2: Για να καταλάβουμε λίγο στο χάρτη, ο ασώματος είναι πιο βόρεια από την Αγία Γαλήνη, τη Μονή της Πρέβελης.
7: Είναι βορειότερα της Μονής της Πρέβελης.
2: Μάλιστα.
7: Είναι σε μια ευθεία ανοητή γραμμή γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Ίσως και λίγο λιγότερο. Ο Κρουταλιώτης ποταμός ξεκινάει δίπλα από την έξοδο του Φαραγγιού, που είναι δίπλα στο χωριό ασώματος, και εκβάλλει στην Πρέβελη. Και έρχεται και από το σημείο που είναι, δηλαδή, το μοναστήρι, η ιστορική Μονή της Πρέβελης, του Πρέβελη κανονικά, και εκβάλλει στο Φοινικό δάσο. Εκεί στην παραλία υπήρχαν πολλοί κόσμος, αλλά οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν μόλις ήχησε το 112. Οι περισσότεροι πήραν τα αυτοκίνητα τους και έφυγαν προς τον Πλακιά. Εκλοβίστηκαν ωστόσο τουλάχιστον 50 άτομα, γι' αυτό χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού με τα σκάφη, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει ένα σκάφος στη μια παραλία η οποία δέχεται ρηπιαίους ανέμους της τάξης των 120 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός εξελίχθηκε επιτυχώς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κανέναν. Θα κινδύνευαν οι άνθρωποι να δηλητηριαστούν κυριολεκτικά από τον πυκνό καπνό, ο οποίος ερχόταν μέσα από το φαράγγι και εξέβαλε εκεί που εκβάλλει και το ποτάμι. Και εδώ έχουν καταστραφεί περιουσίες. Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Σωστά είπες, δεν έχει πέσει ακόμα η νύχτα. Κοντεύει όμως το σκοτάδι. Πάλι το βάρος θα του επιφερτιστούν οι επίγειες δυνάμεις, που όπως συνέβη και χθες με την χθεσινή πυρκαγιά, επικεντρώνουν στο να μην υπάρξει πρόβλημα με οικισμούς. Να μην μπουν δηλαδή οι φλόγες μέσα σε χωριά. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε στην πυρκαγιά την χθεσινή στο Αμάρι χθες και σήμερα, γιατί τυπικά δεν έχει τεθεί ακόμη το πλήρη έλεγχο.
2: Και όσον αφορά, με συγχωρείς, το ανασώματο και για το μέτωπο που μιλάμε, πόσο μακριά από οικισμούς είναι
7: το μέτωπο αυτό? Κοίταξε, ο ασώματος σε Ευρυδίκη είναι μόλις ένα χιλιόμετρο και λιγότερο από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κινδύνευσε και το χωριό Κεραμέ που το πλησίασαν οι φλόγες πάλι κοντά στο χιλιόμετρο.
1: Ναι.
7: Το θέμα είναι ότι μέχρι να πάμε να φτάσουμε στο μοναστήρι και στην παραλία υπάρχουν διάσπαρτες βίλες ή αγροτικές εξοχικές κατοικίες που δεν έχουμε εικόνα αν κάποιες από αυτές έχουν πληγεί ή έχουν καεί ολοσχερός. Ναι. Δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν οι πυροσβέστες λένε να μοντώσουν και δεν μπορούν να διακρίνουν αυτό το μικρό καπνό. Το βέβαιο είναι ότι έχουν καταστραφεί και πάλι χιλιάδες ελαιόδεντρα. Είναι μια τρομακτική ζημιά για την περιοχή.
2: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε να δούμε και άλλο μέτωπο της φωτιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Λέζο, στη μεγάλη φωτιά εκεί. Έχουν πλησιάσει είχαν τουλάχιστον πλησιάσει επικίνδυνα στα πρώτα σπίτια του Πλωμαρίου. Πάμε στην Δήμητρα Λαχωρή να δούμε παραμένει αυτή η εικόνα. Τι έχει αλλάξει? Δήμητρα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα γιατί οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις αιστείες της φωτιάς. Θα σας έλεγα ότι εάν μπορούσατε να δείτε την εικόνα χτες το βράδυ θα βλέπατε παντού μικρές φωτιές, ήταν οι ελιές που κεγόταν. Εκεί δούλευαν οι πυροσβέστες της ΜΟΔΕ με τα αλυσοπρίωνά τους προκειμένου να κόψουν τα δέντρα αυτά και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατάσβεσή τους. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν τους βοηθούσε ιδιαίτερα διότι πρόκειται για ένα λόφο ο οποίος έχει πάρα πολλές αναβαθμίδες, δεν έχει καθόλου αγροτικό οδικό δίκτυο, συνεπώς δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Επίσης οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί. Εδώ ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων με τις δεξαμενές που είχαν πάνω που πολλές φορές έκαναν τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.
2: Αυτή νομίζω η συνεισφορά ήταν εξαιρετικά και νομίζω
8: εξαιρετικά
2: μεγάλη
8: εξαιρετικά,
2: και αξίζει ακριβώς. Να το υπογραμμίσουμε πως ο κόσμος ίσως ξέρει έχει και επαφή με τη γη και με όλα αυτές τις τις δυνατότητες που τους παρέχουν να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση και ήταν πολύ σημαντική συνεισφορά τους από ό,τι μαθαίνουμε.
8: Γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί η Ευρυδίκη ένα δίκτυο εθελοντών τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί ποιοι γνωρίζουν καλύτερα το μέρος τους, στη γεωμορφολογία του εδάφους εκεί που διαμένουν είναι και οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι οι οποίοι με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο πρώτο λεπτό που θα δηλωνόταν η φωτιά μέχρι ότου κινητοποιηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Τώρα, κάηκαν δύο σταυλικές εγκαταστάσεις. Η μία, να φανταστείτε ότι ακόμα καπνίζει. Πριν από λίγο ήταν εκεί πυροσβεστικό όχημα και έριχνε νερό προκειμένου να σβήσει και τις τελευταίες εστίες που κάπνιζαν. Πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση. Σβήστηκε, θα έλεγα, τη γενέση της. Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ένας εθελοντής πυροσβέστης του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου από αναπνευστικά είναι στο νοσοκομείο, ένας άλλος τραυματίστηκε από κάταγμα στο λαιμό γιατί έπεσε ένα πεύκο την ώρα που βρισκόταν εκεί κοντά και τον τραυμάτισε και ένας άλλος πυροσβέστης από, με δύο κατάγματα στα πόδια, ο ένας εξ αυτών χειρουργήθηκε. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες σπίτια. Πλησίασε κάποια στιγμή η φωτιά χτες το βράδυ στην αυλή ενός σπιτιού δύο φορές. Έγκυψε κυριολεκτικά την αυλή, αλλά όλες οι δυνάμεις έπεσαν εκεί και τελικά μπόρεσαν και γλίτωσαν το σπίτι. Σήμερα ένα αέρια μέσα δεν πέταξαν από το πρωί. Έτσι,
2: ήταν
8: λοιπόν,
2: αδυνατόν τελικά. Ναι, ήταν στις επίγειες δυνάμεις. Ναι.
8: Στις επίγειες δυνάμεις, Ευρυδίκη.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στην Παρό με νέα φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άσπρο Χωριό λόγω της φωτιάς. Εστάληκε μήνυμα 112 στους κατοίκους. Πάμε στη Σοφία Ρουφανού να μας δώσει την εικόνα τώρα. Σοφία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εδώ στο νησί της Πάρου είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις από τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με στάχτη. Και οι πυροσβέστες, οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονται διασκορπισμένοι μέσα στην χαμηλή αυτή βλάστηση όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες, τις οποίες προσπαθούν να σώσουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Συνεχώς από τον αέρα ξεσπούν νέα μέτωπα και γίνονται αναζωπυρώσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής προσπαθούν να την ελέγξουν τη φωτιά, να την κατευθύνουν ουσιαστικά για να μην κινείται δίπλα ακριβώς από σπίτια. Νωρίτερα είχαμε και δύο μηνύματα 112 για τους κατοίκους από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν, αλλά και από την περιοχή από το Καμάρι, από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς το Δυρειό, ενώ από το Καμάρι προς την Αλική. Είναι μια πραγματικά δεύτερη, ουσιαστικά είναι μια δεύτερη φωτιά που ξέσπασε μετά τη μεγάλη της στις 28 Ιουλίου στο νησί. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Εκεί που είχαμε εφησυχαστεί και το μεσημέρι έφυγαν αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μεταβούν στο Ρέθυμνο και να επιχειρήσουν, ξέσπασε αυτή η νέα αναζωπήρωση, όπου αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να την οριοθετήσουν ή τουλάχιστον να τη διαχειριστούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας, καθώς σε λίγη ώρα θα σταματήσουν και οι ρήψεις αυτά είναι αέρια μέσα. Είδαμε και προχθές το πρώτο φωτιά που είχε ξεσπάσει, ότι μέσα στη νύχτα, μόλις σταμάτησαν τα αέρια, δυστυχώς οι φωτιά πήραν εξέλιγκτες διαστάσεις.
2: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Τοκοβό, που βρίσκεται στην πολιτική προστασία, να μας δώσει τα νεότερα. Και είχαμε και προβλήματα στην ακτοπλοεία με ένα πλοίο που δεν καταφέρει να πιάσει λιμάνι, όπως ενημερώνομαι. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Βιβίκη. Έχουμε δύο επιπλέον πυρκαγιές που κρίνονται ως σημαντικές, ως πιο σοβαρές πυρκαγιές, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Η μία είναι στην Άνδρο και η άλλη είναι στο νησί της Καλύμνου. Συγκεκριμένα στην Άνδρο ξεκίνησε η πυρκαγιά περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Ενώ γύρω στις 2.30 το μεσημέρι δόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης της Άνδρου.
2: Παλαιόπολη,
10: ναι, ναι, είναι ουσιαστικά στο κέντρο του νησιού. Τους προέτρεπε λοιπόν το μήνυμα να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον Πατσί. Σημειώνουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο δήλωση πυρκαγιάς, είναι κατηγορία 4, ενώ οι άνεμοι είναι περίπου στα 7 μποφόρ. Ίδια κατάσταση περίπου και στην Κάλυμνο. Γύρω στις 3:20 ξεκίνησε η πυρκαγιά. 15 πυροσβέστες και μια ομάδα της 11ης ΑΜΟΔΕ Ρόδου έχει μεταβεί στο νησί με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος και 3 επιπλέον οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ακόμη 2 ελικόπτερα. Επίσης έχει προγραμματιστεί η Ευρυδίκη να μεταβούν αυτοπλοϊκώς από ΚΟ 4 πυροσβέστες με 2 επιπλέον οχήματα. Στις 5 περίπου, 5 παρά 3 λεπτά, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους που επικρατούν στα νησιά, να σου πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι πλοίο που ξεκίνησε από την Ραφίνα με προορισμό Άνδρο Τίνο Μύκονο, στην Άνδρο δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι, στην Τίνο επίσης δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι και με τους 317 επιβάτες που είχε πάνω του επέστρεψε τελικά στο Λαύριο και περιμένουν να δουν πότε θα μπορέσει να...
2: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα όμως να πούμε το θέμα των πυρκαγιών μονοπολίτη. Δημόσια συζήτηση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην μάχη με τις φλόγες άνοιξε την συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
11: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
2: Ο Πρωθυπουργός έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
11: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις φωτιές.
11: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
2: Τραγικά λάθη και λήψεις στον τομέα της πυρόσβεσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση με αφορμή τον τραγικό χαμό των πυροσβεστών τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πούμε καταρχάς ότι από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η πολιτική προστασία δεν αξιολογείται από το ύψος των δαπανών ή της κινητοποίησης την ώρα της φωτιάς. Αξιολογείται από το αν περιορίζονται έγκαιρα τα μέτωπα, αν προστατεύονται οι οικισμοί, αν δήμοι και περιφέρειες έχουν σχέδιο και αν οι εθελοντές πυροσβέστες είναι ασφαλισμένοι. Και βεβαίως αν οι άνδρες και γυναίκες που επιχειρούν στο πεδίο έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς η αυταπάρνησή τους χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να καλύψει τα κενά του συστήματος.
2: Τώρα, στον άδικο χαμό των 3 συνανθρώπων μας πυροσβεστών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ακούμε.
13: Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
2: Ευγενία, ο λόγος σε σένα, γιατί είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο που έκανε λόγο.
12: Βεβαίως. Ο οποίος έκανε λόγο για τραγικά λάθη, για υποστελέχωση και για τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Η πυρόσβεση, είπε ο κύριος Βελόπουλος, είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι όρος για να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπων.
2: Στο θέμα να πω, αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, να τους ακούσουμε.
14: Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
15: Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο.
2: Λοιπόν, Ευγενία, να δούμε και τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
12: Έως, Ευρυδίκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως αντί ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε και πάλι την κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης. κατακρύβριστα λόγια αναφέρουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος περί τιμής τους πυροσβέστες που χάθηκαν δεν αρκούν διότι τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως αναλώσιμους.
2: Να ακούσουμε τους κυρίους Νατσιό και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Πριν από 2 χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας μιλάνε για την κυβέρνηση, λοιπόν περισσεύουν.
17: Δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλημάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού.
2: Ακραίες καιρικές συνθήκες λοιπόν και σήμερα και κυρίως στην Νότια Κρήτη. Μιλάμε για 8 μονάδες αμποφόροι. Πέσανε μόνο 125 χιλιόμετρων την ώρα στο Ρέθυμνο. Πάμε όμως στην κυρία Νικολέτα Διακοπούλη, την μετεωρολόγο μας, που έχει βέβαια καλύτερη εικόνα. Να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε μέχρι, μας λέγατε και τις προηγούμενες μέρες, κυρία Διακοπούλου, μέχρι και το Σάββατο.
18: Ναι, έτσι είναι τα στοιχεία. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο και ο ορίζοντας ελπίδες είναι ουσιαστικά για εξασθένιση από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Όμως μέχρι τότε θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Θέλατε να τα δούμε μαζί και να πούμε το εξής. Καταρχάς, αυτό που βιώνει η Κρήτη είναι πραγματικά σαν δυστοπία, διότι εκεί οι συνθήκες είναι σχεδόν εξωπραγματικές ανεμολογικά. Για ξηρά καταγράφουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα και κάπου είδα ότι υπήρχε μια μαρτυρία ότι αυτό θύμιζε τυφώνα. Μα πραγματικά τέτοιες ταχύτητες συναντάμε σε επικίνδυνα φαινόμενα μεγάλης κλίμακας πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα και όμως καταγράφηκαν στο νησί της Κρήτης και εκεί ιδιαίτερα στα νότια του Ρεθύμνου.
2: Πώς εξηγείτε εσείς, κυρία Ζιακοπούλου, αυτό το τυφώνα φωτιών, επιτρέψτε μου τον όρο.
18: Ναι, θα έλεγα το εξής. Είναι η περιοχή επιρρεπεί σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά κάποιες
2: φορές. Είναι και η γεωγραφία της περιοχής.
18: Ναι, διότι όταν ο βοριάς φτάνει στα βόρεια του νησιού, ούτως ή άλλως θυελώδης, δηλαδή μετά στα 8 και 9 μποφόρ, όταν εξαναγκάζεται ουσιαστικά μηχανικά να κατέβει το ανάγλυφο και να κατέβει τους ορεινούς όγκους και να φτάσει στη Νότια Κρήτη, εκεί πραγματικά επειδή καναλίζεται και επειδή συμπιέζεται, γίνεται εξαιρετικά ταχύς, θερμός και ξηρός και όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ, αλλοπρόσαλλος, δηλαδή αλληλεπιδρά με τις χαράδρες και αλλάζει και συνεχώς διεύθυνση. Ήταν τόσο δυνατές οι εικόνες του ρεπορτάζ και του Earth News που πραγματικά δείχναν τις πολύ δυσμενείς συνθήκες που είχαμε στην Κρήτη και που έχουμε. Αν και υπάρχει αυτό που σας είπα, μια διαφοροποίηση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ίσως εξασθενήσουμε κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό.
2: Αυτό.
18: Είναι σημαντικό ακόμα και αυτό. Ίσως εάν παίξει ρόλο στο να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό θα το αποφασίζουν βέβαια επιχειρησιακά.
2: Αν έστω και αυτή η πτώση του 1 με 2 μποφόρ δώσει τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν και να μην κρίνεται η έκβαση της κατάστασης μόνο από τις επίγειες δυνάμεις.
18: Βέβαια, αυτό θα είναι σωτήρι και κομβική σημασία. Διότι ούτως ή άλλως και η αυριανή μέρα συνολικά για τη χώρα παραμένει η μέρα θύελλα στο Αιγαίο με 8 και 9 μποφόρ.
2: Κατηγορία 4 ο κίνδυνος.
18: Βέβαια και κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πια θα έλεγα είναι και χειρότερος ο χάρτης ο αυριανός από το σημερινό.
2: Δηλαδή.
18: Έχουμε πορτοκαλί σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, σε όλη τη στερεά Ελλάδα και πάνω στον Εύρο, σε όλο το Αιγαίο, στην Αττική, στην Κρήτη φυσικά. Μιλάμε για πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και βλέπουμε και από σήμερα πώς μας ενοχλεί και μας δυσχεραίνει και η διασπορά των δυνάμεων όταν έχουμε και πολλαπλά μέτωπα.
2: Βεβαίως, στις περιοχές που μας είπατε ότι θα έχουμε υψηλό κίνδυνο στο χρώμα πορτοκαλί, θα έχουμε και εκεί υψηλής έντασης ανέμους.
18: Ναι, θα συνδυάζονται και σε κάποιες περιοχές και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως βέβαια αυτά στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς είναι λίγο καλύτερα θερμοκρασιακά τα πράγματα, αλλά με 8 και 9 μποφόρ και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία να έχουμε δεν παίζει και πολύ ρόλο, διότι πραγματικά η άνεμη ευθύνη είναι σαρωτική. Άρα περιμένουμε μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, δείχνουμε ατομική ευθύνη, να μην ξεκινούν τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια. Είναι κρίμα, θυσιάζεται κόσμος για εμάς, οι πυροσβέστες μας πραγματικά μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Οπότε τουλάχιστον εμείς να προσέχουμε στο έπακρο να περάσει αυτή η πολύ επικίνδυνη περίοδος.
2: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε και τι θα περιμένουμε αύριο. Το ίδιο ακριβώς επισήμανε και ο κ. Βασίλης Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος για αύριο, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
3: Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι υψηλές διατηρούνται ακόμα οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Το Σαββατοκύριακο που θα ενσωματωθεί η έκπτωση των 10 λεπτών στον διζέλ, αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω η τιμή από τα 2 ευρώ. Πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλη, που έχει σαφέστερη και καλύτερη και πληρέστερη εικόνα. Πινελόπη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις διεθνείς τιμές. Mm-hmm. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 89,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,68%. Νωρίτερα, πριν από περίπου μισή ώρα, ήταν στα 90 δολάρια. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,6, με πτώση 0,96%. Υπάρχει μια αστάθεια στις αγορές. Μια αστάθεια η οποία αντικρίζεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο σήμερα επίσης είχε πτώση 58,26 ευρώ πάνω μεγαβατόρα, με πτώση 3,8%. Όλα αυτά βεβαίως, η αστάθεια αυτή μεταφέρεται, όπως έχουμε πει, στην εγχώρια αγορά. Το ντίζελ κίνησης πωλείται σε όλους τους νομούς της χώρας πάνω από 2 ευρώ. Η μέση τιμή του είναι στο 2,054 και είναι πάνω από την αμόλυβδη, η οποία πωλείται στο 2,022. Όπως είπες και εσύ όμως, αναμένουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, όταν θα ενσωματωθεί και η επιδότηση που προσφέρει η κυβέρνηση, και είναι 10 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ κίνησης, θα υπάρχει μια σταθεροποίηση των τιμών, αν και όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, αν δούμε να ανεβαίνουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, ενδεχομένως να απορροφηθεί πάρα πολύ γρήγορα και αυτή η επιδότηση, όπως συνέβη και με την έκπτωση που προσφέρουν τα δηληστήρια, που είναι 5 ευρώ το λίτρο, 5 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, να πούμε...
2: Πριν το ρεύμα, απλά να υπενθυμίσω, αν θυμάσαι και εσύ, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση στο Ιράν, μιλάγαμε για 70 ευρώ, έτσι δεν είναι, και όχι,
19: ναι,
2: 90 και 100.
19: 70, ναι, και πολύ λιγότερα, δηλαδή 70, 68, 65, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
2: Και μιλούσαν και για 50 κάποιοι τότε, για, ναι, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε.
19: Ναι. Οι προοπτικές τότε ήταν να πάει χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου. Βέβαια, μέσα στη διάρκεια αυτών των 4 μηνών που διαρκεί η κρίση, είδαμε την τιμή του Brent να φτάνει και στα 120 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 90 είναι ένα αποδεκτό επίπεδο. Είναι ένα επίπεδο το οποίο οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Και ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά το ντίζελ, νομίζω το είπαμε και χθες, το γεγονός ότι έχουν πληγεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχει σαν αποτέλεσμα να έχει περιορίσει τις αγωγές της ντίζελ και έτσι να υπάρχει έλλειψη στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Ναι.
19: Γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές, γι' αυτό και είναι υψηλές οι τιμές του ντίζελ. Τώρα να πάω στο ρεύμα, να πω ότι οι αέριδες των τελευταίων ημερών έχουν συγκρατήσει σχετικά τις τιμές, γιατί είναι αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Έτσι η μέση τιμή του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 109,95, σχεδόν 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, αν και είχαμε δει ότι πήγε και πολύ υψηλότερα τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι αναμένουμε επίσης το Σάββατο, που είναι πρώτη ο μήνας, να ανακοινωθεί και από τις εταιρείες προμήθειας το νέο τιμολόγιο του Αυγούστου. Κάποιοι μιλούν για αύξηση, κάποιοι άλλοι πάλι λένε ότι οι εταιρείες προμήθειας θα συγκρατήσουν την τιμή, ακριβώς για να μην επιδράσουν στον πληθωρισμό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη. Τώρα, να πάμε στο Ιράν. Ένα ισχυρό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του ολοκλήρωσαν σήμερα τα ξημερώματα Ροϊλάδους οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΜΤΚΟΝ. Και ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και έχουμε και την Αίγυπτο να καταγράφει στρατιωτικό πλήγμα πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
20: Χτες έγινε αυτό στην Αίγυπτο. Να πούμε τώρα ότι Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τη σχετική της Αμερικανικής Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένα αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Η CENTCOM τόνισε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω μείωση των απειλών, που σύμφωνα με την Αμερική προέρχονται από το Ιράν και τις συμμαχικές του οργανώσεις κατά των Αμερικανικών δυνάμεων, της εμπορικής ναυσιπλοείας και των χωρών του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
2: Θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Επιστροφή και πάλι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, εκεί εκτός από τις αναφορές του στις πυρκαγιές, έδειξε αρκετά ακόμα σημαντικά ζητήματα, από το Κυπριακό και τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στο νησί μέχρι και την οδική ασφάλεια. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Νότη.

0: θέλει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκοκυπριακή Διοίκηση, η Βουλή Εξωτερικών των δύο από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, της Ελλάδος και της Τουρκίας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της τρίτης εγγυήτριας δύναμης. Θυμίζω ότι αυτό το απερχιωμένο και ξεπερασμένο σύστημα κρατάει ήδη από τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση ευρυδίκη είναι ότι στο τέλος του έτους λύγει η θητεία του κ. Γκουτέρες, τη θέση του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, δεν αναμένεται να ανανεωθεί. Και εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία ότι θα ήθελε για την ιστροφημία του να μείνει.
1: Κάτι θετικό,
0: Κάτι θετικό. Μπορεί να υπάρξει. Απ' την άλλη, ίσως δεν θα ήθελε και ένα ναυάγιο. Κανείς δεν έχει ξεχάσει το κράμα όταν έχει παλιότερα το σχέδιο Ανάν. Σε κάθε περίπτωση, 52 χρόνια μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η όλη υπόθεση, η πολιτική λύση του προβλήματος μένει μετέωρη. Από εκεί και έπειτα, ερχόμενοι στα απολύτως εσωτερικά ζητήματα καθημερινότητας που κυριάρχησαν στην ατζέντα του Υπουργικού, δεν θα αναφερθώ στη διαχείριση του νερού, διότι ενημερώθηκα ότι θα έχουμε ξεχωριστό ρεπορτάζ.
1: Αμέσως μετά, όμως,
0: ναι. Υπάρχει ένα στίχημα διαρκείας επιδικρατείας η χώρα μας θερμινή χαμένη ζωή στην άσφαλτο. Είπε χαρακτηριστικά σήμερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο εισαγωγικά του κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για παρεμβάσεις που πλέον αποδίδουν, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, και μέσα στο καλοκαίρι μας ενημέρωσε και με ακοθενήμερες και τους υπουργούς του φυσικά, όταν κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω». Ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων, το μήνυμα είναι ένα. Ευρωδίκη. Να απολαμβάνουν τις διακοπές μας, αλλά να επιστρέφουμε και ασφαλείς. Ένα άλλο θέμα, σημαντικό βεβαίως, είναι η ολοκλήρωση 117 έργων. Την 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. 117 έργα και ορόσημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται εξέλιξη. Όλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρωθούν όπως έχει προγραμματιστεί μέσα στο μήνα και στον επόμενο μήνα. Και επίσης υπήρξε μια εξαιρετική αναφορά για σύσταση τη σύσταση Διευθυντικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Πρόσεχε όμως εδώ να μην υπάρχει παραμηνία. Δεν αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών. Απλώς ανοίγει η κουβέντα, είναι μια προσπάθεια έγκαιρης επιστημονικής διερεύνησης και χάραξης ενός, όπως το χαρακτήρισε, όριο συγκεκριμένου πλαισίου, ούτως ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός.
1: Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, στο σύντομο παρελθόν, ο Πρωθυπουργός αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις, οι ιδεολειψίες των 30 και 40 ετών που κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό, όχι στην πυρηνική ενέργεια, όχι, ευχαριστώ, έχουν ξεπεραστεί. Οι φόβοι πάντοτε υπάρχουν, η αγωνία για την ασφάλεια πάντα υπάρχει, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι αλματώδης. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να φτάσει, φτάνει, ορατό είναι, σε ένα τέλος. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, η ΑΠΕ, υπάρχει όμως και η πυρηνική ενέργεια, η οποία πρέπει να εξεταστεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πρότασης, θα έλεγα, του Πρωθυπουργού Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δομική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για το νερό, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται στη Βουλή εξαιτίας και των πολλών ομιλητών. Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης είναι τα βασικά σημεία της νέας φιλοσοφίας. Στη διαχείριση των υδάτων, πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στα ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της εταιρείας συμβρεύσεως και αποκετεύσεως πρωτευούσης και της εταιρείας σύμβρευσης και αποκέτευσης Θεσσαλονίκης. Η ονομαστική της πορεία επί της αρχής και επί των επίμαχων άθρων του νομοσχεδίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί αύριο στις 10 το πρωί, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί 57 βουλευτές και η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι προμολογούνται μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Νωρίτερα, μάλιστα, η Ολομέλεια απέριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση, σύμφωνα με την οποία το νομοσχέδιο αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών ταυτικής.

0: τοπική αυτοδιοίκηση και αναγνωρίζει ως τοπικές υποχρεώσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν τίθεται στην νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, τόνισε ο Αρβόβιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στη σχετική ένσταση του ΠΑΣΟΚ. Και όπως είπε ο ίδιος, η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου προκύπτει και από την ομολογία του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με βάση την αναλυτική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Με αφορμή, μάλιστα, την αίσθηση, το γεγονός ότι η έκσταση κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, άσκησε ευρυμία κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνημα αλλαγής και προοδευτισμού. Έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα πιστοπρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας και άρνησης σε όλα. Λίγες, μάλιστα, μέρες πριν δηλώσετε παρόν στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το απόν από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο, είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι στην Ολομέλεια μίλησαν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν πολίτη όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο, επικαλούμενο στο γνωστό λαϊκό άσμα. Και από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ιγνατιός, ο πρόεδρος της Νίκης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεπουλά τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Και το ίδιο ισχύει και για το νερό που το χαρίζεται στα ιδιωτικά συμφέροντα που μπήκαν ως μέτοχοι στην ΕΙΒΑΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Να ακούσουμε εμείς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος απάντησε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ.
2: Προχωράμε μπροστά, αλλάζουμε ριζικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ και όπως επιβάλλει η κοινή λογική. Όσοι υπερασπίζεστε το κατακαιρματισμένο μοντέλο των 735 οργανισμών, πρέπει να απαντήσετε στους δημότες της Ιθονίας και της Βόλβης που έχει μπει εισαγγελέας για την ποιότητα του νερού. Για τις περιοχές αυτές, οι βόθροι συνδέθηκαν με τα δίκτυα ίδρυυσης. Πίνουν νερό που έχει κολοβακτηρίδια. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Για την ίδρυυση μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Ταυτόχρονα θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Στην ατζέντα της συνεδρίασης κυριάρχησε η προετοιμασία του κόμματος και οι θέσεις εν ώψη της ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, ενώ μένεται η αντιπαράθεση της Χαριλαίου Τρικούπ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε πάλι στην Ευγενία Αλούζου να μας δώσει το ρεπορτάζ και γι' αυτό. Ευγενία, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα και πάλι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες, διότι καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και στα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν πάρει και που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν την ώρα που πληστηριάζονται σπίτια πολιτών από τα funds. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει τη μέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζεται ακόμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, Ευρυδίκη, στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ, πως επιφόφης γεννηματά και Νίκο Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησης, το οποίο παίρνει το κόμμα κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, να ρυθμίσουμε τις οφειλές παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες. Και καταληκτικά αναφέρουν πως η χώρα έχει ανάγκη έναν συνεπή πρωθυπουργό και όχι μπροστινό συμφερόντων πολιτικό χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να ακούσουμε το αντίστοιχο απόσπασμα Ανδρουλάκη κατά Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε.
6: Στο τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι το νέο. Νέο είναι ότι δεν έχει κριθεί. Κρίθηκαν. Κρίθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανός. Mm-hmm. Συνεχίζονται εκεί οι αναταράξεις για τις αποχωρήσεις τελεχών και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις.
5: Δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες στο νεότεκτο κόμμα Ευρυδίκη, mm-hmm. καθώς δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και χειρή αυτή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων, και παράλληλο σκιώδες γραφείο τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με τον συλλογικό σχηματισμό που ευαγγελίζεται έναν εξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, οι μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες του κόμματος.
1: Ευρυδίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάλι στο διεθνή χώρο, δραματική είναι η κατάσταση με τις φωτιές στην Ευρώπη, καθώς Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και Τουρκία τώρα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές, Δημήτρη Φαναριώτη.
7: Ακριβώς, Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου χιλιάδες κάτοικοι που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους. Την ώρα που στη Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες υπό συνθήκες έντονου καύσωνα. Οι αρχές στην Ισπανία λοιπόν ήραν τις τελευταίες εντολές εκένωσης στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμη κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη. Για αρκετούς κατοίκους η επιστροφή σήμαινε ανακούφιση, καθώς βρήκαν τα σπίτια τους ανέπαφα. Στη Γαλλία τώρα η περιοχή Ζιρόντ κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ήρεμη νύχτα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η μεγάλη πυρκαγιά δυτικά του Μπορδό παραμένει υπό έλεγχο παρά την άνοδο της θερμοκρασίας εξαιτίας του τέταρτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Την ίδια στιγμή, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Βάρ στην νοτιοανατολική Γαλλία ανάμεσα στη Μασαλία και την Νίκαια, αναγκάζοντας περισσότερους από 600 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το νέο μέτωπο εκδηλώθηκε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τον έλεγχο προηγούμενης πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή. Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Βουργουνδία κοντά στην πόλη Ντιζόν, καίγοντας περισσότερα από 1.250 στρέμματα δασικής έκτασης, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές σε κατοικίες.
1: Άρα αλλάζει η εικόνα που είχαμε χτες, ότι στη Γαλλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, ενώ η Ισπανία είχε...
7: Σβήνει ένα μέτωπο και ξεκινάει ένα άλλο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Οι δύο γειτονικές χώρες τώρα, η Ισπανία και η Γαλλία, βιώνουν μια από τις πλέον καταστροφικές περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Οι φωτιές έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γη και έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην εκένωση των κατοικιών τους. Είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Να πάμε στη Βρετανία τώρα, που κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης, χτες δηλαδή, στο Dunwich Heath, στην κομιτεία Suffolk, και έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στις Βρετανικές δυνάμεις, καθώς το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική κατάσταση, η οποία παρακολουθείται συνεχώς. Στην Πορτογαλία τώρα μένεται μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου επιχειρούν περίπου 800 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η βασική δυσκολία σήμερα σχετίζεται με τις συνθήκες ορατότητας, Ευρυδίκη, που περιπλέκουν την ενεργοποίηση εναέριων μέσων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό Δήμο Μιραντέλα προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, μεταξύ τους 3 πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, ενώ στην άλλη πλευρά των συνόρων μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Φερμοσέλ, στη δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τη Μεθόριο με την Πορτογαλία. Να κλείσουμε με την Τουρκία, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, της αποκαλούμενης τουρκικής ριβιέρας, στα παράλια της Μεσογείου. Να πούμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που επικρατούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ ισχυρή άνεμη και ζέστη. Και σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Γεωργίας, αρμόδιοι για τα δάση, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και 110 από αυτές τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, Ευρυδίκη.
1: Και μάλιστα χθες διάβαζα ότι οι καπνοί από τα μέτωπα της Τουρκίας έφτασαν Λέσβο, Χίο και τις Κυκλάδες και κάποια σημεία στην Κρήτη.
7: Και, ναι, και όχι μόνο αυτό, και ναι. Από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Είναι τραγική κατάσταση, πρωτόγνωρη.
1: Ακριβώς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση του εγκλήματος σε βάρος της 38χρονης Elizabeth Jane Ross από τη Σκωτία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκει η σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί από έναν άστεγο σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Τα αποτυπώματά της δεν έβγαζαν αποτελέσματα στην εγχώρια βάση δεδομένων της αστυνομίας, περάστηκαν στη βάση της Ιντερπόλ, μέσω της οποίας ήρθε η απάντηση από τις ΗΠΑ πως πρόκειται για την 38χρονη γυναίκα υπηκοινωνία Βασίλειου. Πλέον, το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την αφήξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών, μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημοκλείδου.
8: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
7: Καταλαβαίνουμε.
8: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
9: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
8: Μιλώντας χθες με κάποιους εξωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Ευρωπαϊκή βραδιά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο και με την νίκη του στον πρωταγώνα είναι το φαβορί για μία θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. 9 παρατέταρτο είναι ο συγκεκριμένος αγώνας, ο αγώνας της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει κερδίσει 3-2 στην ουδέτερη Πολωνία και τώρα το αρκεί. Και ένα 0-0, αλλά θέλει την νίκη για να φέρει και βαθμούς για τη χώρα αλλά και για την ομάδα του. Τώρα ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχει την Ουγγρική Πάξη και οι Πράσινοι είχαν κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, οπότε και οι ίδιοι ακόμα και με μία ισοπαλία προκρίνονται, αλλά και οι ίδιοι θέλουν τη νίκη για να προκριθούν έτσι πανηγυρικά στην επόμενη φάση, ενώ πριν από λίγο για το προμπάσκετ κάτω 18 η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε στη φάση των 8 από την Ισπανία 69-66, ενώ ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο 29 από τους μπροστά, αλλά δυστυχώς τα παιδιά δεν κατάφεραν και ιτήθηκαν από τους Ισπανούς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μάχη με τη συνεχής αναζωπηρώ σε Ερέθυμνο, Πάρο και Πλωμάρι Λέσβου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέα μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις στην Πάρο. Στάλθηκε 112 για εκένωση στο περιοχόν Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκεριά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Έκκληση μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη το νέο πυρήνο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ μένεται η φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. 16 μηνύματα 112 εκδόθηκαν στο Ρεθύμνο για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας έως και αδύνατη την ρήψη νερού, ειδικά στην Πάρο και την Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει καταγραφεί μάλιστα και ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, όπως δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων συνολικά από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Την θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθυμνού. Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο Νίκος Αδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ενεξελίξη παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών Καναντέρ του τύπου CL-515, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης. Ψηφίσεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Νωρίτερα συζητήθηκε στη Βουλή το αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, το οποίο είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, πρόταση που στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση και βασιζόταν στο γεγονός ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, με αποτέλεσμα η τιμολογιακή πολιτική να απομακρύνεται από τους Δήμους και να πραγματοποιείται στο εξής με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου υπεραμείνθηκε τόσο της συνταγματικότητας όσο και των αλλαγών που προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του και πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία είχε επιβληθεί κατάσχεση, ακόμα και αν από το τίμημα δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως το χρέος του ιδιοκτήτη προς την ΑΔΕ, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και σε μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα 3 αεροσκάφη. Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες Ιρανικών επιθέσεων, ενημέρωσε μέσω X η Σέντομ.
4: Ο καιρός.
11: Γενικά, ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

γεια σας, καλώς ήρθατε Έρνιος Radio 105,8. Σήμερα Πέμπτη, 30 του μηνός. Τι κάνετε? Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε παρέα για την, όχι, πήγα να πω για την επόμενη μία ώρα, για τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ με τη Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θανό Τσιμέκα στον ήχο. Με επικαιρότητα δυσάρεστη, ευχάριστη δυσάρεστη, αυτή είναι, με τα θέματά μας, τα τραγούδια μας, τις συζητήσεις μας.

Το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο και τις δύο ώρες στα πυρήνα μέτωπα, Ερέθυμνο, στην Κρήτη, στην Πάρο. Τι γίνεται με τις εκενώσεις δεκάδων οικισμών, ποιες είναι οι εξελίξεις, κατάφεραν, δεν κατάφεραν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, δεν κατάφεραν. Στην Κάλυμνο επίσης, στην Κάλυμνο, όπου έχουμε δεκάδες οχήματα, πυροσβέστες. Στην Άνδρο επιχειρούν 25 πυροσβέστες. Στο Ρέθυμνο είχαμε έναν έτσι κύριο 71-72 ήτανε, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά εγκάβματα, το ίδιο και ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο. Είναι στο κέντρο της υγείας του νησιού και ευτυχώς έχει ελαφρά εγκάβματα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μάχη με τις αναζωπηρώσεις που δίνουν οι πυροσβέστες παντού. Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα και τις επόμενες ώρες και αύριο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η ώρα περνάει, οι άνεμοι δυστυχώς συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ ισχυροί, οπότε δεν είναι σύμμαχός μας η ώρα που περνάει, σκοτάδι, τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες από την Πρέβελη. Πω, πάρα πολύ στενάχωρο να βλέπει κανείς ότι έχει καεί το μεγαλύτερο μέρος του φοινικόδασου στην Πρέβελη.

0: θέλετε να πάμε στην Κάλυμνο και να μιλήσουμε με τον έπαρχο Μανώλη Μουσελή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λέγαμε για τα διάφορα μέτωπα και τις δυσχερείς συνθήκες. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Δυστυχώς δεν εξελίχθησαν καλά τα πράγματα. Είτε ξεκίνησε η φωτιά από έναν μικρό αγροτικό οικισμό στις παρυφές πάνω από τον οικισμό. Ευτυχώς άμεσα εκενώσαμε τον οικισμό. Αλλά η ανέμη ήταν, είναι πάρα πολύ ισχυρή, πνεώνευσε πάρα πολύ δυνατά, με αποτέλεσμα να ανέβει η φωτιά προς τα ψηλά, προς τις κορυφές των βουνών. Εδώ, ξέρετε, δεν έχουμε μεγάλη βλάστηση, είναι χαμηλή βλάστηση. Το θέμα είναι ότι συνέχεια άλλαζε η φορά του ανέμου, ήρθε ένα ελικόπτερο, επιχείρησε 6-7 φορές, μα προστάτησε τον οικισμό. Τώρα η φωτιά έχει ανέβει από σε άλλο μέτωπο και προσπαθούμε τώρα με σινούκ ελικόπτερο, με κουβά, να ρίξει νερό για να προσπαθήσουμε και αυτό το μέτωπο να το σβήσουμε. Ωστόσο, ήρθαν και δυνάμεις επίγειες από την ΚΟ, συνδράμουν και επίγειες δυνάμεις από την ΚΟ. Βρισκόμαστε εδώ στο μέτωπο, προσπαθούμε να δούμε και να συντονιστούμε και να συγκεντρώσουμε πληροφορίες. Τώρα βρίσκομαι σε ένα αυτοκίνητο για να μπορώ να σας μιλήσω. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά, να εξελιχθούν τα πράγματα στο τέλος καλά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Είμαστε,
0: είναι δύσκολο
1: καλά,
0: το βράδυ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Πολύ,
0: γεια σας. Αυτά από την Κάλυμνο, έτσι.

έχουμε τις φωτιές, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Θεέ μου, τι άλλο θα μας βρει. Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια. Εντάξει, μια κουβέντα είναι. Αυτά λέει ο Εωδή, καλά κάνει. Ενημερώνει όμως, πέρα από την πλάκα, ότι καταγράφεται έντονη κυκλοφορία, ότι είναι δύσκολη αυτή η περίοδος σε σχέση με τη μετάδοση, ιδίως σε περιοχές της περιφέρειας της Αττικής.

0: πάμε στο Ρέθυμνο που πρωταγωνιστεί αρνητικά από χθες και στον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο.
1: Κοίταξε, ναι, θα μπορώ ωστόσο να δώσω και κάτι αισιόδοξο.
0: Τουλάχιστον
1: όσον αφορά το μέτωπο στην Πρέβελη, ναι. το οποίο απείλησε και το ιστορικό μοναστήρι, αλλά κυρίως το γνωστό Φοινικόδασο σε όλες τις πιο όμορφες παραλίες γραφικές της Κρήτης. Με ένα Φοινικόδασο που είναι φάμιλο του Βάη, αλλά λιγότερο γνωστό για τους μύστες, βέβαια θα μου επιτρέψεις, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Και πληροφορούμεθα ότι γλίτωσε από τις φλόγες έστω και στην τελευταία στιγμή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο που μας λες.
1: Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτό το καινούριο μέτωπο, στην καινούργια εστία φωτιάς που είχε εκδηλωθεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, λίγο μετά εκεί έγιναν τις πρώτες φλόγες, κοντά στο Κρουταλιώτικο Παράκι, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω είναι ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Είναι δικιά μου εικόνα αυτή, επειδή βρίσκομαι εδώ στο πεδίο. Η πυροσβεστική βεβαίως ακόμα δεν πρόκειται να δώσει λήξη και καλά κάνει, γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν, νομίζω το αντιλαμβάνεται σε περάνει για το μικρόφωνο, να πνέουν με ένταση 8 μποφόρ και με ρηπιαίου στιγμή ανέμουν στις τάξεις των 11 μποφόρ. Mm. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπόρεσαν και πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Το βάρος το επιφορτίστηκαν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο κατάφεραν να συγκρατήσουν τις φλόγες από το να φτάσουν στους οικισμούς και να απειλήσουν και το μοναστήρι και την παραλία, όπως ανέφερα. Δεν είχαν προβλήματα λοιπόν σε οικισμούς, ωστόσο και πάλι αυτή εδώ η πυρκαγιά, η καινούργια, η σημερινή πυρκαγιά, που ήρθε ακόλουθο, αλλά χωρίς να έχει σχέση με αυτά που συνέβησαν χθες στην περιοχή του Αμαρίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, κατέστρεψε και εδώ τουλάχιστον 3 με 4 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσεις φυσικής ελαιώνας. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχουν μια οικονομική καταστροφή για τους κατοίκους. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση. Mm-hmm. Και εδώ έχουν καταστραφεί κάποιες αγροτικές κατοικίες, όπως συνέβη και με τη μεγάλη πυρκαγιά τη χθεσινή. Και αυτή βρίσκεται σε ύφεση στο Αμάρι. Βεβαίως πρέπει να το πούμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και θα παραμείνουν για τα επόμενα τουλάχιστον 24 ώρα στα σημεία αυτά σε πλήρη φυλακή εξαιτίας.
0: Σε χάσαμε Γιώργο. Συγγνώμη τις τελευταίες κουβέντες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς οι ρηπές του ανέμου. Οι ρηπές του ανέμου. Ναι. Εμποδίζουν και την επικοινωνία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το φανταστεί. Δεν ξέρω αν το
0: μα βλέπαμε, να σου πω κάτι. Όποιος, όχι, είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Απλά και από εικόνες που βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ανέμους που σε παίρνουν και σε σηκώνουν. Είναι τρομερό.
1: Κυριολεκτικά, όπως το λες. Πρέπει να πω ότι σε τούτη εδώ την πυρκαγιά, ναι, και στην περιοχή της Πρέβελης, στην παραλία δηλαδή κοντά, ένας μόνιμος κάτοικος υπέστη εγκάβματα, ελαφρά όμως, έχει μεταβρεθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνη.
0: Το είδαμε αυτό, το διαβάσαμε. Ναι, για πες.
1: Ο άνθρωπος προσπαθούσε να ελέγξει τις φλόγες, να μην πλησιάσουν την κατοικία του. Εγκλωβίστηκε κάποια στιγμή. Έχει υποστεί εγκάβματα από το.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είναι ελαφρά, έτσι. Ναι. Τώρα μπήκαμε στο αυτοκίνητο, έτσι μπορεί να μας ακούς καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Ναι. Mm-hmm. Θα μεταφερθεί ωστόσο στην Αθήνα, ναι, γιατί παρότι είναι πρώτου δεύτερου βαθμού, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή του, αλλά για να έχει καλύτερη εξέλιξη στην υγεία του θα μεταφερθεί προφανώς στο ΚΑΤ ή σε νοσοκομείο που εξειδικεύεται στα εγκάβματα. Ο άνθρωπος γλίτωσε κυριολεκτικά από τύχη. Κρατάμε το ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Ναι. Ό,τι, να σου πω, οτιδήποτε θετικό το κρατάμε, το χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, βάζω θετικό πρόσημο στην επικοινωνία μας, γιατί μας είπες αρκετά καλά, ενώ διαβάζοντας κανείς, ξέρεις, τους ιστότοπους, που υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Υπάρχει αυτό. Είναι η μαρτυρία του συναδέλφου, του δημοσιογράφου που είναι στο πεδίο.
0: Και εμείς είμαστε στο πεδίο.
1: Δηλαδή, αυτά η πραγματικότητα που μεταείδαμε χθες, τη δύσκολη, τη μαύρη, γιατί χθες είχαμε και την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο πυροσβεστών.
0: Χθες ήταν δύσκολη μέρα, ναι.
1: Ακριβώς. Σήμερα οφείλω να μεταδώσω αυτό που βλέπω. Αυτό που βλέπω λοιπόν αυτή τη στιγμή, αυτό μεταδίδω. Με επιφύλαξη, γιατί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εδώ και γιατί ο άνεμος εξακολουθεί με την ίδια ένταση.
0: Ναι,
1: και από ό,τι πληροφορούμε και από τους μετεωρολόγους μας, το γνωρίζετε κι εσείς, οι άνεμοι αυτοί θα κρατήσουν τουλάχιστον ένα 24ωρο ακόμα με την ίδια ισχύ. Mm. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε 7 με 8 μποφόρ που τοπικά, στιγμιαία, ξαναλέω, έχουμε ρηπίες ανάμεσα τάξη των 11 μποφόρ και γι' αυτό δεν μπορούν να παίξουν και ένα αέριο μέσα για να γίνει κατάσβεση από αέρα.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ καλύτερη η εικόνα από Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο.

0: την Άνδρο έχουμε την έπαρχο Άννα Βρετού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δυστυχώς μπήκε και η Άνδρος, έτσι, στα μέρη που συζητάμε και αντιμετωπίζουν αυτό την κόλαση της φωτιάς. Τι γίνεται εκεί?
1: Βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Άνδρου. Βρίσκεται ο ΣΕΔΑ. Βρίσκεται η πολιτική προστασία του Δήμου Άνδρου. Προσπαθούν να έρθουν ένα αέρια μέσα. Έχουν καταφέρει να έρθουν σε κάποια στιγμή αεροπλάνα. Είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και είναι πολύ δύσκολη προσέγγιση εναερίως.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα.
0: Άρα αυτό δυσκολεύει την αντιμετώπιση του προβλήματος. Υπάρχουν εθελοντές, πολίτη, που βρίσκεται η φωτιά, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, μας δίνετε λίγο?
1: Η φωτιά βρίσκεται στην Παλαιόπολη,
0: ναι,
1: της Άνδρου, και κινείται νότια προς την περιοχή Κόλυμπος.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν προς τη θάλασσα, αλλά στράφηκε προς τα επάνω, προς τον επαρχιακό.
0: Ναι.
1: Και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ετοιμότητα όλοι οι φορείς και οι πολίτες, σε περίπτωση που ανέβει κι άλλο, να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν. Έχουν ήδη, βρίσκονται σε ετοιμότητα.
0: Ας ευχηθούμε ότι θα βοηθήσει λίγο και η κατάσταση και η τύχη και οι άνεμοι οι οποίοι είναι.
1: Ευχόμαστε να μειωθούν αυτοί οι τόσο ισχυροί άνεμοι. Στην περιοχή αυτή έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, πολύ ισχυρότερους σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία του νησιού. Αυτό είναι που δυσχεραίνει το έργο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ως περιφέρεια, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ετοιμότητα. Παρακολουθεί τα πάντα όσον αφορά την πυρκαγιά, τόσο σε εμάς όσο και σε άλλα νησιά. Δεν είμαστε δυστυχώς οι μόνοι που το αντιμετωπίζουμε.
0: Mm.
1: Υπάρχουν και άλλα κυκλαδονήσια,
0: no,
1: αυτή τη στιγμή.
0: No.
1: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα και
0: σε γρήγορηση και προφανώς κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ναι. No.
1: Περιφέρεια, Δήμος, κλιμάκια πυροσβεστικά, εθελοντές, ΣΕΔΑ, πολίτες, οι πάντες είναι επί των επάλξεων.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο συνεχίσαν για να ζωπηρώσει αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερο 24ωρο η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσια από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Η ισχυρή άνεμη και η έντονη καπνή δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και να ταράξει καθιστώντας έως και αδύνατη την ρήψη νερού, ειδικά στην Πάρο και την Κρήτη, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία σε συναγερμό. Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου σε καθεστώς ξηρασία στο 50% της Αγγλίας σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και η Ουαλία. Βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά F-35 και προκαλώντας ζημιές άλλα 3 αεροσκάφη, ανακοίνωσαν οι φρουρίδες επανάστασης του Ιράν. Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων, ενημέρωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στις 9:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Βλέπω, είδα ένα βίντεο τώρα έτσι στο διάλειμμα με τον Μανώλη Μητσιά που άνοιξε τη συναυλία του στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνα με τον Γιάννη το Φωνιά και τον κόσμο να τον αποθεώνει και διάβαζα και τα σχόλιά του που έκανε ότι είναι απαράδεκτο να απαγορεύουν τον Γκάτσο, ότι τι θα γινόταν αν ζούσε ο Χατζηδάκης. Και διάβασα φυσικά και την κόρη, την Έρη Ρίτσου, η οποία αυτά που έλεγα χθες, καλά ίδια τα λέει πολύ πιο, δεν το συζητώ, αλλά ότι δεν νιώθει ότι είναι πρίκα της η ποίηση του πατέρα της. Δεν την έγραψε για αυτήν, την έγραψε για τον κόσμο. Ήθελε να φτάσει στον κόσμο, να εισπράξει, να κατανοήσει ο κόσμος αυτά που ένιωθε ο πατέρας της, ο Γιάννης Ρίτσος. Άρα, εντάξει, δέχεται το νομικό πλαίσιο, τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά λέει όταν ο δημιουργός θέλει να κοινοποιήσει τον κόσμο το έργο του, εγώ να απαγορεύσω για να κάνω τι, να κερδίσω τι. Δεν χρειάζεται προστασία το έργο αυτών των καλλιτεχνών και πραγματικά δεν χρειάζεται κανένα σωματοφύλακα. Δεν χρήζει προστασίας.

0: Πάμε στη συνάδελφο Σοφία Ορφανού στην Πάρο να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Δυστυχώς η πυρκαγιά μένεται στο νησί της Πάρου. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι ακριβώς πάνω από την περιοχή Άσπρο Χωριό. Είναι μια πολύ σκληρή μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς στο νησί πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να σταματήσουν και οι ρήψεις νερού από τα ενεαέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν σε πολύ δύσκολα σημεία, δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι εθελοντές και οι πυροσβέστες που έχουν πέσει από την πρώτη στιγμή στις φλόγες για αυτή την κατάσβεση. Νωρίτερα είχαμε και δύο μηνύματα 112 για τους κατοίκους από το Καμάρι αλλά και από την περιοχή όπου και βρισκόμαστε κοντά στο Άσπρο Χωριό. Δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να την σβήσουν αυτή τη φωτιά. Μία αναζωπήρωση η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ήταν σε χαμηλή βλάστηση όπου υπάρχουν μέσα διάσπαρτες εστίες. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι χαμηλή βλάστηση, κινήθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα και επειδή υπήρχαν και πολύ ισχυροί άνεμοι, οι μερυπές που έφταναν τα 9 και 10 μποφόρ, κινήθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μας πούν και οι ίδιοι για τυχόν καταστροφές. Υπάρχει βέβαια τεράστια κινητοποίηση και των αστυνομικών αλλά και των λιμενικών αρχών που έχουν ενεργοποιηθεί και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας. Εμείς τώρα βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα από το Άσπρο Χωριό. Εδώ οι αστυνομικοί δεν αφήνουν κανέναν, ούτε καν τους εθελοντές να περάσουν για λόγους ασφαλείας. Μιλάμε για πολύ μικρούς δρόμους λόγω του επαρχιακού δικτύου και επειδή να μην κινδυνεύσει κανείς, θα επιτρέπουν μόνο σε βιτιοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να περάσουν σε βιτία, να περάσουν και πυροσβεστικά οχήματα για να φτάσουν στα σημεία όπου επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σοφία Ορφανού, η καλή συνάδελφος που αυτές τις μέρες πραγματικά βρίσκεται και κάνει το ρεπορτάζ και επικοινωνεί την κατάσταση από την Πάρο και σε εμάς.

0: Πάτε να πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην Μυτιλίνη και να συνδεθούμε με την συνάδελφο Δήμητρα Λαχουρή. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι αισιόδοξα, πιο αισιόδοξα στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και καθώς οι όποιες μικρές αναζωπηρώσεις σβήνονται από τις επίγειες δυνάμεις εν τη γενέση τους. Είναι το αποτέλεσμα μιας ολονύχτιας μάχης που έδωσαν εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντές, αλλά και κάτοικοι της περιοχής υπό τις εντολές του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου του κ. Βαγγέλη Λιακόπουλου. Κατάφεραν λοιπόν όλο το βράδυ να μπορέσουν να σβήσουν τα καντήλια. Που τι ήταν αυτά τα καντήλια? Ήταν φωτιές οι οποίες καίγονταν. Η ΕΜΟΔΕ όλο το βράδυ δούλευε πυρετοδός με τα λισοπρίωνα, έκοβε τις ελιές και στη συνέχεια προσπαθούσαν να σβήσουν τις φωτιές, γιατί ξέρετε τη φωτιά που την έχει, γιατί η φωτιά στις ελιές γίνεται με πάρα πολύ δυσκολία. Σήμερα λοιπόν η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και επίσης καθοριστική ήταν και η συμβολή των εναέριων μέσων χθες, γιατί σήμερα πέρα από δύο ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα δεν μπόρεσαν να επέμβουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, βορειοανατολικών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και που ρηπές φτάνουν τα 10-11 μποφόρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Δύο στάνες έχουν καεί και πολλές φορές το σπίτι, η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, αλλά κατάφεραν εθελοντές πυροσβέστες και κάτοικοι να την σβήσουν. Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο ένας δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για τραυματισμό, γιατί αντιμετώπισε νευρικά προβλήματα. Οι άλλοι δύο, ο ένας υπέστη κατάγματα στα πόδια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, ενώ ο άλλος κάταγμα στον αυχένα όταν ένα δέντρο έπεσε και τον χτύπησε την ώρα που έκανε την κατάσβεση. Αυτά είναι έτσι τα μέχρι τώρα στοιχεία.
0: Να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γεια σου. Καλό σου βράδυ. 1, 2, 3. Λοιπόν, ήταν η Δήμητρα Λαχουρή, έτσι.

τρελαίνομαι για τις λίστες του Taste Atlas, πόσο μάλλον όταν αυτές έχουν και ελληνικά προϊόντα, ελληνικές συνταγές, ελληνικά πιάτα. Αυτή τη φορά ένα τέτοιο βρίσκεται και μάλιστα με χοιρινό. Πρώτος στη σχετική λίστα του Taste Atlas, 50 συνταγές δημοσίευσε η διαδικτυακή πλατφόρμα. Μαντέψτε, μαντέψτε, κοντοσούβλι, το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο. Μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος μαρινάρονται, έτσι, μυρωδικά, μπαχαρικά. Μην λέω περισσότερα γιατί είναι και 9 παρα 10 σχεδόν, είναι δύσκολη ώρα για φαγητό. Οπότε αυτό είναι πρώτο στη λίστα με τις συνταγές που έχουν χοιρινό κρέας. Πρώτο το κοντοσούβλι.

Ακούγοντας τον Bob Marley, πάντα όταν τον ακούω σκέφτομαι. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έφυγε στα 36 του. Η φωνή του έχει μια ωριμότητα που δεν μπορείς να σκεφτείς ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Σε ηλικία 36 ετών έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και ότι σήμερα υπάρχει μια υστερία σε σχέση με το όνομά του. Σκεφτείτε ότι πριν πόσο καιρό πουλήθηκε για 36.

με την Οδύσσια και τον Κρίστοφερ Νόλαν. Δίνει και ο ίδιος τη συνεντεύξη τώρα στο πλαίσιο της πρόθεσης ταινίας. Και το ρώτησαν, υπάρχει κάποιος ηθοποιός που έχει αρνηθεί να παίξει στην ταινία ή σας δυσκόλεψε στην ταινία σας? Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ο Κρίστοφερ Νόλαν κατάφερε πολύ νωρίς να εδρεωθεί ως ένας σούπερ ταλαντούχος σκηνοθέτης, οραματιστής. Οπότε όλοι οι ηθοποιοί, ακόμα και αν δεν έπαιρναν πολλά λεφτά για τις ταινίες του, ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Και είπε ότι ένας που τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και αναγκάστηκε να τον παρακαλέσει να τον συναντήσει, να αλλάξει το σενάριο για χάρη του και να πέσει σχεδόν στα γόνατά του, ήταν ο David Bowie, γιατί ήταν ένα από τα ειδωλά του, τα ενδάλματά του. Οπότε ήθελε να ενσαρκώσει τον εφευρέτη Νίκολα Τέσλα στην ταινία Prestige. Το έχετε δει, είναι του 2006, 20 χρόνια πριν. Του έστειλε το σενάριο, το απέρριψε και έβαλε λιτούς και δεμένους για να τον συναντήσει, να του μιλήσει 2 ώρες, να του υποσχεθεί τα πάντα και να τελικά να δεχτεί και να παίξει ο Μπάουι και πραγματικά να κάνει μια καταπληκτική ερμηνεία του Νίκολα Τέσλα.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας μας. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μουσικά θα επιστρέψουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν και θα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκα στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Κάντε λίγο υπομονή, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μάχες με φλόγες, με ενίσχυση των δυνάμεων πυροσβεστικής σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίζει η αναζωπηρώση αλλεπάλληλα τα 112 και κενός οικισμών. Ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν. Επιχειρούν στο σημείο, ωστόσο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στο άσπρο χωριό, το οποίο έχει εκενωθεί, όπως και οικισμοί Καμάρι και Αγκεριά. Σε πλήρη εξέλιξη και με εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στη Κάλυμνο, με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται νοτιοανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους νωρίτερα. Σε εξέλιξη το νέο πυρήνο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ μένεται η φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. 16 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας έως και αδύνατη την ρήψη νερού, ειδικά στην Πάρο και την Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει καταγραφεί μάλιστα και ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης δορυφόρου του Κοπέρνικου, υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση καμένες εκτάσεις γης νότια του νομού Ρεθύμνου στα 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα καμένα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη του εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε Κλιμαουδίνη στελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πυρήνα αυτής προσπάθειας βρίσκεται η ενεξελίξη παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών Καναντέρ του τύπου CL515, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό, με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Νωρίτερα, συζητήθηκε στη Βουλή το αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, το οποίο είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, πρόταση που στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση και βασιζόταν στο γεγονός ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, με αποτέλεσμα η τιμολογιακή πολιτική να απομακρύνεται από τους Δήμους και να πραγματοποιείται στο εξής με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παραμύνθηκε τόσο της συνταγματικότητας όσο και των αλλαγών που προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του και πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης. Η πορτογαλική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα σχέδιο νόμου για τη θέσπιση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τον πετρελαϊκό τομέα, η οποία θα αφορά τα υπερκέρδη που αποκόμισαν εταιρείες εξόρυξης και δήλης πετρελαίου το 2026. Τα έσοδα προορίζονται για τη στήριξη νοικοκυριών και των τομέων που επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Κουτέρ News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και καλησπέριζω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, η χαρά είναι δική μου.
0: Λοιπόν, εντάξει, σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια στον κινηματογράφο, στα σενάρια, παντού, στη σκηνοθεσία, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε για το βιβλίο σας, το οποίο κυκλοφορεί εκδόσεις πόλης, σωστά,
1: ναι,
0: επισκοπό σωστά. Πλουτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Χρονοπούλου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, ελπίζω να μην σας φέρνω και σε δύσκολη θέση. Ο Διαγόρας Χρονόπουλος δεν ήταν ο πατέρας σας?
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να σας πω πόσο τον έχω στην καρδιά μου, δούλεψα μαζί του στις Τροάδες, ήμουν πιτσιρίκα, τον αγάπησα τόσο πολύ, δεν μπορώ να...
1: Με συγκινείτε πάρα πολύ.
0: Ναι, ήταν...
1: Με συγκινείτε πάρα πολύ και ήταν και πολύ ωραία παράσταση.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ήταν το 2004 νομίζω.
1: Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση.
0: Δεν μπορώ να σας πω πώς με ήμουν 19 ετών, με ανέβασε στη σκηνή της Επιδαύρου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η γενεοδορία του και... Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικό, το ξέρετε. Ξέρετε και άλλες πτυχές. Απλά θέλω
1: τώρα,
0: να σας το πω, γιατί εντάξει, πάντα είναι ωραίο να... αυτά να λέγονται δημόσια, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Επισκοπό πλουτισμού.
1: Ναι.
0: Πείτε μου πώς ξεκίνησε αυτό το... Έτσι, αυτό το ταξίδι αυτού του βιβλίου.
1: Αυτό το ταξίδι.
0: Αυτή η ανάγκη για να γραφτεί αυτό το βιβλίο.
1: Ήταν πράγματι μια περιπέτεια που κράτησε πολλά χρόνια. Ξεκίνησε το 2017, όταν, μπορεί και το 2016, όταν ήμουνα στο τέλος του προηγούμενου βιβλίου μου, που είναι μια συλλογή διηγημάτων που λέγεται «Έτερος Εχθρός», και είναι διηγήματα που διαδραματίζονται στην κατοχή.
0: Mm-hmm.
1: Και αφορούν καθαρά, ας πούμε, την περιπέτεια, την ατομική των ανθρώπων που ακουμπά και στη συλλογική. Τότε λοιπόν έκανα έρευνα μεγάλη, καλά είχα κάνει μεγάλη έρευνα για την περίοδο και τα λοιπά, αλλά ήθελα να πιστοποιήσω πληροφορίες που είχα για να είμαι απολύτως σίγουρη ότι είναι σωστές. Απλά πράγματα τύπου πόσο αγοραζόταν ένα σπίτι από ένα μαυραγωρίτη, πόσες λίρες ας πούμε, ήταν 50 ή ήταν 80, με αυτή την αφορμή τέλος πάντων. Έφτασα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου εκεί βρίσκονται τα πρακτικά των δικών των δοσιλόγων Αθηνών. Οι δίκες αυτές έγιναν από το 45, ξεκίνησαν με μια διακοπή, κυρίως 46 με 49. Εγώ πήγα έχοντας βρει από τη βιβλιογραφία μια συγκεκριμένη δίκη, και πήγα και ζήτησα μια συγκεκριμένη δίκη να δω που αφορούσε ένα μαυραγωρίτη, και εκεί πέρα άνοιξε μπροστά μου το χρόνο μπαούλο, αυτό που λέω ότι στο υπόγειο του σπιτιού μας έχουμε ένα μπαούλο που έχει μέσα ένα σκελετό,
0: ναι,
1: και δεν το έχουμε ανοίξει. Εγώ το άνοιξα εκεί και έζησα μια εμπειρία που δεν μπορώ να την περιγράψω. Ήταν τρομακτική, γιατί δεν γνώριζα. Το γνώριζα γιατί είχα μελετήσει, ας πούμε, γνώριζα ότι η ειδική ασφάλεια είχε στρατολογήσει χωροφύλακες, άνευ θητείας που ήταν Έλληνες, νέοι, οι οποίοι κατέδιδαν στους Γερμανούς, Έλληνες αντιστασιακούς, κυρίως επονίτες κτλ. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό που βρήκα μπροστά να έχει συμβεί, αυτό που αφηγήθηκαν οι συγγενείς και οι γονείς σε αυτές τις δίκες, και κυρίως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι αθώθηκαν όλοι, και οπότε στην ουσία δεν εμένα δεν με ενδιέφερε, δεν είμαι ιστορικός και δεν θα έγραφα ποτέ ένα ιστορικό μυθιστόρημα, δεν ήταν αυτό το κίνητρό μου. Στην πραγματικότητα η εποχή αυτή και αυτή η σελίδα της ιστορίας μας, τέλος πάντων, η οποία είναι και αποσιωπημένη και ξεδιπλώθηκε μπροστά μου, για μένα έγινε ένας καμβάς πάνω στον οποίο έπλασα την ιστορία που στον πυρήνα της βρίσκεται το αίσθημα δικαίου, που είναι μια ιδιότητα του ανθρώπου που κατά τη γνώμη μου είναι η βασική ιδιότητα της ανθρωπινότητάς μας. Και άρχισα να διερωτώμαι, δηλαδή διερεύνησα μέσα σε αυτό το βιβλίο τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το αίσθημα δικαίου, τι συμβαίνει όταν
0: δεν
1: δικαιώνεται, όταν προδίδεται και θεσμικά, και τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει, όταν μια βαλβίδα κλείνει και ο άνθρωπος γίνεται, αποθυριώνεται, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εγώ το βρίσκω τρομερά επίκαιρο το βιβλίο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν κάποιος βρίσκεται σε μια φάση που προβληματίζεται για τη χώρα, ας μείνουμε στα δικά μας και όλα αυτά που ζούμε ή πώς φτάσαμε εδώ, αυτό το ταξίδι που κάνατε εσείς, που δεν περιέχει την κάθαρση, εγώ αυτό καταλαβαίνω, που δεν περιέχει την κάθαρση, την οποία εμείς τη μάθαμε από το αρχαίο ελληνικό δράμα, δηλαδή δεν υπήρξε καθόλου η τιμωρία που έπρεπε για να μπορέσει να γίνει και μια καθαρή αρχή. Αντιθέτως, έγιναν και παράλογα στρεβλά πράγματα στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες. Κάτι δικαστήρια.
1: Μπήκε όλο κάτω από το χαλί και είναι αυτός ο σκελετός στην τουλάπα.
0: Και τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς, και ξεκίνησαν και τεράστιες περιουσίες, έτσι, και οικογένειες που παραμένουν μέχρι και σήμερα.
1: Οι περιουσίες, να σας πω, και, εντάξει, η αναδιανομή του πλούτου με ένα πάρα πολύ άδικο τρόπο είναι ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τιμωρήθηκαν, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου διέπραξαν την εσχάτη προδοσία που είναι σε μία περίοδο ξένης κατοχής να στρέφεις εναντίον Έλληνες, εναντίον Ελλήνων, αυτή η προδοσία, διότι ασχολούμαστε με τις θηριωδίες των Γερμανών, αλλά η θηριωδία του Έλληνα, το να εκμεταλλεύεσαι
0: προς τον Έλληνα, πονάει περισσότερο
1: τον αδερφό σου, δηλαδή αυτό διαλύει μια κοινωνία. Με έναν τρόπο, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τιμωρήθηκαν μεν, αλλά ουσιαστικά μετά αφού τελείωσε και ο εμφύλιος, ας πούμε, από τη δεκαετία του 50, στην ανοικοδόμηση της χώρας ανέλαβαν
0: θέσεις
1: εξουσίας, οικονομικής, πολιτικής, θεσμικής γενικότερα. Δηλαδή αυτό... εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που το ψήλο λέμε ή δεν το λέμε ή δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά μας τυχιώνει. Μας τυχιώνει.
1: Αλλά είναι σκελετό στην τουλάπα,
0: είναι,
1: αυτό.
0: Μπράβο, και μας τυχιώνει. Αυτό δηλαδή που λέτε, ότι εντάχθηκαν στον κρατικό μηχανισμό, στις δυνάμεις ασφαλείας και τα. Γιατί στο εγώ και καλά αντικομμουνιστές, γιατί τότε... Αυτό ήταν η προτεραιότητα που είχε δοθεί η αντιμετώπιση των κομμουνιστών και με αυτό το πρόσχημα έγινε και αυτή η ένταξη. Αλλά όπως και να έχει, είναι
1: εντάξει, να σας πω
0: σοργιστικό.
1: Με το οποίο ασχολείται το βιβλίο, γιατί το βιβλίο ουσιαστικά αυτό που εμένα με σόκαρε, γιατί αυτό θέλω να πω, δεν ήταν τόσο αυτό, δεν ήθελα να κάνω μια πολιτική παρέμβαση, λογοτεχνία ήθελα να γράψω και λογοτεχνία έγραψα ή προσπάθησα, τέλος πάντων επιχείρησα. Αυτό που με σόκαρε περισσότερο, γιατί ακριβώς εμένα με ενδιέφερε ο ανθρώπινος ψυχισμός και αυτό το εύρος της ηθικής του ανθρώπου και πώς μπορεί να είναι και θηρίο και άγιος, ας πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο με σόκαρε τρομερά ήταν ότι σε όλο το φάσμα του δοσιλογισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύ και ξεκινάει από τις κυβερνήσεις τις δοσιλογικές και φτάνει μέχρι αυτόν τον δικό μου, ο οποίος είναι το τελευταίο σκαλοπάτι, είναι το κατακάθι, είναι η υποταπότερη εκδοχή του δοσιλογισμού, ακριβώς επειδή δεν έχει καν ιδεολογία, δηλαδή δεν έχει καν ένα πρόσχημα.
0: Ιδεολογικό, πούμε, κάτι να υπερασπιστεί, κάτι να πιστεύει.
1: Τίποτα. Οι άλλοι πήγανε στις δίκες, ας πούμε, και λέγανε στην απολογία τους με περήφανη ότι εγώ έσωσα την πατρίδα μου από τον κομμουνισμό. Ναι. Αυτό ακούγονταν συνέχεια. Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ότι εν πάση περιπτώσει βεβαίως στρέφεσαι εναντίον Ελλήνων σε ξένη κατοχή, για μένα εκεί τελειώνει. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όμως αυτό το κάθαρμα που δεν έχει ούτε ιδεολογία, που δεν έχει τίποτα, που το κάνει μόνο για τα λεφτά, που για τα λεφτά καταδίδει στους Γερμανούς 17χρονα παιδιά, 16χρονα παιδιά που είναι παιδιά ρομαντικά και αγνά, που θέλουν να απελευθερώσουν την πατρίδα τους και τα στέλνει στο θάνατο. Ή τα βασανίζανε οι ίδιοι μέσα στην ειδική ασφάλεια, τρομακτικά βασανιστήρια. Αυτό είναι το τελευταίο σκαλί. Γιατί είσαι υπάνθρωπος πια. Mm. Το ότι αυτός μετά αθώνεται και κυκλοφορεί στην κοινωνία με το κεφάλι ψηλά, αυτό για μένα το κίνητρο ήταν... Ότι φαντάστηκα κάποια μέρα που έφυγα από εκεί και έχοντας διαβάσει 25 δίκες, φαντάστηκα αυτό που τελικά έγινε, ας πούμε, και ένα δομικό στοιχείο του βιβλίου, που το φαντάστηκα εκείνη τη στιγμή φεύγοντας, αυτό τον πατέρα που μόλις είχα ακούσει εγώ να μιλάει μέσα σε αυτό το κείμενο, ο οποίος έχει πάει στη δίκη, έχει κρατήσει την ψυχραιμία του, έχει προσπαθήσει να υπερασπιστεί τη μνήμη του παιδιού του που το πήρε κατακρεουργημένο από το νεκροτομείο, έχει σταθεί όσο μπορεί πιο ψύχρεμος και πιο... Έχει και τελικά, όχι απλώς δεν καταδικάστηκε ο δολοφόνος του παιδιού του, αλλά 2 χρόνια μετά τον βλέπει στην Οδό Ακαδημίας, στη Σταδίου, στο Ουαπότσου, ξέρω σε ένα καφενείο, στο Λουμίδι που ήταν... Πλούσιο, χαρούμενο και ευτυχισμένο με το κεφάλι ψηλά. Και εκεί τι κάνεις. Αυτό εμένα μου σπάραξε την καρδιά. Ναι. Δηλαδή μου σπάραξε την καρδιά. Και από εκεί ξεκίνησε και το μυθιστόρημα. Δηλαδή είπα και ωραία, και αυτός τι κάνει. Και εντάξει, τώρα εγώ τον έφτιαξα μια ιστορία αυτοδικίας, επειδή δεν πιστεύω στην αυτοδικία, αλλά γιατί ακριβώς στη λογοτεχνία προσπαθείς να μπεις μέσα στον ψυχισμό των ανθρώπων που επινοείς για να διερευνείς ακριβώς αυτό το νήμα από την αδικία στην αυτοδικία. Ήθελα να καταλάβω κι εγώ ίδια τι συμβαίνει και τελικά φυσικά δεν δικαιώνεται ούτε με την αυτοδικία ο χαρακτήρας αυτός. Αλλά αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι αυτά όλα που συνέβησαν δεν τελείωσαν με το που τέλειωσαν φίλοι ή με το που τέλειωσαν οι δίκες. Δεν τελείωσαν. Είναι ένα τραύμα που ίσως είναι διαγενειακό αυτό. Δηλαδή αυτό το πόνο, αυτός ο πατέρας, ας πούμε, αυτοί οι γονείς όλοι, αυτοί οι συγγενείς, αυτοί οι σύζυγοι, αυτοί οι σύντροφοι, αυτοί οι φίλοι, όλον αυτό το πόνο τι τον κάνανε, πού πήγε. Έτσι έπαψε να υπάρχει που κάποιοι Έλληνες είχαν σκοτώσει τους ανθρώπους τους και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Τι τον κάνεις αυτόν τον πόνο? Δεν ξέρω τι τον κάνεις. Άρα τον έχουμε κληρονομήσει με έναν τρόπο. Αυτό θέλω να πω, νιώθω ότι είναι εδώ. Δεν μπορεί να φύγει αν κάτι δεν γίνει. Αν δεν το δούμε τουλάχιστον.
0: Ναι. Αυτό. Λοιπόν, μνήμη, λύθη, δικαιοσύνη, το παρόν, το παρελθόν, πώς μας επηρεάζει και θα μας επηρεάσει. Δεν θα περιοριστεί στο παρόν, θα πάει και στο μέλλον. Επισκοπό Πλουτισμού, εκδόσεις Πόλης, Ελισάβετ Χρονοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ. Και εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτά τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Κυπάρισο Ηρακλείου που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές στην Αττική και την Μεσσηνία. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία, σε συναγερμό οι ιταλικές αρχές για την στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου, σε καθεστώς ξηρασίας το 50% της Αγγλίας, σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και Ιουαλία. Βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά F-35 και προκαλώντας ζημιά σε άλλα 3 αεροσκάφη, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων, ενημέρωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, 9 και 36, σήμερα 5η, 37, φεύγει ο Ιούλιος, έρχεται ο Εμίλιος Χαρμπής, είναι 5η σήμερα, κριτικός κινηματογράφος, τον διαβάζουμε στην Καθημερινή και τον ακούμε τώρα από εδώ, από το τι μας ξημερώνει. Γεια σου Εμίλιε.
1: Καλησπέρα, γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Θα μας πεις για το Spider-Man ή έχεις να μας πεις κι άλλα?
1: Ό,τι θέλετε θα σας πω.
0: Όλα τα θέλουμε, όλα.
1: Ναι, το Spider-Man έρχεται αυτή τη βδομάδα, είναι το blockbuster του καλοκαιριού μετά την Οδύσσια βέβαια.
0: Θες να σου πω κάτι για την Οδύσσια, γιατί τώρα θα μου πεις για Tom Holland που είναι ο Spider-Man.
1: Είναι στην ο Spider-Man που είναι και ο Τηλέμαχος.
0: Είναι ο Τηλέμαχος, μπράβο. Θέλω να σου πω ότι στην Οδύσσια αυτός που με ενόχλησε, ας πούμε, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Matt Damon, καλά το συζητώ, όλοι λίγο οι σαλιστέρων, αλλά δεν έφταιγε αυτή, ήταν κάπως σαν αυτός που με ενόχλησε, δεν μ' άρεσε, ήταν ο Tom Holland.
1: Ναι, συμφωνώ σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, κάτι σαν, νόμιζα ότι σε λίγο θα πει, αλλά ρε παιδί, κάπως ήταν σαν να είναι εκτός κλίματος αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι και κάποιος πολύ σπουδαίο το οποίο έτσι κι αλλιώς. Δεν το θεωρώ άστοχο το casting βέβαια.
0: Όχι, εξαιρετικό σου λέω.
1: Για να
0: αλλά
1: παίξει
0: τώρα
1: αυτόν τον ρόλο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτή τη φορά είναι πολύ καλό σαν Spider-Man. Γιατί εγώ ούτε σαν Spider-Man είχα πιστεί πολύ.
0: Ναι, ούτε. Ναι.
1: Εδώ είναι αρκετά καλός. Νομίζω τον έμαθε πια το ρόλο. Στη τρίτη, τέταρτη φορά που παίζει, δεν είμαι και σίγουρος. Τρίτη νομίζω στις δικές του ταινίες, αλλά έχει παίξει και άλλες 2-3 φορές σε Avengers και σε τέτοια πράγματα. Οπότε το έχει κάνει αρκετές φορές. Εδώ είναι καλός. Είναι και η ταινία καλή. Θα ήταν και πολύ καλή πραγματικά. Από τις καλύτερες ταινίες Marvel, αν δεν υπήρχε ένα για μένα λίγο αμήχανο φινάλε. Σαν να μην ξέραν τι να κάνουν εκεί πέρα. Και το κάναν λίγο πρόχειρα. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια διασκεδαστική ταινία που έχει όμως και το βάθος της, γιατί ο ήρωας εδώ είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, λίγο κατατρεγμένος. Έχει αφήσει στην άκρη τέλος πάντων τον ανθρώπινο, την ανθρώπινη πλευρά του, του Peter Parker, και έχει αφιερωθεί στη δουλειά, δηλαδή εργασιομανία. Όλη μέρα με τη στολή του Spider-Man τρέχει εκεί να πολεμήσει το έγκλημα, το ένα το άλλο, τους εχθρούς, αυτά, βοηθήσει την αστυνομία, έχει πάθει υπερκόπωση ας πούμε. Έχει αφήσει την υπόλοιπη ζωή κατά μέρος και αυτό τον λίγο τον στοιχιώνει. Το βλέπουμε όλο αυτό το λίγο υπαρξιακό. Ωραίο είναι στο πρώτο κομμάτι της ταινίας. Γιατί ο Spider-Man είναι ίσως και από τους πιο ανθρώπινους τέλος πάντων υπερήρωες. Είναι και νεαρός και τα λοιπά. Εδώ ενηλικιώνεται βέβαια και περνάει και τις έτσι, τις οδύνες αυτές της ενηλικίωσης. Έχει και πολύ δράση εννοείται η ταινία, πάρα πολύ πλούσια εφέ, εννοείται αυτά όλα στη Marvel. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στα εισιτήρια, αν θα πάρει εισιτήρια από την Οδύσσια, αν θα, γιατί το λένε πολύ αυτό, τι θα γίνει, πώς θα μοιραστούν τα πράγματα. Οι αίθουσες θα μοιραστούν κατά ένα τρόπο σίγουρα. Δεν νομίζω ακριβώς ότι απευθύνονται στο ίδιο κοινό οι δύο ταινίες. Οπότε δεν περιμένω δηλαδή να έχουμε κάποια κάμψη σοβαρή της Οδύσσιας λόγω του Spider-Man. Παγκόσμια είναι σίγουρα θα πάει εξαιρετικά το Spider-Man. Για εδώ δεν ξέρω, γιατί παίζει ρόλο το ελληνικό καλοκαίρι, είναι πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του.
0: Ναι. Μάλιστα. Το τρέιλερ μ' άρεσε και εμένα. Θα πάω να το δω. Άρα Νίκο, σε αυτούς θα δουν και την Οδύσσια. Και αυτό. Εντάξει, έχω και μικρό γιο, αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω τώρα αν θα πήγαινα μόνη μου. Η αλήθεια είναι μπα. Έχει κουράσει και εμένα.
1: Γι' αυτό είναι κόβει λίγο πολλά εισιτήρια το Spider-Man.
0: Γιατί καλύπτει εφήβακια, καλύπτει παιδάκια.
1: Βέβαια.
0: Καλύπτει ένα
1: τάρκετ. Το μεγάλο κοινό αυτών των ταινιών είναι το 12-25.
0: Έτσι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο κοινό αυτών των ταινιών. Ενώ τη Οδύσσια θα έλεγα ότι είναι, μάλλον το από εκεί και πάνω.
0: Ναι, ναι. Οι μεγάλοι που σέρνουν και τους μικρούς. Σέρνουν. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, πήγα και το γιο μου στην Οδύσσια, αλλά εγώ τον πήγα, προφανώς.
1: Ναι.
0: Πολλά παιδιά είδα στην Οδύσσια. Με γονείς. Δηλαδή
1: ναι,
0: οικογενειακή κατάσταση του τύπου, έλα να το δούμε μαζί.
1: Ναι, στην Αμερική είναι και θεσμοθετημένο αυτό. Δηλαδή η Οδύσσια είναι rated R στην Αμερική. Απαγορεύεται να πάει ανήλικος χωρίς τη συνοδεία αγγλικού. Εδώ εντάξει. Νομίζω ένα 16χρονο εδώ πέρα δεν θα έχει πρόβλημα, θα μπει.
0: Ναι.
1: Δεν θα του πούνε τίποτα.
0: Βέβαια, πολλοί μου είπαν πω μας φάνηκε πολύ βίαιο, ας πούμε. Δεν ξέρω, για παιδί. Εντάξει, εγώ έχω άποψη συγκεκριμένη ότι δεν. Εντάξει. Έχουν δει και χειρότερα. Να σου πω, ωραία λοιπόν με τον Tom Holland. Συμφωνούμε και οι δύο λοιπόν ότι είναι ένας πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Έχει

0: ήταν οικογενειακή επιχείρηση.
1: Το οικογενειακή επιχείρηση. Και ο Τζον Μπέρθαλ που παίζει τον Μενέλαο στην Οδύσσια είναι και αυτός το Spider-Man.
0: Α, ναι. Μπράβο, αφού το είδα, ναι.
1: Το κεφάλι,
0: ο Μενέλαο, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο Τόμ Χόλαντ είναι αυτό που λέμε, αν έχει τύχη, διάβαινε. Αυτό πολύ καλά του πάνω όλα. Μπράβο του. Τι άλλο υπάρχει? Η Οδύσσια εννοείται συνεχίζει, έρχεται λοιπόν Spider-Man. Τι υπάρχει άλλο?
1: Υπάρχουν δύο πολύ ωραίες επανεκδόσεις αυτήν την εβδομάδα. Βασικά επανεκδόσεις βγαίνουν, γιατί δεν τολμάει κανένας να βγάλει τώρα καινούριες ταινίες απέναντι σε αυτές που λέγαμε, στα blockbuster, τα πανέπατες. Οι επανεκδόσεις όμως έχουν το κοινό τους και κάνουν και sold out αρκετές φορές. Έχουμε ταξιτζί, το μεγάλο ταξιτζί του Μάρτιν Σκορσέζε. 50 χρόνια συμπληρώνονται, μισός αιώνας, ακούγεται έτσι λίγο...
0: λίγο τρομακτικό.
1: Τρομακτικό, αλλά ναι, το 1976... κυκλοφόρησε ο ταξιτζής. Έρχεται σε επανέκδοση ψηφιακά αποκατεστημένη από τον ίδιο τον Μάρτιν Σκορσέζε, επειδή την έχω δει τη συγκεκριμένη βερσιόν, είναι πραγματικά πολύ ωραία και αξίζει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την παλιά κόπια. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον ταξιτζή. Είναι μία από τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών. Σταθμός στο αμερικανικό σινεμά. Πολύ μπροστά την εποχή της, πολύ τολμηρή, αυτή είναι πραγματικά τολμηρή ταινία. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες καριέρας του, αφοσιωμένος πλήρως εκεί πέρα στο σχέδιο. Η Τζόντι Φώστερ, ετών 12, έτσι, 12 ετών, παίζει μια εκδιδόμενη.
0: No.
1: Αυτό και αν ήταν πρωτοποριακό και είχε προκαλέσει και τότε πολλές αντιδράσεις.
0: Πάντως θυμάμαι, τώρα έβλεπα.
1: Ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ.
0: Ναι, έβλεπα με αφορμή την επανέκδοση. Όχι, αποκλείεται, γιατί το έχω διαβάσει άσχετη στιγμή. Που είναι μια συνέντευξη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος δεν υποβάθμισε καθόλου την ταινία, σε καμία περίπτωση. Αλλά έλεγε, περιέγραφε πως δεν πίστευε στην επιτυχία της, στην εμπορική, ότι θα γινόταν κλασικός, μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες. Δεν το πίστευε ο ίδιος. Δεν ένιωθε ότι...
1: Δεν το πιστεύανε. Δηλαδή οι τρεις βασικές συντηρεστές της ταινίας, οι οποίοι είναι ο Ντε Νίρο, ο Σκορσέζε και ο σεναριογράφος, ο Πολ Σλέιντερ. Είχα δει, επειδή έκανα και ένα σχετικό θέμα τώρα, που θα βγει αύριο, μια συνέντευξη του Paul Schrader, στο οποία έλεγε ότι το βράδυ πριν την κυκλοφορία της ταινίας μαζευτήκαμε οι τρεις μας, τέλος πάντων, πήγαμε σε ένα μπαρ εκεί πέρα, πίναμε και είπαμε, εντάξει, τώρα αυτή την πετάμε στην τουαλέτα, στην ουσία την ταινία.
0: Τελειώσαμε με αυτό και πάμε παρακάτω.
1: Όχι, ξέρουμε τουλάχιστον εμείς ότι κάναμε μια καλή ταινία, αλλά δεν πίστευαν καθόλου ότι θα, ναι. Όχι ότι θα μείνει στην ιστορία, ότι θα πάει καλά, ότι οτιδήποτε. Τελικά όμως έμεινε και ήταν πραγματικά σπουδαία ταινία. Και μίλησε σε πολύ κόσμο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
0: Όχι. Καλά, αυτή η σκηνή, Are You Talking to Me?
1: Ναι, αυτά τα κλασικά.
0: Τι τρομερό.
1: Φοβερά πράγματα, φοβερά ανεκδοτολογικά. Έχει αυτή η ταινία από πίσω, η παραγωγή της. Ο Ντε Νίρο είχε βγάλει άδεια ταξιτζή κανονικά. Είχε πάρει ένα ταξί και κυκλοφορούσε κανένα δίμηνο στη Νέα Υόρκη. Έπαιρνε κούρσες, ναι, κανονικά, για να μπει στο πετζί του ρόλου. Κάναν τέτοια πράγματα οι ηθοποιοί τότε. Όχι όλοι, εντάξει, ο Ντε Νίρο το έκανε.
0: Ναι.
1: Γενικά υπάρχουν μυθικά σκηνικά γύρω από την ταινία.
0: Αυτός είναι method actor, δηλαδή παραμένει στο χαρακτήρα.
1: Αυτό είναι τελείως method. Τώρα δεν πιστεύω ότι το έχει κάνει σε όλες τις. Μιλάμε για έναν Ντε Νίρο, έτσι, ο οποίος μόλις έχει παίξει τον Ονό, το δεύτερο Ονό, και έχει γίνει πασίγνωστος το 1974, και το 1976 παίζει καπάκι, δηλαδή, στο ταξιτζί. Και η καριέρα του βέβαια μετά απογειώνεται. Αλλά είναι όλα στη θέση του. Δηλαδή, ο Σκορσέζε έχει μια τρομερά πυρετόδη σκηνοθεσία εκεί πέρα που βρίσκει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Σκηνές τώρα που έχουν μείνει και διδάσκονται στην ιστορία του σινεμά. Και βέβαια, εντάξει, ένας χαρακτήρας φοβερός. Με φοβερή φόρτιση, με φόρτιση
0: μακάρι
1: από το Βιετνάμ μέχρι τα πάντα.
0: Μακάρι να πάνε να το δουν και πιτσιρίκια. Δηλαδή αυτή την ταινία...
1: Ξέρεις τι πάνε τα πιτσιρίκια. Έκανα και ένα σχετικό ρεπορτάζ

0: πρόσφατα, μιλώντας με θουσάρχες θερινών, οι οποίοι βγάζουν επανεκδόσεις, μου λένε ότι το κοινό έχει πάρα πολλά παιδιά κάτω των 30 ετών και κάτω των 25 ετών.
1: Αυτό
0: πολλές
1: το
0: φορές,
1: θεωρώ τόσο θετικό.
0: Που βλέπουν, τι να σου πω τώρα, από Hitchcock μέχρι Μπελατάρ. Δηλαδή έκανε ο Μπελατάρ τώρα, η Αρμανίς Βερκμάιστερ, δύο εβδομάδες εν μέσω Οδύσσιας, έκανε 7 sold out στη Ριβιέρα.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ναι. Μάλιστα. Ποια είναι η άλλη, είπε ο ταξιτζής.
0: Λοιπόν, η άλλη είναι, ναι, ψηλά τα κούνια,
1: Ναι. Ναι.
0: 35 χρόνια εδώ.
1: Να σου πω, σταμάτα, γιατί αυτό σχεδόν θυμάμαι να το βλέπω. Σταμάτα.
0: Εντάξει. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ταινία, πολύ αλμοδοβαρική, από τις πιο χαρακτηριστικές.
1: Πολύ αλμοδοβαρική, με αυτές τις
0: οικογενειακή ιστορία,
1: ναι.
0: Μαρίσα Παρέδες, η διαχρονική μουσα, Αλμοδόβαρ. Η Μαρίσα Παρέδες, και τη χάσαμε και πριν δύο χρόνια, το 24. Ωραία ταινία, αυτό το κλασικό που παίρνει ο Αλμοδόβαρ μια οικογενειακή ιστορία και την κάνει με τη δική του τη μοναδική ματιά, με χιούμορ, με συγκίνηση. Αυτό είναι ένα μελόδραμα. Βλέποντας κανείς την ταινία καταλαβαίνει ότι είναι ένα μελόδραμα. Αλλά αυτό το μελόδραμα αποκτά έτσι άλλη υφή λόγω της δικής του της προσωπικής αισθητικής, με τα χρώματα, με την τόλμη. Τόλμη για την εποχή τεράστια, το 1991 στην Ισπανία. Μια ωραία ταινία που, εντάξει, αξίζει κανείς να τη δει, και σε όποιος δεν την έχει δει, δηλαδή είναι μια ευκαιρία να πάει να τη δει και στη μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, από τις πολύ κλασικές του ταινίες. Αλμοδόβαρ, τι ωραία. Θα πήγαινα και στις δύο πάρα πολύ άνετα. Μη σου πω, με μεγαλύτερη χαρά από ότι στο Spider-Man.
0: Εντάξει,
1: γιατί ξέρεις, είναι τέλειο και θερινό, ενώ το Spider-Man, πω, άντε τώρα να κλείνεις σε αυτά, ναι, τα...
0: Για θερινό σέφυσες. Δεν το λες.
1: Και την Οδύσσια δεν την είδα σε θερινό, να σου πω. Όπως, ναι, και πολλοί πιστεύω ότι πήραν αυτή την απόφαση.
0: Μωρέ, χάνει. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι τώρα από αυτούς που λένε πρέπει οπωσδήποτε να πας στο IMAX και τα λοιπά. Τώρα αυτό είναι και λίγο...
1: Δεν πήγα σε IMAX, αλλά δεν πήγα σε θερινό.
0: Καλό είναι να πας σε μια κλειστή αίθουσα, περισσότερο ρόλο παίζει ο ήχος. Να έχει καλό ήχο.
1: Ναι, ο ήχος.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό στην ταινία, και στο θερινό δυστυχώς χάνεται. Δεν μπορεί να... Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Στο θερινό απαγορεύεται να βάλεις και υψηλά την ένταση.
1: Και είναι κάποιες περιοχές που κάπως είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, δεν γίνεται στο θερινό.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ, η ταινία κόβει πάρα πολλά εισιτήρια και στο θερινό. Πάει για το μισό εκατομμύριο τώρα να το περάσει.
1: Καλά, δεν έχουμε τώρα αγωνία ότι θα πάει. Αν θα πάει καλά, θα πάει. Εντάξει. Τώρα, ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι. Έχει καβαλήσει το αυτό και πάει. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διακοπές, θα φυγείς, θα πας, ήρθες, σε τι φάση είσαι?
0: Πήγαινε μια εβδομάδα, θα κάνω άλλη μία τον Αύγουστο.
1: Ωραία. Ελπίζω να ξεκουραστείς και να περάσεις ωραία. Ελπίζω να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Γεια σου, γεια. Κριτικός κινηματογράφου, Εμίλιος Χαρμπής. Όχι μόνο. Δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Γράφει για τόσα πολλά πολιτιστικά. Είναι από τους αγαπημένους μου να μιλάμε.

φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα, αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, και θα είμαστε μαζί Παρασκευή 31 του μηνός εδώ. Ed News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, ήταν το τι μας ξημερώνει, γιατί φεύγουμε. Η Μαρία Σφυρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Θάνος Τσιμέκας ήταν την πρώτη ώρα. Με θέλει λίγο ρούς στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοιχτά τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπυρώσεις. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ωστόσο οι πολύ ισχυροί άνεμοι εντάσσεως έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο. Στην Πάρο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από τη μεγάλη αναζωπήρωση που σημειώθηκε το μεσημέρι. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου διαθέτοντας 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Μέσω μηνυμάτων του 112, οι κάτοικοι των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκεριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν από αυτούς και να κατευθυνθούν προς Δριό και Αλική. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Στο νησί κατέφτασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ. Στην περιοχή του Ασώματου και της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, ενώ μένεται η φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. 16 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από την θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, βελτιωμένη παρουσιάζεται από αργά το απόγευμα η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν, όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε ακόμη και το εμβληματικό φοινικό δάσος της περιοχής, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης δορυφόρου του Κοπέρνικους, υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση οι καμένες εκτάσεις γης νότια του νομού Ρεθύμνου στα 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα καμένα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Την βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των 3 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Το πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ενεξελίξη παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών Καναντέρ του τύπου CL515, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης. Στη Βουλή ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Νωρίτερα συζητήθηκε στη Βουλή το αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, το οποίο είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, πρόταση που στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση και βασιζόταν στο γεγονός ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, με αποτέλεσμα η τιμολογιακή πολιτική να απομακρύνεται από τους Δήμους και να πραγματοποιείται στο εξής με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου υπεραμείνθηκε τόσο της συνταγματικότητας όσο και των αλλαγών που προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του και πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι την Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα της Αφρικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα παίρνουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 10 λεπτά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο Βαγγέλης Σαρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Είναι στο μικρόφωνο στο τέλος της μέρας, η εκπομπή που παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις, τόσο τις τρέχουσες όσο και αυτές που εγκαταλείπουμε, αλλά και όσο αυτές που αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές και Βαγγέλη, μία από τα ίδια με χτες.
1: Κυριαρχεί και δυστυχώς πάλι το ζήτημα των πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της χώρας. Έρχονται κάποια αισιόδοξα μηνύματα από την Κρήτη και από τα πύρινα μέτωπα που έχουμε εκεί, που απασχολούν από την χθεσινή ημέρα. Και επειδή πες ότι παρακολουθούμε και αυτά που μας έρχονται, Δημήτρη, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι και η αυριανή ημέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη από συνθήκες οι οποίες ευνοούν και την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης, όπου και αν εκδηλωθεί φωτιά, αλλά και στα σημεία που ήδη έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές. Και μην ξεχνούμε βέβαια ότι θρηνούμε και δύο ανθρώπους στην Κρήτη και έναν ακόμη ο οποίος πέθανε εκτός του μετώπου της φωτιάς. Έτσι φαίνεται που ήταν στο Γήθιο.
0: Και
1: στο
0: βέβαια,
1: Γήθιο ο άνθρωπος.
0: Ας μην μείνουμε μόνο στην μεγάλη εικόνα της Ελλάδας, να δούμε και τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί
1: βεβαίως
0: έχουμε φωτιές σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, πολύ μεγάλες φωτιές, ανάλογες καιρικές συνθήκες με τις δικές μας, γειτονική χώρα είναι φυσιολογικό, αλλά έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και φωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ξηρασία και στην Ιταλία και στην Ελβετία, Βαγγέλη.
1: Πάμε, Δημήτρη, κατευθείαν στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην Κρήτη, να μας πει που βρίσκεται και να μας μεταφέρει, Γιώργο, και την εικόνα σου από εκεί. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, συνάδελφοι. Βρίσκομαι στο κουβαλιώτικο φαράκι. Είναι το δεύτερο μέτωπο, ή μάλλον η δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε σήμερα μετά την χθεσινή πυρκαγιά του Αμαρίου. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, σήμερα νέο συνάγερμα στην πυροσβεστική. Εξαιτίας της συγκεκριμένης νέας εστίας, η οποία απείλησε τόσο το γραφικό φοινικό δάσος της Πρέβελης, όσο και το ιστορικό μοναστήρι, το μόνιμο ιστορικό μοναστήρι. Απείλησε και χωριά στην πορεία της. Και πρέπει να πούμε το εξής, οι πρώτες φλόγες έγιναν ορατές, η πρώτη καπνή μάλλον, μέσα στο κρουταλιώτικο φαράγγι, που βρίσκεται και αυτό στη νότια πλευρά του νομού Ρεθύμνης, γύρω στις 2. Μέχρι τις 4 είχαν διανύσει μια απόσταση, είχαν καταπιεί δηλαδή βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις σε μήκος 7 χιλιόμετρων. Αναφέρω μόνο το μήκος γιατί δεν μπορώ να έχω το συνολικό εμβαδόν. Αυτό θα το δώσει η πυροσβεστική. Αύριο η τοπική αυτοδιοίκηση. Αύριο όταν θα γίνει η αποτίμηση. Εκείνο που πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο το οποίο δεν θα μπορώ βέβαια με βεβαιότητα, γιατί δεν είμαι επίσημη αρχή,
1: βέβαια,
2: να πω ότι βρίσκεται σε ύφεση, αλλά η εικόνα που έχω ευρισκόμενο στο πεδίο είναι αυτή.
1: Αυτό σου λέει και η εμπειρία σου, Γιώργο, και αυτό επικαλούμαστε κι εμείς.
2: Ακριβώς. Εννοείται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ή η πολιτική προστασία δεν θα δώσουν αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί παραμένουν άπαντες σε κατάσταση συναγερμού στο πεδίο, γιατί υπάρχουν δέντρα που καίγονται, υπάρχουν μικρές εκτάσεις με θάμνους που καίγονται, και κυρίως γιατί υπάρχει ο άνεμος που στιγμιά έχουμε και ρηπές της τάξης των 11 μποφόρ, και ανά πάση στιγμή μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Να έχουμε δηλαδή ξανά ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Πάντως η εικόνα συνολικά της συγκεκριμένης πυρκαγιάς στο κρουταλιώτικο φαράγγι και στην Πρέβελη είναι καλή. Δείχνει λοιπόν ότι η φωτιά είναι, θα έλεγα, το μόνο ευχάριστο της μέρας, ότι εξελίσσεται, έχει τεθεί, ας το πούμε, ας το τολμήσω να το πω, αν και δεν είμαι, λέω, αρμόδιος για να πω αυτήν την κουβέντα, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ή, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε μια σχετική ύφεση που είναι και η πιο σωστή προσέγγιση.
1: Είχαμε, Γιώργο, δεκάδες απεγκλωβισμούς και διαθαλάσσεις από το σημείο εκεί.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ακριβώς αυτό. Στη Πρέβελη, επειδή είναι μια δημοφιλής παραλία, υπήρχαν και σήμερα, καλοκαίρι, είναι εκατοντάδες βλόμενοι.
1: Βέβαια, μην το ξεχνούμε αυτό, λοιπόν, ότι είμαστε σε φουλ καλοκαιρινή περίοδο.
2: Παρότι είναι μακριά από οικισμούς, συνολικά. Είναι τόσο δημοφιλής που ξεκινούν άνθρωποι και από το Ρέθυμνο ή από άλλες περιοχές τουριστικές, είναι γνωστοί στους τουριστικούς οδηγούς. Έρχονται λοιπόν τουρίστες με τα αυτοκίνητα, με δίκυκλα κλπ. Για να απολαύσουν έτσι και την ομορφιά το να βρεθούν στη θάλασσα αλλά και στο ποτάμι που διατρέχει το Φοινικό δάσος, έτσι. Είναι, η Κρήτη έχει δύο Φοινικό δάση. Το ένα είναι το Βάι, το περίφημο, το διάσημο. Το άλλο είναι αυτό της Πρέβελης, που είναι μικρότερο, αλλά δεν είναι εξίσου όμορφο. Λοιπόν, βρισκόντουσαν εκατοντάδες άνθρωποι στην παραλία. Ήχησε το 112, ειδοποιώντας, γιατί είναι δίγλωση η ενημέρωση πάντα.
1: Σωστό.
2: Και οι περισσότεροι ανέβηκαν, πήραν τα αυτοκίνητα τους με όποιο όχημα είχαν έρθει στην παραλία και απομακρύνθηκαν προς την περιοχή του Πλακιά, ακολουθώντας λέει την οδηγία που έδινε η πολιτική προστασία. Ωστόσο κάποιοι, είτε επειδή θεώρησαν ότι δεν κινδυνεύουν, είτε επειδή δεν είχαν μέσο εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είχαν μεταξύ οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε, έμειναν εγκλωβισμένοι στην παραλία. Σε σύντομο διάστημα όμως η παραλία πνίγηκε από καπνό. Ερχόμενος από το νότιο, από το σημείο που είχαμε την προηγούμενη πυρκαγιά και πλησιάζοντας να δω τη ο καπνός προγμένος από τον άνεμο έμπαινε πολλά χιλιόμετρα μέσα στο νότιο κρητικό πέλαγος. Σχεδόν στα όρια του Λιβικού, μιλάμε για δεκάδες χιλιόμετρα δηλαδή. Αυτό για να δώσουμε το στίγμα της πυρκαγιάς, η οποία μένονταν εκείνη τη στιγμή. Οι άνθρωποι κινδύνευαν λοιπόν, αν όχι άμεσα από τις φλόγες, σίγουρα κινδύνευαν από τον καπνό.
1: Δεν μπορούσαν να σάνουν, δηλαδή.
2: Ακριβώς, δεν... ακριβώς. Μόνο όσοι έχουν βρεθεί, αδελφοί, σε πυρκαγιές, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει πραγματικά ο καπνός και πόσο εύκολα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο έναν άνθρωπο. Έτσι. Ένα ζωντανό οργανισμό, είτε ένα άνθρωπο είτε ένα ζώο. Να... Μόνο ο καπνός, χωρίς τις φλόγες. Στήθηκε λοιπόν υπηρεσία. Επιχείρηση από το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή και ιδιωτών και απομακρύνθηκαν από την παραλία της Πρέβελης και οι τελευταίοι 50 λουόμενοι που είχαν απομείνει. Αυτό για να μην έχουμε θρύνει σοβαρά θύματα, για να μην έχουμε επανάληψη τραγωδίας που είχαμε χθες στην πυρκαγιά του Αμαρίου με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχεις εικόνα, βλέπεις να υπάρχουν αρκετά, λίγα, περισσότερα καντιλάκια, πώς είναι η κατάσταση?
2: Υπάρχουν πολλά, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά όταν πέφτει το σκοτάδι, αλλά επειδή τα καντιλάκια βρίσκονται σε σημεία όπου ήδη η καύσιμη ύλη έχει καταναλωθεί, να το πω έτσι. Και η εκτίμηση που λένε και οι πυροσβέστες δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Επικίνδυνες είναι κάποιες μικρές εστίες οι οποίες βρίσκονται κοντά σε περιοχές που δεν έχουν καεί. Και εδώ τώρα υπάρχει μια διαφορά. Το νότιο Ρέθυμνο, σε σύγκριση ας πούμε με το νότιο Ηράκλειο, είναι πολύ πιο δασωμένο. Στο Ηράκλειο, στις νότιες περιοχές του Ηρακλείου ή του Λασιθίου, έχουμε κυρίως καλλιεργημένες εκτάσεις, όπου και η άρρωση και η αποψήλωση των χωραφιών για να καλλιεργηθούν βεβαίως δεν δίνει καύσιμη ύλη. Εδώ όμως μαζί με τις ελαιοκαλλιέργειες που υπάρχουν κυρίως στην περιοχή, έχουμε και μικρά ή μεγαλύτερα αλσίλια από πεύκα ή κυπαρίσια. Βέβαια, μακάρι να ήταν να είχαμε δασάκια από κυπαρίσια, γιατί και η εικόνα που είχα σήμερα και το λέω έτσι προς είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Τα κυπαρίσια δεν καίγονται εύκολα, είναι απειράντοχο δέντρο. Σε αντίθεση με τα πεύκα, βέβαια, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οι χαλέπιες πεύχοι είναι η χαρά και η κατάρα της Ελλάδας ταυτόχρονα.
2: Ναι,
0: προσφέρει μοναδική σκιά, αλλά είναι, μπουρλωτιάζει με το παραμικρό.
1: Ο άνεμος έχει κοπάσει καθόλου?
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχει κοπάσει καθόλου. Γι' αυτό και είπα στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας ότι αν δεν είχαμε άνεμο θα το έλεγα με μεγάλη θα το πω έτσι, ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Δεν μπορώ να το πω βέβαια, όχι μόνο επειδή είναι αρμόδες, αλλά επειδή υπάρχει ο άνεμος. Ο άνεμος που στιγμία έρχεται με ρηπές 120 χιλιόμετρων, σήμερα μας έριξε δύο φορές την κάμερα, ας πούμε, του συνάδελφου Γιώργου Παναγιωτάκη.
1: Είναι φοβερό, γιατί σας παρακολουθούμε όλοι, όλους τους συναδέλφους εκεί μέσα από το Earth News με μεγάλη προσοχή. Στους άντρες φαίνεται λιγότερο, στις γυναίκες με τα μαλλιά τους να λισομανά ο άνεμος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είδαμε κάτω από πόσο δύσκολε ωραίες συνθήκες. Πραγματικά. Κάνετε τη δουλειά σας και εσείς και οι συνάδελφοι, η τεχνική πίσω από τις κάμερες.
2: Όταν προσπαθείς να σταθείς κάπου σε ένα σημείο και να κάνεις το live στην τηλεόραση, δεν μπορείς. Σε κουνάει ο αέρας, σε παίρνει ο αέρας. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζεις ξαφνικά ότι εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά. Ξαφνικά σε χτυπάει. 20 χιλιόμετρα την ώρα. Να σε χτυπάει μια ρηπία. Ναι, με αυτό την ταχύτητα.
1: Και είναι αυτές οι ρηπές, το θυμάμαι και εγώ από τις live συνδέσεις, που ξαφνικά ακριβώς μετακινούν την φωτιά σε τελείως αντίθετη Φράβο πλευρά, στο απέναντι ακριβώς σημείο, εκεί που δεν το περιμένεις ξαφνικά.
2: Ακριβώς. Μα και στη φωτιά εδώ στον Κουρδαλιώτικο Φαράγγι, αυτό συνέβη. Η πρώτη σύνδεση που κάναμε το μεσημέρι και στις 3, με συγχωρείς, 4 η ώρα. Ενώ η κατεύθυνση της πυρκαγιάς ήταν από βορρά προς νότο, η πνοή του ανέμου δηλαδή, η κατεύθυνση του ανέμου, ξαφνικά είχαμε και νότιο ανέμο εξαιτίας του μικροκλίματος του Φαραγγιού και είδαμε τη φωτιά να γυρίζει προς τα πίσω. Ναι. Βέβαια γυρνάγε προς τα καμένα, διαφορετικά θα είχε κινδυνεύσει και το χωριό εκεί δίπλα στο Φαράγγι, ο ασώματος.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στο ρεπορτάζ σου και καλή δύναμη, γιατί η νύχτα σίγουρα θα είναι δύσκολη.
2: Προφανώς.
1: Και όπως και η αυριανή μέρα. Καλή δύναμη, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη.
2: Καλό βράδυ.

0: επανήλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Πάμε κατευθείαν στην Χαρά Γιαννοπούλου για να μας μεταφέρει τα νέα από τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες έχουν επηρεαστεί επίσης από την κακοκαιρία, από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χαρά.
2: Καλησπέρα σας. Έχουν επηρεαστεί οι θαλάσσιες συγκοινωνίες που έχουν να κάνουν με τις Κυκλάδες.
0: Mm-hmm.
2: Και κυρίως σε ό,τι αφορά τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν τα δύο μεγάλα πλοία που ήταν προγραμματισμένα δρομολόγια για τις Κυκλάδες, με 2 ώρες καθυστέρηση για να αποφύγουν τον καιρό. Υπολόγισαν οι καπετάνιοι των Πλου. Αυτό που έγινε όμως το πρωί στο λιμάνι της Ραφίνας ήταν το πλοίο των 9 που αναχώρησε με προγραμματισμένο δρομολόγιο για Ανδρουτίνο Μύκονο, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να δέσει σε κανένα λιμάνι, με αποτέλεσμα το πλοίο με τους 317 επιβάτες που θα έπρεπε να κατέβουν για τις διακοπές στα νησιά να επιστρέψει τελικά το απόγευμα στο λιμάνι του Λαβρίου. Εκεί έδεσε με ασφάλεια.
0: Που έκαναν μια μεγάλη βόλτα, δηλαδή, σαν να λέμε, Χαρά, έτσι.
2: Ναι.
0: Και επέστρεψαν πίσω. Κρουαζιέρα. Ακριβώς.
2: Ρε κουρασγέρα, αλλά
0: φαντάσου,
2: και τα έξοδα και οι διαμονές. Αλλά και τι να κάνει και ο καπετάνιος για την ασφάλεια, φυσικά
0: για
2: δεν μπορούσε να δέσει.
0: Ασφάλεια, για την ασφάλεια
2: επιχείρησε
0: όλο.
2: Και στην Άνδρο, επιχείρησε και στην Τίνο, δεν επιχείρησε στη Μύκονο. Από την Τίνο έφυγε κατευθείαν για το λιμάνι του Λαβρίου και εκεί έφτασε και έδεσε με ασφάλεια. Στις 6:30 ήταν ένα δεύτερο δρομολόγιο, το Θεολόγος, να ξεκινήσει επίσης από τη Ραφίνα για το ίδιο δρομολόγιο, δεν ξεκίνησε ποτέ. Και επίσης δεν έγιναν 3 δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου για Κύθνο και Διά οι προορισμοί. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έχει να κάνει με τον καιρό. Επηρεάστηκαν και τα δρομολόγια εντός των Κυκλάδων. Κάτι μικρά πλοία που πηγαίνουν από το ένα νησί στο άλλο δεν κατάφεραν να γίνει κανένα δρομολόγιο. Και όσα ξεκίνησαν δεν μπόρεσαν να δέσουν και επέστρεψαν στο αρχικό λιμάνι.
0: Είναι δύσκολες συνθήκες και σύμφωνα και με την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, μας έλεγε λίγο νωρίτερα ότι μικρή έτσι, αποσυμφόρηση θα έχουμε, μικρό περιορισμό των μποφόρ, και από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά θα δούμε πραγματικά να πέφτουν οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν.
1: Οπότε,
2: υπάρχει και ένα θέμα
1: 7.
2: Με τα πλοία που δεν έφυγαν ή με τα πλοία που δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν, γιατί είναι και αυριανά προγραμματισμένα πρωινά δρομολόγια.
0: Βέβαια.
2: Τα οποία δεν έχουν επιστρέψει στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Οι επιβάτες Χαρά αποζημιώθηκαν από τις εταιρείες.
2: Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό κάτι από τη συγκεκριμένη εταιρεία που ξεκίνησε το δρομολόγιο και δεν το ολοκλήρωσε, ούτε από τις άλλες. Το θέμα είναι ότι οι επιβάτες μένουν στα πλοία, παραμένουν εντός των πλοίων.
0: Αλλά αύριο θα έρθουν
2: και με τους άλλους.
0: Ακριβώς. Αύριο θα έρθουν οι αυριανοί επιβάτες που έχουν επίσης το εισιτήριό τους. Δεν έχουν ταλαιπωρηθεί μεν, αλλά ενδεχομένως θα βιώσουν και εκείνη την ταλαιπωρία.
2: Εάν φύγουν πλοία από άποψη καιρού, εκτιμώ ότι οι εταιρείες θα φροντίσουν γι' αυτό με άλλα πλοία να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Δεν γίνεται να μείνουν τόσοι ταξιδιώτες χωρίς να προχωρήσουν στο προγραμματισμένο ταξίδι.
0: Και αύριο είναι Παρασκευή, έτσι, είναι, και μπαίνουμε στον Αύγουστο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πληρότητα.
1: Τεράστια έξοδος θα είναι αύριο και από τα λιμάνια και από τους δρόμους και από παντού.
2: Καλό θα είναι πάντως. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει και όσοι να ταξιδέψουν θα βέβαια να επικοινωνία, γιατί κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Οι εταιρείες δεν έχουν ενημερώσει για ενδεχόμενο μη δρομολόγιο, να μην πραγματοποιήσουν δηλαδή δρομολόγιο από τώρα. Περιμένουν και εκείνοι το δελτίο του καιρού, το επικαιροποιημένο. Τα μεσάνυχτα θα βγει στις 12, στις 6 το πρωί και νομίζω ότι και εκεί θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Καλό είναι λοιπόν να έχουν μια επικοινωνία με τις εταιρείες ή με τα λιμεναρχεία.
0: Μάλιστα. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα,
0: δύσκολα τα φαντάζεσαι τώρα τέτοια περίοδο να περιμένεις τις διακοπές σου όλο το χειμώνα. Πότε θα έρθει η ώρα να πας μια εβδομάδα στο
1: να
0: νησί.
1: Να μπω στο πλοίο να φύγω.
0: Μπω στο πλοίο να φύγω. Και μπαίνεις στο πλοίο και επιστρέφεις πάλι μετά από τόσες ώρες στο λιμάνι από το οποίο ξεκίνησες. Είναι φοβερό,
1: τραγικό. Τώρα δεν μπορώ να μη σου πω την προσωπική μου ιστορία. Έφευγε ο γιος μου σήμερα να πάει να άξω με το πλοίο. Επικοινώνησε όπως έπρεπε με το λιμεναρχείο, του είπαν ότι δεν μπορεί να πας και τελικώς έφυγε με αεροπλάνο και έφτασε τελικά. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, περιμένουμε όλοι αυτές τις διακοπές, τις 5, τις 10, τις 15 μέρες για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα.
0: Μας έλεγε η Χαρά Γιαννοπούλου, πήγε στην Άνδρο, δεν κατάφερε να δέσει. Πήγε στην Τίνο, δεν κατάφερε να δέσει. Στην Μύκονο δεν σταμάτησε καν.
1: Καλά, η Μύκονος είναι το νησί των ανέμων, δεν είναι τυχαίο.
0: Να σου πω κάτι. Φαντάσου αυτοί οι 300 άνθρωποι να μπορούσαν και να κατέβαιναν να τους άφηνε το καράβι στη Μύκονο. Τι θα κάνανε. τέτοια περίοδο στη Μύκονο. Ναι. Βρες κατάλημα να μείνεις, ναι, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα.
1: Άστο, άστο. Τραγικό.
0: Είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα παραμείνουν και αύριο και δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα που μας έλεγε και η Χαρά Γιαννοπούλου. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους ανθρώπους.
1: Είναι μαζική έξοδος.
0: Είναι μία από τις πιο πλούσιες Παρασκευές η αυριανή για τους εξοδούχους. Έτσι,
1: πάντως έτσι για να μείνουν τρόπο απογοητευμένοι και οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βέβαια, όταν μπαίνει ο Αύγουστος είναι πραγματικά μια χαρά να μετακινήσει στην Αθήνα.
0: Να μετακινήσει την πόλη.
1: Σε 5-10 λεπτά πηγαίνεις παντού. Δεν υπάρχει. Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Όχι, έχουν περιοριστεί πολύ χρόνια. Πάμε κι εμείς, γιατί περιορίστηκε και ο δικός μας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτά τα πύρινα με το Πασερέ, Θύμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Στην περιοχή του Ασώματο και της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. 4 σύλληψεις για πυρκαγιές στην Αττική και την Μεσσηνία. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Στην Ισπανία 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα εκατοντάδες άνθρωποι. Βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά F-35 και προκαλώντας ζημίες σε άλλα 3 αεροσκάφη, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Διαψεύδει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 11 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Ασχολούμαστε, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, με τα μέτωπα των πυρκαγιών ανά τη χώρα. Νωρίτερα σήμερα είχαμε και την ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί έδωσε τη συνολική εικόνα για αυτό που αντιμετωπίζουν από χθες ήδη οι πυροσβέστες μας.
2: Οι πυροσβεστικές χθες και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
1: Αυτά είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα και οι πυροσβέστες μας σε αυτές τις πυρκαγιές οι οποίες μένονται. Και θέλω να πάμε στη Σοφία Ορφανού αμέσως στην Πάρο για να μας δώσει τη δική της εικόνα εκεί από το νησί. Θυμίζουμε ότι για δεύτερη μέρα μένεται η πυρκαγιά. Σοφία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
4: Καλησπέρα. Δυστυχώς η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναζωπηρώσεις στο μέτωπο της φωτιάς, οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπιστούν από τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, από εθελοντές και κατοίκους που επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και έχουν ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, μια ολονύχτια μάχη που θα δίνουν σε δύσβατα σημεία, κυρίως εκεί όπου αυτή τη στιγμή κινούνται το μεγαλύτερο μέρος των αναζωπηρώσεων. Αυτή τη στιγμή τα αέρια μέσα προφανώς δεν πετούν. Αναμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας να ρηχθούν και εκείνοι στη μάχη με τις φλόγες. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι άνεμοι στο νησί παραμένουν ισχυροί, αν και σε σχέση με το απόγευμα έχουν κάπως κοπάσει. Ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε ρηπές που έφταναν τα 10 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή οι ρηπές φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Οι κάτοικοι από τις περιοχές όπου αυτή τη στιγμή μένονται τα πύρινα μέτωπα έχουν επιλέξει να βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, καθώς και οι αστυνομικοί και τα στελέχη του λιμενικού σώματος που περιπολούν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού που έχει διαταχθεί. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τους κρατούν ενήμερους, είναι μακριά από τα σπίτια τους, δεν νιώθουν ασφάλεια να βρίσκονται εκεί, αν και είναι οικίες διάσπαρτες μέσα στο βουνό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι κάποια σπίτια έχουν υποστεί ηλικίες ζημίες τουλάχιστον στις αυλές, ενώ ένα σπίτι φαίνεται να έχει υποστεί μεγαλύτερες ζημιές και στο εσωτερικό. Κάτι ωστόσο περιμένουμε τους αρμόδιους να μας το επιβεβαιώσουν, καθώς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Είναι μια δύσκολη λοιπόν μάχη, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το βράδυ.
1: Σοφία, αν έχω καταλάβει καλά, ανάμεσα στο άσπρο χωριό και την Τρυπητή ουσιαστικά είναι αυτό το μέτωπο της φωτιάς που απασχολεί αυτήν την ώρα.
4: Ναι, είναι μια ρεματιά η οποία είναι λίγο πιο πάνω από το άσπρο χωριό και κινείται με κατεύθυνση προς την Τρυπητή. Υπάρχουν ωστόσο διάσπαρτες οικίες εκεί. Υπάρχει και ο περιφερειακός δρόμος, ο οποίος είναι πολύ μικρός και γι' αυτό και οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Ακόμη και οι εθελοντές με τα φτιάρια και τον εξοπλισμό τους πήγαιναν με τα πόδια στο σημείο για να επιχειρήσουν, καθώς μιλάμε για επαρχιακό δίκτυο και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε περιπολικά οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, διτία που επιχειρούν και φυσικά και ασθενοφόρα, τα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑ που είναι σε επιφυλακή εφόσον χρειαστεί να επέμβουν άμεσα.
0: Σοφία, υπάρχει ένα μοναστήρι εκεί. Έχεις πληροφορίες αν υπήρξε προληπτική εκένωσή του?
4: Υπήρξε προληπτική εκένωση.
0: Γιατί διέμεναν και μοναχές εκεί. Ναι.
4: Έμεναν μοναχές, οι οποίες χρειάστηκε να μεταφερθούν για προληπτικούς λόγους. Μάλιστα, εκείνες στην αρχή δεν ήθελαν να φύγουν και χρειάστηκε οι αστυνομικοί να τους μεταπίσουν. Με τη βοήθειά τους μετέφεραν και κάποιες εικόνες που υπήρχαν μέσα στο συγκεκριμένο μοναστήρι και αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με τη βοήθεια φυσικά του Δήμου Πάρου, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα περάσουν τη νύχτα εκεί. Όλοι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, όλο το νησί.

0: 8 γοφόρ. Κάποιες ρηπές είναι λίγο πιο έντονες στο κομμάτι εκεί με τη φωτιά, όπου δημιουργήθηκε η φωτιά, το δικό της μικροκλίμα που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όσο για τους τουρίστες τώρα, ναι, το νησί είναι γεμάτο από τουρίστες και ειδικά σε εκείνες τις περιοχές είναι σημεία που προτιμούν οι τουρίστες, καθώς είναι πιο ήσυχα, πιο ήσυχες περιοχές, κυρίως οικογένειες είδαμε, οι οποίοι ναι, μάλιστα ρωτούσαν τους αστυνομικούς τι να κάνουν, γιατί είναι σε ένα ξένο νησί, δεν γνωρίζουν τον επαρχιακό δρόμο, δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Και πολλοί από αυτούς μάλιστα επιχείρησαν να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους και οι αστυνομικοί στα σπίτια τα οποία διαμένουν εννοώ ή νοικιάζουν. Και οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μένουν εκεί. Είναι αναστατική κίνη. Έλαβαν τα μηνύματα 112 που παρόλο που ήταν μεταφρασμένα δεν καταλάβαιναν το τι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί τα στελέχη της αστυνομίας αλλά και οι πυροσβέστες για να μεταφέρουν τον οποιονδήποτε οποιοδήποτε ήταν σε κατάσταση που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον να επέμβουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Σε ευχαριστούμε, Σοφία, για το ρεπορτάζ σου. Βλέπουμε και σένα πόσο δύσκολες, πόσο κάτω από τι δύσκολες συνθήκες το κάνεις και για την τηλεόραση με τον άνεμο να μην αφήνει το κεφάλι σου και όλο το σώμα να ησυχάσει, έτσι.
0: Αποπνικτική η κατάσταση, γιατί ουσιαστικά και ο αέρας μας μετέφερε στάχτες. Ήταν πολύ αποπνικτική η ατμόσφαιρα και από αυτούς τους πυκνούς τοξικούς καπνούς που έπνεαν συνέχεια στην περιοχή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Ορφανού.

0: Σταθερός Ραματζώτη και Τίνα Τέρνερ, έτσι. Μιλάμε για πολύ δυνατό, πολύ δυνατή συνεργασία, έτσι, το συγκεκριμένο τραγούδι, το Cosa de la Vita, ήταν αυτό που ακούσαμε. Ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές, μην ξεχνούμε, η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Δημήτρης Φαναριώτης εδώ.
1: Βαγγέλης Αρής.
0: Στο τέλος της μέρας είμαστε, Earth News Radio 105,8 συντονισμένοι μαζί μέχρι και τις 12. Μιλούσαμε για τα τελευταία νέα, Δημήτρη, από το μέτωπο της φωτιάς, από το μέτωπο των πυρκαγιών που απασχολούν συνολικά. Και θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στην Λέσβο. Η εικόνα εκεί πέρα φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον κάποιο ενεργό μέτωπο. Είναι αρκετά καλύτερη η εικόνα από το μέτωπο εκεί. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν εφησυχάζει, αφού εξακολουθούν να μένονται ιδιαίτερα δυνατοί άνεμοι που αγγίζουν ακόμη και τα 11 μποφόρα ανά περιόδους, έτσι.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι νωρίτερα οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια στο Πλωμάρι. Και οι πυροσβέστες έδωσαν μια πραγματικά τιτάνια μάχη μαζί με τους εθελοντές αλλά και τους κατοίκους για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Η μάχη αυτή δεν ξεκίνησε σήμερα, έχει ξεκινήσει από χθες.
0: Από χθες, βέβαια.
1: Όπου όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί το ανάγλυφο του εδάφους δεν είναι υπέρ τους.
0: Είναι αυτό που μας έλεγε και η Δήμητρα η Λαχουρή που βγάλαμε.
1: Μπράβο,
0: χθες,
1: στο δελτίο.
0: Από το νησί. Και στο δελτίο και εδώ, στην εκπομπή μας.
1: Και στην εκπομπή και στο
0: που
1: δελτίο.
0: Μας έλεγε ότι είναι το ανάγλυφο τέτοιο που δεν μπορούν να πλησιάσουν καν οι πυροσβεστικές, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Γιατί δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι, Βαγγέλη. Γιατί προφανώς δεν υπάρχουν και, ναι, ακριβώς, και δεν υπάρχουν επίσης και αντιπυρικές ζώνες.
0: Είπε ότι υπάρχουν
1: πολλές
0: γενικά στο νησί, αλλά στο σημείο εκείνο είναι έτσι και η μορφολογία του εδάφους που δεν υπάρχει, και γι' αυτό και αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα στο να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Η συμβολή των εναέριων μέσων ήταν ουσιαστική. Χθες όλη μέρα υπήρχε πρόβλημα και τα πράγματα δεν εκτελήχθηκαν καλά, αφού οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να κάνουν το έργο τους, οπότε οι επίγειες δυνάμεις ήταν αυτές που τράβηξαν όλο το βάρος.
1: Ακριβώς. Να πούμε πάντως ότι τη φετινή χρονιά είμαστε πιο καλά εξοπλισμένοι από πλευράς εναέριων μέσων παρά ποτέ. Έχουμε 88 εναέρια μέσα. Περίπου τα 45-50 είναι δικά μας, τα υπόλοιπα τα νοικιάζουν, πως κάνουν και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια διαθεσιμότητα από την Ευρώπη για να δίνονται 2, 4, 6 αεροσκάφη ανάλογα με την κατάσταση των πυρκαγιών. Επίσης να πούμε ότι οι δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν χτες. Ο ένας έπαθε διπλό κάταγμα στα πόδια του και ο άλλος πυροσβέστης κάταγμα στο αυχένα, ωστόσο είναι καλά και οι δύο.
0: Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο,
1: δεν υπάρχει
0: κάποιος
1: κίνδυνος, έτσι,
0: ούτε ακριβώς. Και για τον εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Βλέπουμε ότι όλοι έχουν ρηχτεί στην μάχη και όλοι υπερβάλλουν πολλές φορές εαυτόν, προκειμένου να σώσουν ζωές, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάση, να σώσουν το κάλος της φύσης, έτσι. Επίσης είναι καλά λοιπόν και ο εθελοντής, ενώ φαίνεται ότι οι ζημιές δεν είναι του μεγέθους που φοβόμασταν περισσότερο με βάση το συνολικό μέγεθος της φωτιάς σε σπίτια, σε ακίνητα, περιουσίες. Είναι κυρίως σε ελαιόδεντρα, έτσι.
1: Χιλιάδες ελαιόδεντρα, δυστυχώς.
0: Πολλά είναι τα στρέμματα τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.
1: Πάντως βλέπω τώρα ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις κάηκαν 1.500 έως 3.000 στρέμματα. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Αλλά να σου πω ότι μέχρι στιγμής από τις πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν καεί 2 εκατομμύρια στρέμματα. Εκατομμύρια στρέμματα, επαναλαμβάνω. Και πάνω από 900.000 στρέμματα στη Γαλλία.
0: Το συγκριτικό τώρα, εντάξει, δεν είναι με τη Λέσβο, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δεν κάνουμε σύγκριση αυτό.
1: Προφανώς,
0: το καταλαβαίνετε πώς το λέει ο Δημήτρης.
1: Απλώς αναφέρομαι στις Mega Fires. Γιατί εκεί πραγματικά αντιμετωπίζουν γιγαντιές φωτιές. Όχι ότι εμάς δεν είναι σημαντικές φωτιές, προφανώς και είναι, αλλά όταν έχεις μια τόσο μεγάλη έκταση να καίγεται. Πάρε παράδειγμα τη φωτιά στην Εύβοια πρόπερση, δεν ήταν, κάνω λάθος. Εκεί τι να πρωτομαζέψεις.
0: Μόνο πρόπερση. Ποια χρονιά δεν έχει καεί η Εύβοια.
1: Έλατε.
0: Ήταν πάντως υποδειγματικός ο τρόπος και η συνεργασία και ο συντονισμός, αυτό λένε όλοι και όλοι οι τοπικοί παράγοντες και οι κάτοικοι, ανάμεσα σε δημοτικές πυροσβεστικές αρχές αλλά και τους κατοίκους, έτσι. Ενώ και ήταν και πάρα πολλές δεκάδες οι αγρότες οι οποίοι κινητοποιήθηκαν με τις υδροφόρες που έχουν, προκειμένου να πηγαίνουν στα κτήματά τους, να ραντίζουν, να ποτίζουν κλπ. Όλοι ρέχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες στο νησί, προκειμένου να βοηθήσουν και να φτάσουμε σε ένα σημείο που πλέον φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και δεν έχουμε λόγο ανησυχίας πλέον στο νησί της Λέσβου. Θα είναι όμως δύσκολη πολύ, Δημήτρη, και η αυριανή.
1: Και η αυριανή ημέρα είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, έβλεπα. Αττικοβιωτή αστερά Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι της, ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου και ολόκληρη η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί, δηλαδή στο επίπεδο 4, ένα πριν από το κόκκινο.
0: Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι η κατηγορία 4, Δημήτρη, όπως λες, για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη της του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, στην κατηγορία 4, στην κατηγορία κινδύνου 4, είναι στην περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στην στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβάνεται και η Σκύρος, είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τις Κυκλάδες, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμπεριλαμβανομένης και της Σαμοθράκης.
1: Μισή Ελλάδα.
0: Η μισή Ελλάδα, είναι ακριβώς στην κατηγορία κινδύνου 4, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και αρκετές ωστόσο ακόμη περιοχές είναι στην κατηγορία 3. Σε κάθε περίπτωση δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Αυτό είναι το ζήτημα, Δημήτρη, και επειδή είδαμε και πάλι στις ανακοινώσεις του πυροσβεστικού σώματος να έχουμε ζητήματα με πυρκαγιές, με εμπρισμούς από αμέλεια, είναι αυτό που είπαμε, δεν χωρά πλέον αμέλεια. Δεν χωρά. Η αμέλεια αυτή γίνεται εγκληματική.
1: Χθες το λέγαμε. Δύο
0: δεν δικαιολογείται κανείς.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Δύο συνελήφθησαν γιατί έκαναν εργασίες με τροχό. Ο τροχός βγάζει σπινθήρες, σπινθήρες βγάζουν τη φωτιά. Δηλαδή, ΑΒΓΑΜΑ είναι αβού, ουδού, ένα συν ένα. Δηλαδή, είναι για χαζούς αυτό το πράγμα. Είναι χαζός όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μας προειδέασε ακριβώς με το τι μας έρχεται αύριο.
2: Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Αυτά λοιπόν από το πυροσβεστικό σώμα. Σήμερα είχαμε και τις κηδείες, Δημήτρη, των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν κυριολεκτικά στο καθήκον εκεί στην Κρήτη, και όπως καταλαβαίνουμε ήταν πολύ βαρύ το κλίμα, έτσι. Μιλάμε για τον 58χρονο και τον 25χρονο. Ο Παντελής Διαμαντάκης είναι ο 25χρονος, με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αρχηγοί κομμάτων και υψηλόβαθμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος τον αποχαιρέτησαν.
1: Και ήταν, Βαγγέλη, 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά λόγω των εξαιρετικά πυκνών καπνών δεν τους έβλεπαν.
0: Δεν έβλεπαν.
1: Για 20 μέτρα θα είχαν σωθεί αυτοί οι δύο άνθρωποι.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης στην ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, ότι πόσο περιορισμένη είναι η ορατότητά τους την ώρα του καθήκοντος. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους επιτρέπει ο πυκνός καπνός να αντιληφθούν το πού, πώς βρίσκονται κλπ. Άρα δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που θέλουν.
1: Πυκνός καπνός από καΐδια, τα οποία, συγγνώμη, όταν τα εισπνέουμε αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αναπνευστικό. Όταν αντιμετωπίζουμε αναπνευστικό πρόβλημα, μπορεί να αισθανθούμε μια λιποθυμική τάση και αν λιποθυμήσουμε μέσα στη φωτιά, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει καλό τέλος.
0: Και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, και εκεί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Δύσκολες στιγμές και επηρέασε συνολικά και την ψυχολογία όλων, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, Δημήτρη, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων.
0: Είναι ώρα για δελτίο
1: και
0: ειδήσεων.
1: Επανερχόμαστε.
0: Και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοιχτά τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπυρώσεις. Στην Πάρο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε το μεσημέρι. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Συνδράμουν επίσης εθελοντές και 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου του Δήμου. Μέσω μηνυμάτων του 112, οι κάτοικοι των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκεριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν από αυτούς και να κατευθυνθούν προς Δριό και Αλική. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Στο νησί κατέφτασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Στην περιοχή του Ασώματου και της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, ενώ μένεται η φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. 16 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Κοπέρνικους υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση οι καμένες εκτάσεις γης νότια του νομού Ρεθύμνου στα 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα καμένα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ενεξελίξη παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών Καναντέρ του τύπου CL515, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης. 9 μετανάστες έχασαν ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι την Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον Ισπανικό θύλακα της Αφρικής. Στην Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόρφου κτηρίου στην Μεσίνα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο που κατέρευσε στην συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Μαζί μέχρι και τις 12 θα είμαστε, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας.
1: Συνδεθήκαμε με τους ρεπόρτερς στα μεγάλα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία δυστυχώς δεν είναι λίγα. Κάποια πηγαίνουν καλύτερα, κάποια παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα, καθώς ο έολος μας τα έχει κάνει μαντάρα τις τελευταίες ημέρες.
0: Και θα συνεχιστεί η δύσκολη κατάσταση, οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι από, από το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα έχουμε αποκλιμάκωση των ανέμων. Θέλω να πάμε κατευθείαν τώρα, Δημήτρη, στον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, είναι ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, για να μας μεταφέρει τη δική του εικόνα για την φωτιά η οποία ξέσπασε σήμερα στην Κάλυμνο. Κύριε Ευστρατίου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη και κύριε Σαρή. Πράγματι σήμερα είχαμε, παντού γίνεται, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα, οι μέρες είναι πάρα πολύ ζεστές. Σήμερα βέβαια είχαμε την τιμητική της Καλύμνου και πριν τρεις μέρες πάλι είχαμε στην Καλύμνο μία φωτιά. Είναι χαμηλής βλάστησης. Είχαν μεταβεί και τα εναέρια και το ελικόπτερο από τη Ρόδο, αλλά και τα τρία τα αεροπλανάκια, τα μικρά, και έχει ενισχυθεί με δυνάμεις από την ΚΟ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό επίπεδο. Θα δουλέψουν όλη τη νύχτα από ό,τι μας λένε η πυροσβεστική υπηρεσία, και το πρωί ανάλογα πιστεύω να μην έχουμε θέματα και θα μεταβούν και πτυτικά μέσα. Δηλαδή θα πάνε πάλι το ελικόπτερο και ανάλογα αν χρειαστεί θα πάνε και τα αεροπλανάκια πάλι.
0: Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα νωρίτερα. Χαιρόμαστε που δεν χρειάστηκε να υπάρξει και κάποιο μήνυμα εκένωσης, έτσι, τα προειδοποιητικά.
2: Τα μέρη εκεί πέρα, δηλαδή εκεί που καίει, δεν έχει ιδιαίτερα οικισμούς.
0: Άρα δεν έχετε και κάποια πληροφορία για ζημιές, έτσι, σε περιουσίες κλπ.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Ευστρατίου, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και να ευχηθούμε ένα ήσυχο όσο το δυνατόν βράδυ και για το νησί της Καλύμνου. Ήταν δύσκολη η κατάσταση και εκεί. Χαιρόμαστε να ακούμε ότι φαίνεται ότι βέβαια η μάχη συνεχίζεται, έτσι. Είναι σε εξέλιξη, μην το ξεχνούμε. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι αυτό, να μην πάρει διαστάσεις οι οποίες δεν είναι ελεγχόμενες. Και ο αέρας, ο πολύ ισχυρός άνεμος και αυτές οι ρηπές είναι που οδηγούν στα προβλήματα.
1: Έτσι. Ναι, και κυρίως να μπορούν να πετάξουν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Γιατί Δημήτρη, είναι φοβερό. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσαν και την ημέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Γιατί όταν είναι τόσο πυκνός ο καπνός, μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Βλέπουμε με τι αυτοθυσία βουτούν οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών πάνω από τις φλόγες.
1: Και τι κάνουνε, προσπαθούν να κατέβουν όσο πιο χαμηλά μπορούν.
0: Για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη ρήψη.
1: Πιο στοχευμένη ρήψη. Και θα θυμάσαι, δεν θυμάμαι αν ήταν πέρσι ή πρόπερσι, που σκοτώθηκαν οι τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν σε μια φωτιά, νομίζω κάπου στον Πελοπόννησο, και είχαν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Το αεροπλάνο είχαν κατέβει τόσο χαμηλά που το αεροπλάνο δεν πρόφτασε να πάρει ύψος και προσέκρουσε πάνω στα βράχια, στο βουνό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Και αυτό ήταν μόνο και μόνο λόγω της αυτοθυσίας τους, έτσι.
0: Ο Γιάννης Βακέλας είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στην Άνδρου, πολιτικής προστασίας Άνδρου. Κύριε Βακέλα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Άνδρου.
0: Δώστε μας και από εκεί την εικόνα, γιατί και εκεί έχουμε ζητήματα σήμερα.
1: Ζείτε σε ένα νησί όπου φημίζεται για τους ανέμους τους ισχυρούς, έτσι, είναι γνωστό αυτό.
3: Σήμερα παρά είναι δυνατή η άνεμη. Φανταστείτε, ήρθαν τα Καναντέρ και δεν μπορούσαν καν να κάνουν ρήψη. Ούτε κανένα επτάμενο δεν ήρθε, δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το νησί μας και να κάνει ρήψη. Προσπαθούμε και επιχειρούμε με δικές μας υπηρεσίες εδώ, την πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού μας, τους εθελοντές, την πολιτική προστασία του Δήμου και απλοί άνθρωποι που συνδράμουν στην κατάσβεση.
1: Είναι επαρκής η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, εκτιμάται ότι έχει αρκετές δυνάμεις ώστε να μπορέσει να αντιπαλέψει τη φωτιά.
3: Έχει δυνάμεις, έχει και οχήματα, αλλά όταν είναι ρηπές 8 και 9 μποφόρ, όσους και να έχει δεν φτάνουν.
1: Έχετε δίκιο σας.
0: Είχαμε και μηνύματα απομάκρυνσης από περιοχές, από το 112.
3: Βεβαίως, τρεις φορές κάναμε, μία στο χωριό Παλαιόπολη, μία στο χωριό Κόλυμπο και από τις παραλίες Χαλκολιμιώνας και Αποθήκες.
0: Και επειδή είπε νωρίτερα ο Δημήτρης ότι είστε σε ένα νησί που φημίζεται για τους ανέμους, θα πω ότι είστε και σε ένα νησί το οποίο φημίζεται και για το πράσινό του. Έχει ναι. το ατέλειωτο πράσινο, και επειδή είχα τη χαρά πέρυσι να έρθω για ρεπορτάζ ακριβώς προβολής του νησιού, τουριστικής προβολής του νησιού εκεί, και γύρισα κάθε σχεδόν γωνιά του. Γι' αυτό ξέρω πόσο πολύ πλούσιο είναι σε πράσινο το νησί, αλλά και πόσο δύσκολα σημεία υπάρχουν για να επιχειρήσουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κύριε Μπακέλα.
3: Όντως, έτσι είναι. Φανταστείτε, παλιά λεγόταν η Δρούσα το νησί μας, και φέτος υπήρχαν και πάρα πολλές βροχές, και έτσι οι βλάστες ήταν πιο αναπτυγμένοι. Mm-hmm.
0: Τώρα, ποια περιοχή είναι αυτή που ανησυχεί ουσιαστικά, για να καταλάβουμε λιγάκι?
3: Κοιτάξτε, τώρα η φωτιά κατευθύνεται προς το κέντρο, να το πούμε έτσι, του νησιού, στη Σταυροπέδα λέγεται η περιοχή, εκεί που είναι κοντά και ο αρχαιολογικός χώρος του Στρόφυλλα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δεν υπάρχουν κατοικίες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν κατοικίες στο σημείο. Το μεσημέρι, όταν κάναμε το 112, απομακρύναμε για κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους προληπτικά. Απομακρύναμε μια κυρία η οποία ήταν κατάκητη, μόλις είχε κάνει ισχύο χειρουργείο. Εντάξει, όλες οι υπηρεσίες του νησιού, ΕΚΑΒ, αστυνομία, πυροσβεστικοί, εθελοντές, όλοι είναι στη μάχη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακελά. Ο καιρός τώρα πώς είναι, από ανέμους, πώς είναι?
3: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δυνατός ο άνεμος ακόμα, και θα είναι και τις επόμενες μέρες με βάση την έμι.
0: Ναι, θα είναι έτσι. Και φαντάζομαι το νησί έχει πολύ κόσμο, έτσι?
3: Έχει πολύ κόσμο, έχει πολύ κόσμο. Είχαμε και διακοπές ρεύματος, που και αυτό επηρεάζει όλη την τουριστική περίοδο.
0: Βέβαια.
3: Φανταστείτε πόσο αλυσίδα είναι τα πράγματα. Όταν δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε και νερό, γιατί σταματάνε οι γεωτρήσεις, σταματάνε οι αντλίες, υπάρχουν προβλήματα στην αποχέτευση, δηλαδή είναι όλα αλυσίδα.
0: Να σε ενημερώσω, Δημήτρη, ότι το νησί της Άνδρου έχει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών. Τεράστιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει
1: έχω
0: κάτι άλλο ανάλογο.
1: Που δεν το θυμάμαι.
0: Κύριε Μπακέλα, νομίζω δεν υπάρχει ανάλογο μέρος στη χώρα μας.
3: Ναι, είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Είναι ήδη πιστοποιημένα ευρωπαϊκά τα μονοπάτια.
0: Και καταλαβαίνετε, ενώνει ουσιαστικά πάρα πολλά μέρη του νησιού, περνώντας από υπέροχα τοπία, από ποτάμια, από καταράχτες. Δηλαδή δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό, ότι θα δεις αυτές τις εικόνες σε ένα Κύκλαδο νησί.
3: Ναι. Έχω να πάω από μοναστήρια, από εκκλησίες, σε γραφικά εξοκλήσια, είναι πανέμορφα.
0: Το Σπήλαιο. Έτσι.
3: Το Σπήλαιο του Αλαδινού.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακέλα, και να ευχηθούμε η νύχτα που θα κυλήσει να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Εμείς.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Άρης, 11 και 20 ακριβώς.
0: Μέχρι τις 12 θα είμαστε στην συντροφιά σας και πάμε να δούμε λίγο και το πώς αντιμετώπισε ο πολιτικός κόσμος όλες αυτές τις εξελίξεις αναφορικά με τις πυρκαγιές, αλλά και με τον χαμό των πυροσβεστών μας. Να πούμε ότι με μια αναφορά ακριβώς στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, του τελευταίου πριν από την ανάπαυλα του Αυγούστου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
1: Και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς mega fires, πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Το λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, 2 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης στην Ισπανία, σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτές τις μεγάλες τεράστιες φωτιές.
2: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί...
0: Το καινούριο Καναντέρ, ναι, δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι ξέρουμε, μου έλεγες, Δημήτρη.
1: Καμία σχέση, πραγματικά. Mm-hmm. Κατά πρώτον, μπορεί να μεταφέρει 6 τόνους νερού σε σχέση με 4 και 5 που μεταφέρουν τα ΣΕΛ 4-15.
0: Αυτά που γνωρίζουμε, αυτά δηλαδή, που τα παλαιού τύπου που... Με αυτά μαχόμαστε.
1: Με
0: έτσι.
1: Αυτά μαχόμαστε. Όμως, όταν θα αποκτήσουμε αυτά τα νέα Καναντέρ, τα ΣΕΛ 5-15, πέραν το ότι μπορούν να μεταφέρουν 6 τόνους νερού, μπορούν να εφοδιαστούν από θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια μέσα σε μόλις 12 δευτερόλεπτα, ακόμα και αν υπάρχει κυματισμός.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολλά από τα αεροσκάφη μας, Δημήτρη, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη θάλασσα, τη φουρτουνιασμένη θάλασσα.
1: Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ακόμα πιο σημαντικό όμως, Βαγγέλη, είναι ότι ακόμα και υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θυελώδεις άνεμοι, μπορούν να πετάξουν. Επίσης, και αυτό είναι νομίζω για μένα το κορυφαίο, μπορούν να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού ακόμα και τη νύχτα. Δηλαδή τη χρονική περίοδο εκείνη της ημέρας, όπου πλέον μόνο οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να επιχειρήσουν. Αυτά λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν ακόμα και μέσα στη νύχτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραγγείλει περισσότερα από 20 αεροσκάφη, ΣΕΛ 515. Τα 7 πρώτα θα έρθουν σε εμάς, που έχουμε τη μερίδα του Λέοντος για αυτό.
0: Και που έχουμε κάνει και πολύ έγκαιρα την παραγγελία, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Και πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει γίνει. Η Ελλάδα ήταν μια από τις λιγοστές χώρες που πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να γίνει η ομαδική ευρωπαϊκή παραγγελία των Καναντέρ, καθώς η παλιά γραμμή παραγωγής της καναδικής εταιρείας Bombardier έκλεισε το 2015.
0: Κλείσει, το θυμάμαι. Αυτό.
1: Λόγω έλλειψης παραγγελιών. Ναι. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Τώρα θα γίνει το αντίθετο. Τώρα θα πρέπει να φτιάξουν κανονικά και νέα εργοστάσια.
1: Ακριβώς. Χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός ενδιαφέρον μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτή η 20, ώστε να πιστεί η επίσης καναδική De Havilland, που έκτοτε είχε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα, να επανακινήσει την κατασκευή αυτών των αεροσκαφών.
0: Και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παραγγείλουμε συνολικά μια παρτίδα η οποία να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Αν μιλάμε για τόσο σύγχρονα αεροσκάφη πυροσβεστικά, αν θα μπορούσαμε δηλαδή κάποιες δεκάδες από αυτά να τα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Βρυξέλλες να κατευθύνονται στοχευμένα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη ανάλογα με την περίοδο και τις
1: συνθήκες.
0: Πάντως,
1: επειδή έχω διαβάσει πολύ την ιστορία των Καναντέρ, αυτά τα ΣΕΛ 215 και τα 415 που έχουμε και επιχειρούν όχι μόνο σε εμάς, και στην Ισπανία και στη Γαλλία και παντού σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα αξιόμαχα αεροσκάφη.
0: Και αξιόπιστα προφανώς.
1: Και αξιόπιστα πετάνε με χαμηλές ταχύτητες, όπως πρέπει να πετάνε με χαμηλές ταχύτητες για να μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, όπως έλεγες και νωρίτερα, και συνιστούν ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες των μεγάλων πυρκαγιών. Εντάξει, δεν υπάρχει μαγική λύση για αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές, όμως εφόσον μπορούν να ανεφοδιάζονται σε 12 λεπτά και να πετούν τη νύχτα, σκέψου λοιπόν, Βαγγέλη, να είναι και κοντά η θάλασσα σε μια πυρκαγιά, πόσο γρήγορα θα μπορεί να ανεφοδιάζεται το Καναντέρ, να κάνει τη ρήψη μέσα στη νύχτα, να ξαναγεμίζει και να ξαναρίχνει. Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει δεκάδες φορές μέσα σε μια νύχτα, και αν έχεις και 3, 4, 5, εκεί μιλάμε για, θα πρέπει να υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα. Δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 28, γιατί έχουν, από εκεί που δεν είχε δουλειά η εταιρεία, ξαφνικά έχει βρεθεί να ζητάνε δεκάδες παραγγελίες.
0: Φαντάζεσαι, όλες οι χώρες πλέον του Νότου και όχι μόνο αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι, θα τα πούμε μετά για τα ζητήματα ξηρασίας που έχουμε στο βορρά.
1: Και στην Αγγλία, σκέψου τώρα, Αγγλία,
0: στην Αγγλία, Ουαλία.
1: Ναι, δηλαδή πάμε πολύ βόρεια τώρα, δεν μιλάμε για κεντρική Ευρώπη, μιλάμε για βόρεια Ευρώπη.
0: Οπότε αν αρχίζουν να παραγγέλνουν και εκείνοι,
1: ναι. Εντάξει, έχουμε καβατζώσει, ας το πω έτσι λαϊκά, τα πρώτα 7 θα έρθουν σε εμάς.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις και των υπολείπων κομμάτων. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τον άδικο χαμό των τριών συνανθρώπων μας, πυροσβεστών, έθιξε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Τώρα, για τραγικά λάθη μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης.
4: Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
5: Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο.
0: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα είχαμε και από τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Πριν από 2 χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας, μιλάνε για την κυβέρνηση, λοιπόν περισσεύουν.
7: Δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλειμμάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού.
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, πλησιάζουμε τώρα στο τέτοιο, στους τίτλους ειδήσεων. Εντοπίστηκαν τρία οχήματα να φεύγουν από το σημείο που είχαμε τη φωτιά στο θέατρο μπάτμιντον και εξασφάλισα μάλιστα εδώ το Earth News και σχετικά βίντεο και αποκαλύφθηκαν οι ένοχοι. Βρέθηκαν και συνελήφθησαν, θα τα πούμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγελ Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτά τα πυρήνα με τον Πασερέ, θυμνό Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Στην περιοχή του Ασώματου και της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Τριήμερο τοπικό πένθος στον Δήμο Αμαρίου μέχρι και την 1η Αυγούστου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Στην Ισπανία, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι. 7 αγνοούμενοι στην Σικελία μετά από κατάρρευση τριόρφου κτηρίου στην Μεσίνα. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Earth News.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Λέγαμε για την εξιχνίαση των εμπριστών στο πρώην θέατρο Μπάτμιντον. Το οποίο καταστράφηκε, έτσι.
1: Πολύ μεγάλη
0: πυρκαγιά. Σφίγγεται το στομάχι βλέποντας τέτοιου είδους εικόνες σε ένα τέτοιο θέατρο, στο οποίο είχε τύχει να δω αρκετές παραστάσεις.
1: Εμβληματικό.
0: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη. Mm-hmm. Και τι έγινε τώρα? Από την πρώτη στιγμή εκδήλωση της πυρκαγιάς εκεί, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε τη διερεύνηση και έπειτα από αξιοποίηση διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τρεις άντρες. Οι οποίοι φέρεται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Στο βιντεοληπτικό υλικό που αξιοποίησαν οι αρχές, το οποίο πρόβαλε και εδώ το ERT News γιατί το εξασφάλισε, φαίνονται τρία οχήματα τα οποία χρησιμοποίησαν τρεις Ρωμά, ένας πατέρας με τους δύο γιους του, οι οποίοι και ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Πρώτα φαίνεται να αποχωρεί ένα φορτηγάκι από το σημείο προτού ξεπηδήσουν οι καπνοί, ένα φορτηγάκι το οποίο έχει φορτωμένες πίσω λαμαρίνες κλεμμένες από το θέατρο Μπάτμιντον, και στη συνέχεια ακολουθούν και δύο ακόμη οχήματα. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στα Ηλίσια στελεχών της ΔΑΕ με τη συνδρομή και της Όπια, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης λοιπόν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις καταζητούμενοι Ρωμά 29, 32 και 52 ετών. Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, τους άσκησε δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς φωτιά φαίνεται ότι ξέσπασε, γιατί τι έκαναν? Κατά τη διάρκεια βανδαλισμών που έκαναν στο κτίριο εκεί του παλιού θεάτρου, έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό.
1: Παλιά μου τεχνικό σκηνό, αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το κάνουν κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε διακλαδώσεις όπου υπάρχουν μεγάλα καλώδια χαλκού που μεταφέρουν το ρεύμα.
0: Δεν κατάλαβες. Είναι καλώδια τα οποία ανήκουν στο σιδηροδρομικό σταθμό, το κόβουν και ξαφνικά δεν λειτουργούν συστήματα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, και αυτό είναι το φοβερό. Επηρεάζει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.
1: Την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και γεμίζει, επειδή όλα τα καλώδια, τα χοντρά αυτά με το χαλκό περιβάλλονται από λάστιχο, και είναι το λάστιχο, το οποίο είναι εξαιρετικά τοξικός ο καπνός του. Πόσες φορές ήταν στο Χιτά, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, στο Σχιστό νομίζω ότι ήταν, όπου εκεί πέρα ό,τι βρίσκανε σε καλώδιο το παίρνανε, το καίγανε επί τόπου για να πάρουν το χαλκό, με αποτέλεσμα να γίνεται πραγματικά αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει αυτές οι παρανομίες να σταματήσουν και να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα, Βαγγέλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται, Δημήτρη, εκτός συνόρων, γιατί ναι, όπως μας είπες και από την αρχή της εκπομπής μας, είναι πολλές οι χώρες στην Ευρώπη οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις πυρκαγιές, και η γειτονική μας Τουρκία, έτσι τα λέγαμε.
1: Και η γειτονική
0: μας
1: Τουρκία. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τις δύο χώρες που έχουν το πιο βαρύ πλήγμα. Είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Το είπα άλλες δύο φορές. 2 εκατομμύρια στρέμματα καμένα στην Ισπανία, περίπου 1 εκατομμύριο στη Γαλλία, και οι φωτιές, ειδικά στη Γαλλία, είναι χειρότερες από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία τώρα η Gironde κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ήρεμη νύχτα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η μεγάλη πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό παραμένει υπό έλεγχο παρά την άνοδο της θερμοκρασίας. Κινδύνεψε τον Μπορντό, έφτασε λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, μεγάλη γαλλική πόλη, και ωστόσο νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Βαρ στη νότιο-ανατολική Γαλλία, μεταξύ Μασαλίας και Νίκαιας. Περισσότερα από 600 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, και νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη Βουργουνδία, κοντά στην πόλη της Ντιζόν, όπου φτιάχνει την υπέροχη μουστάρδα και το μπορντό το
0: δεν
1: κρασί.
0: Ξεχνιέται.
1: Δεν ξεχνιέται, όχι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσει, η αλήθεια είναι, γιατί είναι λίγο πικάντικη και ιδιαίτερη η Ντιζόν η μουστάρδα. Παρ' όλα αυτά είμαι από αυτούς που μου αρέσουν.
1: Ναι, οι Γάλλοι, κοίτα, τώρα η γαστρονομία και η Γαλλία είναι το ίδιο και το αυτό.
0: Πάνε χέρι-χέρι.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και η ξηρασία. Mm-hmm. Να σου πω ότι ολόκληρη η Ουαλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας. Αυτό ανακοίνωσαν αρμόδιες αρχές και είπαν ότι οι περιοχές αυτές έχουν περάσει είτε σε καθεστώς ξηρασίας είτε σε παρατεταμένη ξηρή περίοδο. Επίσης, επίσημα ξηρασία έχουν τεθεί περιοχές της Βόρειας Ουαλίας και η λεκάνη του Άνω Σέβερν, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές βρίσκονται στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο συναγερμού. Να πούμε ότι επισήμως βρίσκεται σε καθεστώς ξηρασίας περισσότερο από το 50% της γυραιάς Αλβιώνας. Βέβαια, η ανακτήριξη μιας περιοχής σε καθεστώς ξηρασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως περιορισμούς για τα νοικοκυριά, ενεργοποιεί όμως αυξημένη επιτήρηση και σχέδια έκτακτης διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων. Από την ξηρασία δεν γλίτωσε ούτε η Ιταλία και ούτε η Ελβετία. Και μάλιστα η μακρόστενη ελικοειδής λίμνη στα γαλλοελβετικά σύνορα, η Μπρενέτς, έχει σχεδόν στραγγίσει και εδώ και μία εβδομάδα δεν είναι πλέον πλωτή εν μέσω της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Και ξέρεις, Βαγγέλη, μια σημαντική παράμετρος είναι ότι οι πλωτές οδοί, που είναι τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Να πούμε ότι δεκάδες σκάφη, ας πούμε, είναι αραγμένα στην ξεραμένη αμπουδιά αυτής της περιοχής της Ελβετίας, στον ποταμό Ντου, και η στάθμη του νερού είναι 9 μέτρα κάτω από το μέσο όρο και πέφτει κατά 22 εκατοστά την ημέρα. Κάποια στιγμή δηλαδή θα στερέψει, έτσι.
0: Βέβαια. Και μας έλεγες και χθες, Δημήτρη, και ναι, το έλεγα και εγώ προχθές, ότι υπήρχε ζήτημα και σε πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος
1: στην Ουγγαρία, ναι,
0: έτσι, στην Ουγγαρία και στην Ρουμανία.
1: Και στη Ρουμανία.
0: Μια μέρα πριν.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Οπότε βλέπουμε πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση πλέον, πώς επηρεάζει την καθημερινότητα. Δηλαδή στη Ρουμανία έψαχναν να δουν πώς θα αντικαταστήσουν, νομίζω και στην Ουγγαρία, πώς θα αντικαταστήσουν πλέον αυτό το ποσοστό, γιατί σταμάτησαν τη λειτουργία των εργοστασίων εξαιτίας τη στάθμη του νερού που έπεσε.
1: Άρα, έπρεπε
0: σε
1: να βρούνε
0: ρεκόρ επίπεδο και ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές πλέον. Έτσι.
1: Και ούτε η Ιταλία την γλίτωσε. Η λεκάνη του Πάδου, που είναι ο κυριότερος ποταμός της χώρας, έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού και περισσότεροι από 100 δήμοι στο Πιεμόντε και τη Λομβαρδία αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στην υδροδότηση και μάλιστα ορισμένοι δήμοι καταφεύγουν σε υδροφόρες για να γεμίσουν τις δεξαμενές των δικτύων πόσιμου νερού. Ενώ ένας παραμυθένιος τόπος, έχω πάει στους πρόποδες των Άλπαιων, η λίμνη Ματζόρε και η λίμνη Κόμο, είναι η Λάκο Ματζόρε και η Λάκο Ντικόμο, είδαν τα ποσοστά πλήρωσής τους να υποχωρούν κατά 7% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, Βαγγέλη. Είναι πραγματικά πρωτοφανές.

0: Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι μια χώρα γνωστή για τα κανάλια της και την προηγμένη μηχανική της ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων. Ωστόσο, από τις 16 Ιουλίου αντιμετωπίζει πρόβλημα λήψη υδρείας. Τέλος, να κλείσουμε με την Τουρκία, όπου τα πράγματα είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολα. Μένεται η μάχη με τις φωτιές στην Ατάλεια και τα παράλια, στην περίφημη τουρκική ριβιέρα στα παράλια της Μεσογείου. 115 πυρκαγιές στο σύνολο, όπως υποστήριξε ο Τούρκος αρμόδιος υπουργός, 110 από αυτές τέθηκαν υπό έλεγχο. Ωστόσο, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα, με δεδομένο ότι και στην Τουρκία φυσούν θυελώδεις άνεμοι και η ζέστη βεβαίως είναι κάτι δεδομένο.
1: Ναι. Τώρα, επειδή μίλησες, Δημήτρη, για το ζήτημα του νερού, έχουμε το νομοσχέδιο στην Βουλή, τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή ακριβώς με το θέμα αυτό. Ένα νομοσχέδιο που αφορά στο νερό και την διαχείρισή του. Μάλιστα, υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και από ομιλητές, ώστε τραβάει ιδιαίτερα η συζήτηση αυτή. Και αναμένεται να ψηφιστεί τελικώς αύριο και όχι σήμερα, όπως αρχικώς ήταν προγραμματισμένο. Μιλάμε για το νομοσχέδιο για το νερό. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, την κατηγορία για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Συζητήθηκε και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξαν και τα άλλα κόμματα, το οποίο και απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απάντησε, μίλησε για την σημασία του νομοσχεδίου αυτού και απάντησε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που είχαν κυρίως να κάνουν με τις συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ.
2: Προχωράμε μπροστά, αλλάζουμε ριζικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ και όπως επιβάλλει η κοινή λογική. Όσοι υπερασπίζεστε το κατακαιρματισμένο μοντέλο των 735 οργανισμών, πρέπει να απαντήσετε στους δημότες της Ιθωνίας και της Βόλβης που έχει μπει εισαγγελέας για την ποιότητα του νερού. Για τις περιοχές αυτές, οι βόθροι συνδέθηκαν με τα δίκτυα ίδρυυσης. Πίνουν νερό που έχει κολοβακτηρίδια. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Σημαντικό το ζήτημα με το νεράκι, Δημήτρη.
0: Διάβαζα παλιά, στις αρχές του χρόνου μια ανάλυση ότι οι επόμενοι πόλεμοι στην ανθρωπότητα δεν θα γίνουν για γεωπολιτικούς λόγους ή για τα στενά του Ορμούς, αλλά θα γίνουν για το νερό.
1: Έχω βέβαια να σου πω ότι όταν το διάβαζες αυτό, δεν είχαν γίνει κάμποσοι πόλεμοι. Από αυτούς που βιώνουμε αυτές τις μέρες.
0: Σωστά το λες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε φοβερές συγκρούσεις, τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Μέση Ανατολή. Αλλά τα υδάτινα αποθέματα, να σου πω, ας πούμε, ότι οι περισσότερες χώρες του κόλπου δεν έχουν επάρκεια νερού, έχουν πάρα πολύ μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης με τα οποία...
1: Τα οποία είδαμε να γίνονται και στόχος κάποια από αυτά, βέβαια, έτσι, των εχθροπραξιών.
0: Ακριβώς, γιατί άμα χτυπήσεις τα εργοστάσια αφαλάτωσης θα αφήσεις χώρες του κόλπου πάμπλουτες, χωρίς νερό, δηλαδή χωρίς νερό. Θα τους το περιορίσεις σημαντικά. Βάλε και τώρα, ας πούμε, στο Ντουμπάι όλα αυτά τα μέγα ξενοδοχεία και όλα αυτά τι ανάγκες έχουν σε νερό. Το λέγαμε και χθες ότι ένας τουρίστας, ένα δωμάτιο που νοικιάζει ένας τουρίστας σε ένα νησί, καταναλώνει περίπου 450 λίτρα την ημέρα και εμείς στα σπίτια μας περίπου 300 λίτρα την ημέρα. Μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή φαντάζομαι ότι σίγουρα μπορούμε να καταναλώσουμε λιγότερο.
1: Και είμαστε από τις χώρες που έχουμε από το πλέον φθηνό εμφιαλωμένο νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Πήγε στις Βρυξέλλες και το διαπίστωσε.
1: Όποιος έχει ταξιδέψει οπουδήποτε στον πλανήτη, μπορεί να το διαπιστώσει ότι ανήκουμε στις χώρες με το φθηνότερο νεράκι. Ακόμη και στο αεροδρόμιο να πας, μπορείς να ζητήσεις το νεράκι που είναι 500 ml σε διατίμηση και κάνει 50 λεπτά.
0: Και κάνει τέλος. 50 λεπτά.
1: Αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις στο εξωτερικό.
0: Πουθενά.
1: Θα πρέπει να αναζητήσεις σε σούπερ μάρκετ, και ακόμη και στο σούπερ μάρκετ θα το πληρώσεις πολύ ακριβότερο.
0: Ναι. Αν ζητήσεις δε σε καφέ, η μπύρα και η πορτοκαλάδα είναι πιο φθηνές από το νερό.
1: Γι' αυτό
0: το δε νεράκι.
1: Γι' αυτό και δύνασε να πας να κάτσεις και να παραγγείλεις ένα νερό.
0: Ναι. Ακριβώς. Και νεράκι.

0: νερό εμφιαλωμένο, καλής ποιότητας, τέλος πάντων, τα γνωστά γαλλικά και ελβετικά νερά, μιλάμε μάρκες τώρα, είναι πολύ γνωστές. Εκεί λοιπόν πραγματικά εντυπωσιάστηκα, είχα πάει στο Στρασβούργο πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, και για ένα μπουκαλάκι νερό, πρόσεξε, 250 ml, ούτε καν τα 330.
1: Δεν προλαβαίνεις έτσι
0: 3,5 ευρώ.
1: Τέλος.
0: 3,5 ευρώ, δύο γουλιές. Εντάξει, δηλαδή, βέβαια οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν μάθει να πίνουν νερό. Δεν πίνουν τόσο πολύ νερό. Πίνουν διάφορα ανθρακούχα, νερά και διάφορα τέτοια, τα οποία... Εντάξει, δεν ξεδιψάς τώρα, κακά τα ψέματα. Εμείς έχουμε μάθει.
1: Πρώτη φορά με ανθρακούχο. Τώρα βέβαια ανθρακούχο και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, έχω να σου πω,
0: φυσικά,
1: ότι έχει έτσι stand με νερό και έχει και κανονικό still water και ανθρακούχο.
0: Ναι.
1: Αλλά την πρώτη φορά, ναι, την πάτησα στα νεανικά μου χρόνια, πηγαίνοντας, ναι, στην Ιταλία, όπου έχω σταματήσει στην οτοστράντα εκεί, ναι, σε κάποιο, ναι, από τα ΣΕΑ ας πούμε της περιοχής, και σταματάω και θέλω να πάρω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό να πιω, δίψαγα πάρα πολύ, και πάω μέσα, παίρνω ένα μπουκάλι νερό με κάτι για να φάω, και με το που επιστρέφω στο αυτοκίνητο το ανοίγω και ακούω το τσι. Και τότε απογοητεύτηκα, γιατί δεν μπορείς να το πιεις με λαχτάρα το ανθρακούχο νερό και να ξεδιψάσεις. Τουλάχιστον τότε μου ήταν κάτι που δεν μπορούσα να κάνω. Λοιπόν, εντάξει, πάμε,
0: ναι,
1: πάμε να, αν τελειώσαμε με το νερό, επειδή αναφέρθηκε σήμερα και κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της ίδρευσης, να τον ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Ταυτόχρονα θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατηγορεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να σου πω για ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος από την πείρα μου που έχω στα διεθνή ότι θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες.
1: Το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε εκατοντάδες Μαροκινούς οι οποίοι πέρασαν από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένας μικρός θύλακας μαζί με τη Μελίγια, δύο μικροί θύλακες που είναι Ισπανικό έδαφος. Είχαν φτάσει ήδη 1500 μετανάστες τις προηγούμενες ημέρες κολυμπώντας. Και 9 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στην Ισπανία. Οι άνθρωποι είναι πολύ νέοι, είναι έφηβοι και νέοι. Κάποιοι από τους μετανάστες μπήκαν από το μεθοριακό, από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα. Επαναλαμβάνω, είναι Ισπανικό έδαφος που έχει έκταση μόλις 18,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία». Οι δημοσιογράφοι που πήγαν στον θύλακα είδαν σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια, στολές από νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης. Και να πούμε ότι αυτή η μαζική αύξηση μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 2021, όταν τότε περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.
1: Και κάποιοι χάνουν τη ζωή τους βέβαια στην προσπάθεια.
0: Εννοείται, δεν είναι μικρή απόσταση να κολυμπήσεις τώρα στη Μεσόγειο εκεί. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες, ακριβώς επειδή οι Μαροκινοί, οι μεθοριακοί φύλακες δεν τους σταματούν, τους αφήνουν, περνούν τα σύνορα, συγκεντρώνονται στα σύνορα ανάμεσα στη Μαροκινή πόλη Φιντέκ και τη Θέουτα, και κυκλοφόρησαν φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα, γι' αυτό και έσπευσαν χιλιάδες άνθρωποι να μπορέσουν να μεταβούν στην Ευρώπη, που είναι βέβαια η γη της επαγγελίας για αυτούς. Ο κύριος Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε όλους τους αναγκαίους πόρους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην Θέουτα. Υπάρχει, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, υποδειγματική συνεργασία
1: στέλνει στρατό, έτσι.
0: Το Μαρόκο, ναι. Στέλνει στρατό. Θα στείλουν 60 στρατιώτες, στρατιωτικούς, για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα, προκειμένου να σταματήσει αυτή η μετακίνηση όλων αυτών των ανθρώπων. Να πούμε ότι η Θέουτα και η Μελίγια είναι περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από το Γιβραλτάρ και είναι τα μοναδικά χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρικανική Ήπειρο. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, είναι σχεδόν βέβαιο, εκτός και αν πλέον εμποδίσει ο στρατός τους ανθρώπους αυτούς να αναζητήσουν τη γη της επαγγελίας στην Ευρώπη, θα έχουμε μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή.
1: Να πούμε ότι ήδη είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την ιταλική πλευρά, με την Τζόρτζια Μελόνι να λέει ότι η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να τάσεται υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματίας, ο οποίος είπε ότι οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν ότι η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε μισό εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ήδη μια διπλωματική αντίδραση
0: και
1: από την πλευρά,
0: δυναμική και από μια την δυναμική πλευρά των μεταναστών, οι οποίοι αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής. Παρά τα αυτά, είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος δρόμος, γιατί δεν είναι καν με πλεούμενα. Κολυμπάνε και να διασχίσεις αυτά τα χιλιόμετρα που χωρίζουν τη μία ακτή από την άλλη είναι κάτι πολύ δύσκολο, πρέπει να έχεις αντοχές, πρέπει να μπορείς να κολυμπήσεις 1 με 2 ώρες τουλάχιστον για να μπορέσεις να αντέξεις και να φτάσεις από το Μαρόκο στην Θέουτα, Βαγγέλη.
1: Να κλείσουμε μια ευχαριστή είδηση που διαβάζω, ναι, στο Earth News τώρα. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων, K16. Τα χρυσά κορίτσια πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ, εξασφάλισαν την παρουσία του στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, επικράτησαν 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αύριο Παρασκευή διεκδικεί το παγκόσμιο τίτλο απέναντι από την Ισπανία, η οποία στον άλλο ημιτελικό επιβλήθηκε της Ολλανδίας.
0: Και μόλις έχουμε πάρει το χρυσό στο πόλο, το παγκόσμιο.
1: Τι χαρά μας έρχεται, έτσι, ναι, τι χαρά μας έρχεται από τον αθλητισμό κάθε τόσο και δι' από το πόλο. Ακριβώς. Πήραμε το χρυσό, ήρθαν και εδώ τα χρυσά κυριολεκτικά αγόρια με τα μετάλλια τους ήρθαν εδώ στο Earth News Radio, στα στούντιο και τα απολαύσαμε, μας μίλησαν για αυτήν την τεράστια επιτυχία τους.
0: Έτρεχαν όλοι οι συνάδελφοι να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους.
1: Μαζί τους, είναι και ψηλά παιδιά, έτσι.
0: Ναι, είδα τη Γαλλή μας συνάδελφο, τη Δέσποινα της Σιριοπούλου που έβγαλε φωτογραφία μαζί τους. Περιχαρής ανάμεσα σε δύο δίμετρους τεβαράδες που λένε.
1: Λοιπόν, ήμασταν στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή, 12 παραμισό λεπτό.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολονύκτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Καλύμνο. Στο Ρέθυμνο, μεγάλη αναζωπύρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πρέβελη. Στην περιοχή του Ασώματου και της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μένεται η φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες. Νωρίτερα, με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρεβελής και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Πάρο βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση. Στο Άσπρο χωριό όμως μένεται μεγάλη πυρκαγιά στην Τρυπητή. Από το μεσημέρι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από τη μεγάλη αναζωπήρωση που σημειώθηκε. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Στο νησί κατέφτασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Κοπέρνικους υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση οι καμένες εκτάσεις γης νότια του νομού Ρεθύμνου στα 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα καμένα από την πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Τριήμερο τοπικό πένθος. Μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Σε κλίμα Οδύνη στελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ενεξελίξη παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών Canadair τύπου CL515, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον Ισπανικό θύλακα της Αφρικής. Στην Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στην Μεσσίνα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο που κατέρευσε στην συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
2: SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 10 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, 31 Ιουλίου φτάσαμε. Και όχι αισίως, η αλήθεια είναι, θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτσίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Λέγαμε χθες δύσκολη νύχτα, και αυτή η νύχτα είναι επίσης δύσκολη. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπαίνουμε στο δεύτερο 24ωρο. Ναι. Τι έχει μείνει, τι μένει πίσω όταν περάσει μια φωτιά, και μάλιστα τέτοια φωτιά, στάχτη μένει. Αυτό είναι. Και αυτό μένει. Στρέμματα καμένης γης χιλιάδες, περιουσίες καμένες, απεγκλωβισμοί τρόμου από ξηρά και θάλασσα, δεκάδες μηνύματα του 112. Αυτό είναι, παιδιά, όλο το σκηνικό της δεύτερης δραματικής νύχτας από τις φωτιές που απειλούν την επικράτεια, με κυριότερο μέτωπο σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Κυριότερα μέτωπα σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Για την Κρήτη θα τα πούμε. Στη Πάρο προχθές ξέσπασε η φωτιά, αναζωπηρώθηκε. Και οι πληροφορίες λένε ότι απειλούνται ακόμη και σπίτια. Τώρα, στο Ρέθυμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντων, 66 οχήματα. Ανησυχία υπάρχει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, διότι έχει ανέμους. Ξεπερνάνε, λέει, κατά περιοχή ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τι να πετάξει. Τώρα, βέβαια, καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, διότι η πυρκαγιά εκεί έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό δάσος. Στην αρχή ήρθαν πληροφορίες ότι έχει καεί σχεδόν όλο. Μιλάγανε για 80% και πάνω. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φάραγγιου. Ούτε δύο ώρες δεν περάσανε, ακολούθησε την γη του ποταμού. Έκαψε καλαμιές και καλλιέργειες. Έφτασε κοντά στη μονή της Πρέβελης και στην παραλία της περιοχής. Περίπου 60 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τη θάλασσα, από σκάφη του λιμενικού, διότι καταλαβαίνετε με τον καπνό ότι να μην μείνεις να κάνεις τι. Και από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας 70χρονος κάτοικος, εγκλωβίστηκε στις φλόγες ο άνθρωπος αυτός και υπήρξε εγκάβματα στο 40%, λένε οι πληροφορίες του σώματός του. Βέβαια, είναι βελτιωμένη κατά τη εικόνα στον ασώματο, αλλά οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, διότι έχει ακόμη ανέμους ισχυρότατους. Και τι σημαίνει αυτό, το απευχόμεθα όλοι, υψηλός κίνδυνος νέων αναζωπηρώσεων και αυτά τα απειρήνα μέτωπα που είναι εκεί να επεκταθούν. Να δούμε πώς θα πάει στην Κρήτη. Στην Πάρο έχει περάσει σχεδόν ένα 24ωρο που δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, με την έννοια πια να απασχοληθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εντάξει. Από χθες το μεσημέρι υπήρξε αναζωπήρωση και μάλιστα εκτεταμένη. Τι σημαίνει αυτό? Σε κατάσταση συναγερμού το νησί. Κοντά στο Άσπρο Χωριό ήταν η αναζωπήρωση και καταλαβαίνετε πώς είναι οι κάτοικοι. Έτσι, θέλουμε λίγο να μην μπούμε στη θέση τους σε καμία περίπτωση, να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους τι περνάνε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, 4 η κατηγορία. Να θυμίσω, για την Πάρο μιλάω. Τώρα, η φωτιά είναι ακριβώς μεταξύ του Άσπρου Χωριού και της Τρυπητής. Αέρας, καπνός, τάχτη και τα λοιπά. Το βράδυ, χθες, η φωτιά έγινε σε χαμηλή βλάστηση. Αλλά είναι πολύ κοντά σε σπίτια. Όμως έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 τμήματων και 10 οχήματα, εθελοντές, ο Δήμος Πάρου, 2 υδροφόροι και ένα μηχάνημα έργου. Και επίσης έχουν στην ευρύτερη περιοχή αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού για να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών, γιατί είμαστε κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, έτσι. Τώρα, όσον αφορά στην Κάλυμνο, από χθες το απόγευμα έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά που ξέσπασε στο νησί σε άλλη μια περιοχή της χώρας που πνέουν δυνατοί άνεμοι, έξι μποφόρ. Θα μου πεις έξι μποφόρ, τα 11 έχουν πει οι ειδικοί, μικροκλίμα δημιουργεί η φωτιά. Έλα έξι μποφόρ, θα πάρω το καράβι λίγο κουνάει, εντάξει, για φωτιά μιλάμε. 15 πυροσβέστες επιχειρούν, για την Κάλυμνο μιλάω. Προσθέθηκαν δασοκομάντος από την 11η ΕΜΟΔΕ που έφτασαν από τη Ρόδο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή Βάθη πέταγαν και 2 ελικόπτερα μέχρι να δύσει ο ήλιος, και βέβαια είναι και υδροφόρες ΟΤΑ. Και στάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκό σαποτικό στη Κάλυμνο 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν, όχι να προσπαθήσουν, να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Ο Δήμαρχος Καλύμνου μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Το όνομά του είναι Γιάννης Μάστροκούκος. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Συνεχίζεται η μάχη στο πυρηνό μέτωπο, επιποδός όλος ο κροατικός και δημοτικός μηχανισμός. Και μέχρι να τεθεί, λέει, υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, δεν πρόκειται κανείς να εφησυχάσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, Άνδρος. Συνεχίζει να μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόπολη, και εκεί είχαμε σφοδρούς ανέμους. Τώρα τι γίνεται στην Άνδρο? Αναπτύσσεται η φωτιά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πρόβλημα σε κάποιο σπίτι. Στείλανε και 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Λίγο αργότερα, δεύτερο μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στη περιοχή Κόλυμπος. 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο έχει διατεθεί να πέσουν οι άνεμοι, και υδροφόρες του Δήμου Άνδρου. Σήμερα, μάλλον σήμερα είναι Παρασκευή, χθες ήταν σε κατηγορία 4 η Άνδρος. Και επίσης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων. Ψάχνουν να βρούνε πώς και τι και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλη τη νύχτα θα είμαστε εμείς από εδώ, εσείς από τα σπίτια σας, από τις εργασίες σας. Τι, οι άνθρωποι εκεί, πυροσβέστες, εθελοντές, τα πάντα, ο μηχανισμός όλος, επιποδός, υπερβάλλουν αυτόν. Μη θυμηθώ και τώρα άλλα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Και επειδή έχουμε στο νου μας κάτι άλλο και λέμε φωτιά, βλέπω στην τηλεόραση, πω πω τι γίνεται. Στα πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα εχθές ο αντιπύραρχος Βασίλειος Βάρθακογιάννης, είναι διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, παιδιά. Βέβαια εξέφρασε συλληπιτήρια σύσσωμου του Πυροσβεστικού Σώματος για το χαμό των 3 πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο, και είπε ότι γύρω από τον βαθμό δυσκολίας που επικρατεί κυρίως στα μέτωπα της Κρήτης και της Πάρου, ότι η ισχυρή άνεμη και η καπνή αυτή πυκνή δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας, παιδιά. μηδενικής ορατότητας. Τα εναέρια είπαμε πως θα πετάξει και είναι αυτό που λένε οι πυροσβέστες και το αρχηγείο και τα λοιπά, ισχυρή σύσταση για ενέργειες που να αποφευθούν ενέργειες που προκαλούν πυρκαγιά. Ισχυρή, ισχυρότατη. Διότι μας λένε κάτι. Κάθε μέρα λένε ψηλός, πολύ ψηλός, πάρα πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές. Πας και κάνεις εσύ τι? Είχαμε χθες, για παράδειγμα, 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβιάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας στο Δήμο Αχανών εδώ στην Αττική, στη Δροσιά εδώ στην Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας εδώ στην Αττική και στην Ιχαλία Αμεσσηνίας. Διότι πάνε ο κόσμος που δεν πρέπει να κάνει αυτό που δεν πρέπει. Δηλαδή, αμέλεια, ναι, εργασίες με χρήση τροχού. Ναι, παιδιά, διοικητικό πρόστιμο. Σου λέει, πρόσεχε, θα μου πεις, όλοι είναι όπως πρέπει και κάνουν ό,τι πρέπει και ξεσπάνε πυρκαγιές και μετά λένε δεν φταίμε εμείς. Δεν λέω αυτό. Και εκείνοι θα λογοδοτήσουν. Αλλά πηγαίνεις και βάζεις τροχό σε μέρα που έχει 10 μποφόρ και 8 μποφόρ και 7 μποφόρ. Να κάνεις τι? Γιατί δεν το αφήνεις, δηλαδή θα χάλασε ο κόσμος μετά από 3 μέρες, 4, 5? Όχι, οπωσδήποτε εκείνη την ώρα. Στο Δήμο Αχανών, εργασίες με χρήση τροχού, σπινθήρες, ανάφλεξη, έπιασε φωτιά. Στη Δροσιά, ένας 41χρονος, θερμικές εργασίες σε άβλιο χώρο μονοκατοικίας, κοπή μετάλλων με χρήση τροχού. 4 ήταν ο δείκτης επικινδυνότητας. Όχι, το φτιάξουμε τώρα. Κοντά σε δάσος. Στη Μεσσηνία, συνελήφθη 60χρονος, έκανε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Άρπαξε φωτιά, 25 στρέμματα καήκανε. Και επίσης, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, συνελήφθη ένας άνδρας σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Ψάχνουν να βρουν τώρα γιατί και πώς. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουλίου εχθές έχουν επιβληθεί συνολικά 627 διοικητικά πρόστιμα, 906.000 ευρώ, και έχουν γίνει 236 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, 208 από αμέλεια, εντάξει, σχεδόν 12% από πρόθεση. Και λέει η πυροσβεστική ότι κάθε περιστατικό εμπρισμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σου χτυπάνε καμπάνες. Τι καμπανάκια? Καμπάνες. Μητροπόλης έχετε εκεί που είστε? Έχετε. Καμπάνες, τέτοιες καμπάνες. Και πας και δημιουργείς θέμα. Επίσης το γνωστό. Μην, λέει η πολιτική προστασία, προβαίνουμε όλοι σε εργασίες ή δραστηριότητες που δέχεται να προκαλέσουν σπιθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Να ακολουθούμε τις οδηγίες. Όχι, πρέπει να κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Έλα σε μένα, θα τύχει. Σε σένα να τύχει, δεν τυχαίνει και αρπάζει και για το δάσος δίπλα. Καλλιέργειες. Λοιπόν, είναι και 24. Αυτές οι συνθήκες που επικρατούν τώρα είναι ακραίες και σχεδόν πρωτόγνωρες. Το λένε οι μετεωρολόγοι. Για την Νότια Κρήτη μιλάμε, που είναι σε κατάσταση συναγερμού για τρίτο 24ωρο. Οι άνεμοι μέχρι τις 9 εχθές το βράδυ διατηρήθηκαν ιδιαίτερα ισχυροί. Ένα πρώτο μικρό παράθυρο ευκαιρίας αναμένεται στη διάρκεια της νύχτας. Κατά ένα μποφόρ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει η ένταση των ανέμων. Περιορισμένη εξασθένηση, περαιτέρω, θα έχουμε και από το πρωί, ξημερώνοντας ο Θεός τη μέρα του, στην Νότια Κρήτη. Αυτό κατά ένα μποφόρ, είναι κομβικής σημασίας εξέλιξη, διότι μπορεί να επιτρέψει να πετάνε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Η ουσιαστική αποκλιμάκωση αναμένεται από το μεσημέρι αύριο, του Σαββάτου, αύριο. Θα αρχίσουν σταδιακά οι άνεμοι να εξασθενούν και ακόμη καλύτερη εικόνα προβλέπεται από την Κυριακή, 5 με 6 μποφόρ θα είναι. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, άλλες δύο μέρες έχουμε φουλ. Και όπου βγάζει η πυροσβεστική και λέει αυξημένος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εκεί προσέχουμε ακόμη περισσότερο. Δεν το που έχει δασική έκταση, φωτιά σε δασική έκταση, μισό λεπτό. Ωραία, καλά πάμε. Στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, 11 και 10, 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 1 της ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, υδροφόρος του Δήμου Μεγαλόπολης, και ψάχνουν τώρα ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αρκαδίας. Έτσι. Ξαναλέω, σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη. Να τα λέμε συλλαβιστά, μήπως και βρούμε κάμια άκρη. Σήμερα που είναι Παρασκευή, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. 4 είναι η κατηγορία. Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, Εύρος και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκεί που με τον Εύρο, και η Σαμοθράκη, παιδιά, είναι μέσα στο κατάλογο. Έτσι. Και να θυμίσουμε, γιατί... Εντάξει. Είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε όταν είναι οι άνεμοι τέτοιας έντασης επικίνδυνα εργαλεία για να κάνουμε τις εργασίες μας. Απαγορεύεται να κάνουμε ψησταριές. Ας ψήσουμε στο φούρνο μια φορά, δεν χάλασε ο κόσμος. Επίσης το τσιγάρο, σβήστο εκεί που είναι. Με στο αυτοκίνητο είσαι, σβήστο στο τασάκι του αυτοκίνητου. Δεν χρειάζεται. Έλα μωρέ, ποιος θα με δει το πετά απ' έξω. Λοιπόν, αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία. Ελπίζουμε καθόλου στη διάρκεια της νύχτας να έχουμε νεότερα που θα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Μακάρι δηλαδή. Μακάρι. Α, και κάτι άλλο. Θυμάστε που είχε πιάσει μία φωτιά στο μπάντμιντον, στο γουδί, μάλιστα, πριν από μέρες. Υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό το βίντεο από τις κάμερες καταγράφεται η διαφυγή των δραστών στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του προέδρου του μπάντμιντον, έτσι. Και το οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για τη σύλληψη των τριών ατόμων που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τη φωτιά. 3 αυτοκίνητα διακρίνονται στις εικόνες, θα απομακρύνονται από το σημείο, λίγα λεπτά πριν γίνουν οι καπνοί πιο ορατοί. Ένα φορτηγάκι και τα λοιπά, ναι, άλλα δύο οχήματα μετά. Η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αξιοποίησαν οι άνθρωποι και το βιντεοληπτικό υλικό, προχώρησαν στην ταυτοποίηση των τριών δραστών, σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν στο Άλσο Σιλισίων. Ένας πατέρας, λέει, με τους δυο γιους του είχαν μπει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο για να κάψουν καλώδια και να πάρουν το χαλκό από τα καλώδια. Αλλά φωτιά είναι, δεν την ελέγχεις. Ξέφυγε, επεκτάθηκε, προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες σε μεγάλο τμήμα του πρώην θεάτρου. Εμπρησμός από πρόθεση, παιδιά. Στον εισαγγελέα πήγαν κατευθείαν, ανέλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά γίνονται εδώ. τι γίνεται τώρα στην Τουρκία. Γιατί έχουμε και φωτιές, έχει παντού, δεν το συζητώ. Έτσι. Όλη η Μεσόγειος έχει θέμα. Μην κοιτάτε εμείς που λέμε για τη Γαλλία, για την Ισπανία, για την Ευρώπη κτλ. Η Αλγερία καίγεται, το Μαρόκο καίγεται. Και στην Αλγερία και στο Μαρόκο έχει 50 βαθμούς, δεν έχει τα δικά μας εδώ. Που καλό είναι, και καλό θα ήταν να ρίχνει και καμιά ψυχάλα. Ε. Ψυχάλα, βροχή κανονική, να σβήσουν οι φωτιές. Αλλά που. Λοιπόν, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές στα νότια, γύρω από την πόλη, από την γύρω από την Ατάλια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής ή τουρκικής Ριβιέρας. Ναι, στα παράλια της Μεσογείου. 115 πυρκαγιές είχαν από Τετάρτη. 115. 110 τέθηκαν αμέσως, λέει, υπό έλεγχο. Και βέβαια, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, οι Τούρκοι λένε ότι οι 69 από τις πυρκαγιές ξέσπασαν εκτός δασών, μάλλον σε αγροτικές εκτάσεις, αλλά δεν δίνει ούτε η Τουρκία ούτε στρέμματα που έχουν καεί, ούτε κατοικίες που έχουν υποστεί καταστροφή. Λέει ένα όριστο 115 πυρκαγιές, 69 γη κτλ. Είναι μεταξύ των πυρκαγιών που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία. Το Γραφείο Δασών της Τουρκίας περιλαμβάνει δύο στον άξονα Ατάλιας Αλάνιας και των Μούγλων Φετίγε, εκεί που είναι η Κιανή Ακτή τους, στα παράλια της Μεσογείου. Και έχουν και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και τα λοιπά. Είπαν ότι χάρη στις γρήγορες και αποτελεσματικές εργασίες και όλα τα σχετικά, ναι, κάτι καταφέρανε. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ευχάριστο. Σύμφωνα, λέει, με τις αρχές, οι φωτιές που ξέσπασαν την Τετάρτη στο Τζανάκαλε και στα στενά των Δαρδανελίων στα δυτικά είναι υπό πλήρη έλεγχο σήμερα. Χθες δηλαδή. Που λέγαμε ότι ο καπνός έρχεται προς τα δω και τα λοιπά. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε μέχρι τούδε. Άλλη μία νύχτα. Σιγά που δεν θα ήταν η νύχτα δύσκολη. Να κρατήσουμε το ότι θα υπάρξει, λένε οι μετεωρολόγοι, κατά ένα μποφόρ υποχώρηση των ανέμων, μήπως και διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήπως και. Λοιπόν, είναι και 32 πήγε. Ναι, έχω κάτι να ακούσω νομίζω. Για πάμε να τα ακούσω, και εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 12 παρά 20. Τι λέω καλέ, 12 παρά 20, 1 παρά 20. Εντάξει, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής υποτίθεται ότι θα ήταν ένα Σαββατοκύριακο να πάμε, να έρθουμε, να βγούμε, να ξεκινήσουμε για διακοπές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, στην Κρήτη είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Οι ρηπές των ανέμων, παιδιά, ξεπερνάνε ακόμη και τα 12 μποφόρ, που σημαίνει συνεχίσεις αναζωπηρώσεις έχουμε. 10:30, γύρω στις 10:30 χθες το βράδυ, έκλεισε ο δρόμος προς το μοναστήρι της Πρέβελης και προς τον Ασώματο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και περιμένουμε τώρα να πέσουν οι άνεμοι για να ξεκινήσουν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Είναι κοντά σπίτια, γι' αυτό είναι το θέμα. 224 πυροσβέστες, 53 οχήματα, 11 πεζοπόρα τμήματα προσπαθούν να ανακάψουν το πύρινο μέτωπο. Για να δούμε. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για κάψονες και για φωτιές και ξηρασίες και όλα τα σχετικά, δεν λέγαμε χθες για την Αγγλία που έχει κηρυχθεί η μισή και παραπάνω Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Δεν βρέχει. Και στην κεντρική Ευρώπη είναι η κατάσταση δραματική, διότι δεν έχει ρίξει νερό σταγόνα, παρατεταμένη ξηρασία και έχουμε και τους κάψονες τη τελευταία εβδομάδα, αλλεπάλληλα κύματα. Η λίμνη Μπρενέ στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας έχει σχεδόν λίγο αποξηραυθεί. Δραστηριότητες τουριστικές, τέλος. Η δραματική υποχώρηση του ποταμού Ντου έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στις τοπικές επιχειρήσεις. Το διατάφτα δεν έχει νερό, τουρισμός δεν υπάρχει, η επιχείρηση με τι θα δουλέψει, διώχνει κόσμο, απολύει προσωπικό. Η στάθμη λίγων υδάτων στη λίμνη αυτή βρίσκεται 9 μέτρα κάτω από το μέσο όρο και συνεχίζει να μειώνεται και έχει εκεί και καταράκτη κοντά και τα λοιπά, στερέψαν όλα. Στο κέντρο της λίμνης έχει λίγο νερό. Στην Ιταλία οι αρχές κήρυξαν υψηλό συναγερμό για την ξηρασία στη λεκάνη του ποταμού Πάδου. 100 δήμοι και πλέον στο Πιεμόντι και στη Λομβαρδία αντιμετωπίζουν λειψιδρία με υδροφόρες, πόσιμο νερό τους πάνε. Οι βόρειες περιοχές της Ιταλίας πλήττονται από συνδυασμό ξηρού χειμώνα και καύσωνα, με τις ανάγκες για άρδευση να παραμένουν κρίσιμες, και αν βρέξει, λέει, και καταιγίδες να έχει, πάλι δεν θα μπορούσουν να αποκαταστήσουν τα αποθέματα ύδατος. Και επίσης, για να τα λέμε όπως είναι, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική και βγαίνουν οι επιχειρηματίες και λένε αναγκαζόμαστε να απολύουμε κόσμο. Αναγκαζόμαστε.

τον κόδωνα του κινδύνου για τη στάθμη του νερού στο ποταμό Αρίνο. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ και εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Διότι η Ολλανδία, θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα, κανάλια, προηγμένη μηχανική σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των υδάτων, από τις αρχές Ιουλίου αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα λήψη υδρείας και έχουν λάβει μέτρα, λέει, οι περιφέρειες για τη δικαιότερη κατανομή του νερού. Και μεταξύ άλλων, επιβλήθηκαν περιορισμοί στην άτληση νερού σε μεγάλο μέρος της χώρας, κάτι που επηρεάζει κυρίως τις καλλιέργειες. Και τα πλοία επίσης αναγκάζονται να περιμένουν περισσότερο χρόνο σε ορισμένους υδατοφράκτες, διότι έχουν περιορίσει τη χρήση τους για να μην διαρρέει το νερό απευθείας στη θάλασσα. Κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί εμείς που τα λέμε αυτά, διότι άλλοι λένε έλα μωρέ, πάντα έκανε ζέστη, έλα μωρέ. Αυτό όλο, παιδιά, λέγεται κλιματική κρίση. Μέχρι να το καταλάβουμε θα έχουν στερέψει όχι τα ποτάμια και οι λίμνες και η θάλασσα σχεδόν. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο. Για πάμε να ακούσουμε μία μουσική, γιατί σας ξεκίνησα με το έτσι με τα δύσκολα, αλλά αυτή είναι, παιδιά, η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επειδή είδα και κάτι βιντεάκια και κάτι σχόλια κάτω από τα βιντεάκια αυτά, γιατί πάντα υπάρχει το διαδίκτυο, ο καθένας αντιμετωπίζει την κατάσταση όπως θεωρεί ότι είναι το σωστό. Αν δίπλα μου καίγεται το οτιδήποτε, χτυπάω ξύλο, αλλά έτσι δεν είναι η κατάσταση να χτυπάμε ξύλα και να λέμε, κάνουμε ευχές. Καίγεται ο τόπος και εγώ έχω αποφασίσει να περάσω καλά, να πιω το ποτάκι μου και να διασκεδάσω και να χορέψω. Όλοι να μου λένε το αντίθετο, εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό ότι συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μας εκπλήσει μερικές φορές. Έτσι. Είναι και τα πανηγύρια σε εξέλιξη. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ.

θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που λες σωστό, Κατερίνα, θα μου επιτρέψεις. Γιατί εάν, πώς να το πω τώρα, κάποιος το πάει, σκεφτεί όπως σκέφτεσαι εσύ, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ, αλήθεια. Το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει και από άλλους. Δεν θα βγάλουμε νόημα και δεν θα βγάλουμε και συμπέρασμα. Διότι κάτι συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι ένα μωρέ και μακριά και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που αναφέρεις που δεν μπορώ να τα πω, γιατί καταλαβαίνεις. Είναι ότι είναι το μέλλον των γενεών που έρχονται. Ένα δάσος δεν είναι σήμερα το έκαψα, αύριο θα το ξαναφυτέψω. Θέλει χρόνια για να γίνει αυτό που ήταν πριν. Επίσης, μια περιοχή η οποία είναι σπάνιας φυσικής ομορφιάς και έχει ιστορικά κτίρια και τα λοιπά, εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι, αν είναι βόρεια, αν είναι νότια, αν είναι δυτικά, αν είναι ανατολικά. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε, να το επισκεπτόμαστε, να μαθαίνουμε, ξέρεις, να είμαστε περήφανοι που το έχουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί δεν έχει νόημα για μένα να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Α, γεια σας, αυτό τι. Γεια σου, Στράτο, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Δεν προβλέπετε, είπαμε να επιστρέψουν όλοι και θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι αυτό που συμφωνώ, είναι αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να ξέρω την ψυχοσύνθεση του οποιοδήποτε. Να σου πω κάτι, γιατί έχουμε δει πολέμου, να το πω αλλιώς. Χρόνια πριν, όταν είχαμε φωτιές σε μια περιοχή της χώρας μας, στην Πελοπόννησο και τα λοιπά, και περνάγανε και γίνε χαμός, είχαν καεί σπίτια και. Πέραγαν τα πυροσβεστικά από χωριά για να πάνε εκεί που εξελισσόταν έτσι, η φοβερή καταστροφή, και καθόντουσαν οι άνθρωποι στα καφενεία. Ερώτησαν 2-3, τι να πάω να τις βήσω εγώ, θα πάω να βοηθήσω. Θέλω λίγο να καταλάβουμε. Επίσης, για να το κάνω ακόμη πιο δραματικό, μέχρι ότι δεν είναι από μόνο του, αλλά πόλεμος γινότανε μια εποχή που συνεχίζεται να γίνεται, αλλά εντάξει, όχι σε αυτό που τώρα είναι και η κατάσταση βελτιωμένη, υποτίθεται, καθόλου δεν είναι, αλλά υποτίθεται. Βομβαρδίζανε και οι άλλοι στον απέναντι λόφο κάνανε πικνίκ. Θέλω λίγο να το έχουμε στο νου μας. Δηλαδή την εικόνα την έχω σαν να την βλέπω, σαν να την έχω μπροστά μου τώρα. Κάνανε πικνίκ απέναντι. Όταν λέμε απέναντι, δεν είναι απέναντι, ξέρεις, 800 χιλιόμετρα. Ξέρεις, βλέπω κάτι, ένα αεροπλάνο που μάλλον βομβαρδίζει. Πολύ κοντά. Οι περιοχές εκεί είναι κοντά μία με την άλλη. Έτσι. Ναι. Οι άλλοι τρώγανε και πίνανε και αυτό. Οι άλλοι πήραν τον καφέ τους, λέγανε εγώ τι να κάνω. Και επίσης το καταλαβαίνω ότι μερικές φορές το μυαλό, για να, πώς να το πω τώρα, για να θωρακιστεί, λειτουργεί κάπως περίεργα. Αλλά και είναι αυτό, ναι, είναι αυτό το βιντεάκι που έχεις ανεβάσει, που μου έχεις στείλει μάλλον, σε αυτό το νησί, γιατί ο καθένας λειτουργεί περί όπως θέλει. Αλλά το διατάφτα είναι ότι υπάρχει μία σε εξέλιξη τρίτη 24ωρο φωτιά, καταστροφική. Να μην γαούνε σπίτια, να μην υπάρξουν τραυματισμοί, δεν θέλω να σκέφτομαι οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Μην καταστρέφονται το φυσικό περιβάλλον. Δέντρο σημαίνει ρίζα, σημαίνει κρατάω νερό, σημαίνει άμα βρέξει δεν θα έχω τεράστια ζητήματα, γιατί μετά έχουμε τις πλημμύρες, γιατί θα βρέξει κάποια στιγμή, δεν θα είναι πάντα Ιούλιος και Αύγουστος. Έτσι. Λοιπόν, έχω τραγούδι να ακούσω. Για βάλτε να τα ακούσω, τι είναι. Ray Charles. Με αυτό θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

What's that? What's that? What time?

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής, επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μένεται η πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες. Νωρίτερα, με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Πάρο προληπτικά εκενώθηκαν το άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση πολύ κοντά σε σπίτια. Η κατάσταση όμως στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην Τρυπητή. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαφή. Στο νησί κατέφθασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Κοπέρνικου υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση οι καμένες εκτάσεις γης νότια του νομού Ρεθύμνου στα 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα καμένα από τη Νέα Πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 50χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών ενώ καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Το πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατάσταση συναγερμού, η Ισπανία μετά την ευνηδιαστική μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο μέσω του Ισπανικού θύλακα της Θέουτα. Οι μετανάστες πλημμύρισαν τρέχοντας στους δρόμους, ενώ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει το θύλακα με περισσότερες ένοπλες δυνάμεις. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκαν και τουλάχιστον 9 νεκροί μετανάστες που επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσίνα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα ανατολικά τοπικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

στείλετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες διακοπών και τα λοιπά. Να ξορκίσουμε, λέει, αυτό τον Ιούλιο. Για Σπολίνα, τι Ιούλιος είναι αυτός? Τι Ιούλιος, η αλήθεια είναι αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σας, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, ευχαριστώ. Προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει μία σχετική δροσιά. Δηλαδή, από τη μία φυσάει, λες, καλά είναι. Από την άλλη λες, όχι, φυσάει. Πρόβες. Δηλαδή, αν εκεί που στην Αθήνα έχει τέτοιο αέρα, φαντάζω τώρα να είσαι εκεί που μένονται τα μέτωπα. Μικρό κλίμα και τα λοιπά. Τι συζητάμε? Δεν μπορούμε να χαρούμε με τίποτα καιρικά. Τα υπόλοιπα η φύση ξέρει. Εμείς πού να ξέρουμε? Εμείς οι άνθρωποι, οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κάνουμε χειρότερο. Βέβαια. Και μετά έρχονται οι άλλοι άνθρωποι, οι καταπληκτικοί, που ρίχνουν τον εαυτό τους μες στις φλόγες και λέει, θα το σβήσω. Θα το σβήσω το μέτωπο αυτό. Κατάκοποι, ταλαιπωρημένοι και τα λοιπά. Πρέπει να τους ευχαριστούμε και να τους φροντίζουμε και να τους νοιαζόμαστε όλο το χρόνο. Όλο. Έτσι, όχι μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη τρεχάτε. Τότε το ξέρω κι εγώ. Ναι, θα πάνε. Θα πάνε γιατί θέλουν, γιατί η συνείδησή τους τους λέει κάνε αυτό. Εθελοντές, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τους εθελοντές. Πολλό δε μάλλον με τους ανθρώπους που έχουν οργιστεί και λέει, εγώ διάλεξα αυτό το επάγγελμα γιατί θέλω να βοηθήσω, θέλω να συνδράμω, θέλω να είμαι εκεί. Θέλω. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό που... Γεια σου Μανώλη μου, καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν τελειώνουν όλα αυτά και μαζεύονται και όλα τα θέματα κτλ. Ναι, μετά κλείνει πόρτα και μένει μια οικογένεια η οποία κλαίει έναν άνθρωπο δικό της. Το παιδί της, τον άντρα της, τον αδερφό της, το θείο της, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Οπότε καθόλου δεν με νοιάζει αυτό. Καθόλου. Το διατάφτα με νοιάζει. Γεια σας, αυτό τι είναι? Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. AI, είναι αυτό? Έχει τα καλά του. Οι φωτιές και από πάνω σύννεφα μαζεύονται και μετά ξεσπάει μια βροχή και σβήνουν οι φωτιές. Τι ωραία θα ήταν. Δεν τίθεται θέμα όμως. Έτσι, δεν τίθεται θέμα. Διότι δεν προκύπτει από πουθενά μετεωρολογικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, παιδιά, στην Ισπανία? Εκτός είχαν τις φωτιές, κάει και ο μεγαλύτερος στο Βολόνα. Σας το είπα και χθες. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά όταν ακούσεις μια χώρα ότι καίγεται ο βασικός της σιτοβολώνας, λίγο τρομάζεις. Μη σας πω και πολύ. Είχε λοιπόν η Ισπανία αυτό το θέμα, προέκυψε και ένα άλλο θέμα εχθές. Διότι εχθές έγινε πιο έντονο, γιατί είχαμε και νέα θανάτους. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, πέρασαν από το Μαρόκο παράτυπα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει περίπου, μην σας πω και περισσότερο, όχι περίπου, 1500 μετανάστες. Και 9 έχασαν χθες τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία. Έχει δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου πλάνο που δείχνει δεκάδες ανθρώπους, οι περισσότεροι νεαροί, να καταφθάνουν στις όχθες του θύλακα απέναντι στο Μαρόκο από την Ισπανία. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς τους μετανάστες, που οι περισσότεροι ήταν νεαροί και άνδρες και έφηβοι, μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα. Είναι ισπανικό έδαφος, έχει 18,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν φανταστείτε κανένα τεράστιο. Ορισμένοι, λέει, φώναζαν αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία, κατά την αφήξή τους.
Και πήγαν μετά και δημοσιογράφοι και είδαν, λέει, σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από, περιμένετε, νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης. Αυτή η μαζική αύξηση μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 21. Τότε είχαν διασχίσει τα σύνορα μέσα σε 2 μέρες για να μπουν στη Θέουτα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Από την πλευρά του Μαρόκου, ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν λίγοι ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα χθες στα σύνορα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φιντέκ και τη Θέουτα. Συνέρευσαν αφού άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα ανοίξουν τα σύνορα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Και πήγαν εκεί, αφού τους λένε θα ανοίξουν τα σύνορα. Ο πρόεδρος λοιπόν της αυτόνομης πόλης της Θέουτα είπε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στο θύλακα τις τελευταίες μέρες, με ρυθμό λέει περίπου 200 την ημέρα κατά μέσο όρο. Η κατάσταση ήταν ήδη επίγουσα στα υπερπλήρη και κορεσμένα κέντρα υποδοχής και σήμερα λέει η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Νέες αφήξεις, έλλειψη πόρων, μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα. Ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα. Σπαράζει λέει η καρδιά μου βλέποντας τόσους ανθρώπους να υποφέρουν και ποιος ξέρει πόσοι πνίγηκαν στη διαδρομή, είπε κάτοικος της Θέουτα. Προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει τους μετανάστες, του είπαν εκεί προφανώς. Ο Σάντζεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε όλους τους αναγκαίους πόρους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Θέουτα. Και σήμερα θα πάει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ισπανός, για να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές. Χαιρέτησε την υποδειγματική συνεργασία του Μαρόκου. Θα εφαρμόσουν, λέει, μέτρα για τη μεταφορά πίσω στο Μαρόκο το συντομότερο δυνατόν όλων των προσώπων που πήγαν παράνομα στη Θέουτα. Και βγαίνει και ο ηγέτης του Αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας και καταγγέλει απελπιστική κατάσταση. Κρίση λέει εθνικής ασφαλείας. Όπως και να έχει, η κυβέρνηση ισπανική στέλνει στη Θέουτα στρατό. 60 μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα πάνε για να ενισχύσουν την αστυνομία και του θύλακα και να κάνουν λίγο ότι είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της Θέουτα. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι περίπου, που είναι περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι τα μοναδικά χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική. Έτσι. Και τώρα έχουν και αυτό το πρόβλημα οι Ισπανοί, διότι αν είναι να σου προκύψει, σου προκύπτει. Και ήμουν σίγουρη. Ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε, εσύ ξέρεις κανέναν άνθρωπο να περνάει καλά εκεί που βρίσκεται, για να σηκώνεται, να πνίγεται και να το διακινδυνεύει και να πάει αλλού? Εγώ δεν ξέρω. Εκτός από ταξίδια αναψυχήσα, δεν πετάγομαι μέχρι το Μονακό. Δεν πετάγομαι μέχρι, ξέρω εγώ, τη Λισαβόνα. Δεν πετάγομαι μέχρι το Άμστερνταμ. Δεν πετάγομαι μέχρι το Λονδίνο. Να λέω πόλεις χιλιάδες θα σας πω. Μέχρι Νέα Υόρκη, μέχρι δεν ξέρω πού, το Τόκιο. Αυτό είναι άλλο. Αυτοί είπαν τι καλά περνάγανε και είπαν δεν σηκωνόμαστε τώρα να πάμε. Όποιος ζήσει έζησε και όποιος πνίγει πνίγηκε. Κάπως το έχουμε στο νου μας ότι είναι οι άνθρωποι έτσι. Τι έχω? Μάλιστα, είπα και εγώ. Άργησε πολύ απόψε. Το μέτωπο του Ιράν το έχουμε? Μάλιστα, λοιπόν. Που γίνανε οι επιθέσεις εχθές, βομβαρδίζαν πάλι. Είχαμε 2-3 μέρες ησυχία, 4-5. Ησυχία. Δεν είχαμε βομβαρδισμούς. Τα ξημερώματα χθες βομβαρδίσαν οι Αμερικανοί, το Ιράν, τα νότια, τα νοτιοανατολικά και το νησί Κέσμ. Είναι στο στενό του Ορμούζ. Και βγαίνει σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο υπετίθεται από τους κορυφαίους διαπραγματευτές της Τεχεράνης, αν συνεχιστούν και όποτε συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ μέσα στους βομβαρδισμούς είπε συνεχίζουμε. Ναι. Κατηγόρησε λοιπόν ο Γκαλιμπάφ τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο έγκλημα και υποστήριξε ότι η επίθεση στο νησί Κέσμα αποτελεί συνέχεια των γεγονότων στη Μινάπ και στη Λαμέτ, η πόλη στα νότια του Ιράν. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν, λέει ο Γκαλιμπάφ.
όταν αμερικανο-ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια ιρανική πόλη Μινά, πρέπει να θυμίσουμε. Επίσης είχε δεχθεί επίθεση και το κλειστό γυμναστήριο στην νοτιοδυτική πόλη Λαμέρτ. Άλλοι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν τότε. Και οι Αμερικανοί λέει έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης γίνοντας το αίμα αθώων. Θα πληρώσουν το τίμημα. Βλέπω εδώ και την ανάρτηση. Καταλαβαίνετε. Για να δούμε τι απάντηση θα λάβουν. Βγήκε και ο Αραγτσί, είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι υψίστης σημασίας για το Ιράν. Διότι είχαμε την επίθεση με ντρόουν στο λιμάνι της Νταμιέτα και είπαν ότι αυτό μπορεί να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση και να βοηθήσει την εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που είχε πει ο Τραμπ προχθές ότι θα τους εξολοθρεύσουμε τους Ιρανούς, και έμαθε και για την Αίγυπτο. Αυτή την περίπτωση λέει. Είναι λέει σημαντική φίλη και εταίρο στην περιοχή. Ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Σε εγρήγορση λέει είναι απέναντι σε Ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, είπε ο Αραχτσί. Και επιβεβαίωσε το Κάιρο ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από ντρόουν επίθεση. Τώρα ψάχνουν να βρουν ποιος την εξαπέλυσε την επίθεση. Οι Χούθοι της Ιεμένης βομβαρδίζουν, στοχεύουν τα σαουδαραβικά, τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτοί οι Χούθοι. Είπανε χθες ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για το συγκεκριμένο πλήγμα. Εμείς χτυπάμε μόνο τους Σαουδάραβες. Το σαουδαραβικό καθεστώς. Ψάχνουν τώρα να βρουν ποιος χτύπησε την Αίγυπτο. Άραγε. Ποιος τι χτύπησε την Αίγυπτο. Έλαντε. Τι έχω εδώ. Ιταλία. Ήταν θέμα χρόνου νομίζω. Για τη Φέουτα, για την Ισπανία και τους μετανάστες. Όταν ακούει μελώνει μετανάστες, τρελαίνει. Η Ιταλία λέει δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Σοκαριστικές εικόνες από τη Φέουτα. Τάχθηκε υπέρ, η πρωθυπουργός η Ιταλίδα, υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και βγήκε και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ιταλός, και τάχθηκε υπέρ του μέτρου. Οι εικόνες που έρχονται λέει από τη Θέουτα δείχνουν ότι η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λαθασμένη και θα ρίνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μάλιστα. Οκ. Δεν περιμένεις κάτι άλλο μερικές φορές. Αυτό περιμένεις. Που συμβαίνει. Και 25. Παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις 2 πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Με τη φωτιά, με τις φωτιές μάλλον, που έχουμε σε εξέλιξη, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο. Επίσης, γιατί υπάρχει ζήτημα με την ηλεκτροδότηση, ενημέρωσε ο ΔΔΕ ότι έγιναν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε φωλέγα Προσκύνο και άλλα νησιά των Κυκλάδων, γιατί συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Έτσι. Γι' αυτό δεν έχετε ρεύμα. Επίσης, να πω ότι σήμερα το πρωί θα γίνει στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήφιο. Και χθες έγιναν οι κηδείες των άλλων 2 πυροσβεστών, του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη. Γι' αυτό εδώ τώρα κουβεντιάζουμε κουβέντα μέσω Facebook με διάφορους ακροατές, και να είστε καλά που μπαίνετε στη διαδικασία και μας ακούτε, η αλήθεια να λέμε τις αλήθειες. Το είπα προηγουμένως και θα το επαναλάβω όσο φορές χρειαστεί. Δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει ότι χαθήκαν οι ζωές. Πώς να το πω τώρα. Υπάρχουν σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες για τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Πώς έγινε αυτή η τραγωδία. Ένα από τα σενάρια είναι το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό του όχημα. Και δεν ξέρω, αυτό το όχημα λέει δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο όπως είναι το Ρεθύμνο, ούτε για την προστασία των πυροσβεστών. Φύγανε οι άνθρωποι. Εντάξει. Φύγανε. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Μα πεις τι θα γίνει. Υπάρχουν και άλλα τέτοια οχήματα που δεν κάνουν για τέτοιες φωτιές. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Να τα λέμε. Όχι. Να μην είναι. Δεν το ξέρω καν. Ιδέα δεν έχω. Πού το ξέρεις εσύ? Το είπε. Δεν έχω ιδέα. Καινούριο είναι. Με έκανε δήλωση. Πού το μαθαίνετε, ρε παιδιά, όλα αυτά? Πολύ θα ήθελα να μου τα πείτε και εμένα. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Εσύ έχεις? Εκ των έσω δηλαδή. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Όντως. Ανάγκη αν έχουμε την προστασία των ανθρώπων αυτών. Εννοείται. Τι συζητάμε που τρέχουμε κάθε φορά? Την πυροσβεστική. Τι έγινε? Την πυροσβεστική. Πλημμυρίζουμε την πυροσβεστική. Φωτιά την πυροσβεστική. Εγκλωβιστήκαμε στο σανσέρ την πυροσβεστική. Κάνω λάθος? Έλα, παιδιά. Τώρα, εντάξει. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να περνάει και ο καιρός, ξεχνάμε κιόλας. Επιτέθηκε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων έλοπλων οργανώσεων στη Γάζα, είπε ο Τραμπ. Διαδικασία που θα υλοποιηθεί σταδιακά και θα οδηγούσε τελικά στην αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Okay. Τώρα περιμένουμε και μία δήλωση σχετική του... Πώς το λένε, του Νετανιάχου, δεν πρέπει? Όχι, λάθος κάνω? Για να καθίσω εδώ, γιατί στέλνει ένα... Πώς το λέμε, ένα διορθωτικό. Και θέλω να το δω αυτό το διορθωτικό. Γιατί πολλά γίνονται, σε ποχαλεπούς καιρούς ζούμε. Μισό λεπτό. Η συμφωνία θα... μάλιστα. Είπα και εγώ. Okay. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε προσεκτικά δομημένες φάσεις. Γιατί είχε βγει πριν το Reuters και είχε κάνει μια εσφαλμένη αναφορά σε συνάντηση με τον Νετανιάχου. Αυτό δεν υπάρχει πια, μα λέω. Λίγο περίεργο είναι. Αλλά θα μου πείτε, έχουμε τώρα όλο το βράδυ δηλώσεις τα έχουμε. Όλο το βράδυ τα γνωστά. Τα γνωστά. Όλα τώρα θα έχουμε. Αυτό στο κάτω είναι δικό μου. Βρίσκει χαρτιά Θημίου, έρχεται τα παίρνει. Έχουμε κουραστεί για να τα γράψουμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ελπίζω να είναι αυτό που λέει. Και είπε η Χαμάς συμφώνησε. Εντύπωση μου κάνει. Εντάξει παιδιά, μπορεί να είναι έτσι. Τι λέει? Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβουν την ευθύνη για τη Γάζα. Η συνάντηση που είχε γίνει με τον Νετανιάχου προχθές, που βγήκανε και κάνανε φιδωλές δηλώσεις, βγήκανε, δηλαδή ο Τραμπ στο Truth Social έκανε μια δήλωση ότι πήγανε, ήταν πάρα πολύ ωραία η συνάντηση, και ο Νετανιάχου είχε ένα μήνυμα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα μήνυμα που είχε βιντεοσκοπηθεί. Λοιπόν, επίσης, οι πληροφορίες πριν τη συνάντηση, γιατί είχε βγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ότι θα πάνε να μιλήσουν για το Ιράν. Βγαίνουν τα διεθνή μέσα πριν τη συνάντηση, λέει, θα μιλήσουν και για τη Γάζα και για το Λίβανο. Ο Λίβανος είναι στη συμφωνία για το Ιράν, ότι πρέπει να σταματήσουν, έχουν υποτίθεται σταματήσει οι εχθροπραξίες, να αποσυρθεί από τα νότιο Λίβανο το Ισραηλινό στρατός και πιλωτικά να πάνε οι Λιβανέζοι. Θα μιλάγανε λίγο και για τη Γάζα, που την περασμένη Κυριακή είχαν πει οι Ισραηλινοί ότι θα αφήσουμε μια ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει. Ναι. Αλλά λέγανε κάποιοι άλλοι ότι δεν νοιάζεται ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, για τη Γάζα πολύ. Αλλά τώρα βλέπουμε κάτι άλλο. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, διότι είχαμε, το λέγαμε και εδώ, ότι έχει πάει λίγο πίσω το θέμα. Τώρα πώς προέκυψε? Από τη συνάντηση, υποθέτω, με τον Νετανιάχου. Δεν θα κουβεντιάσανε και γι' αυτό? Θα κουβεντιάσανε. Α, και κάτι άλλο τώρα, το που θυμήθηκα. Ένα-ένα τα θυμάμαι και εγώ, μην νομίζετε. Πού γίνεται ο πόλεμος, στο που λένε οι Ιρανοί για το Κέσμι, στα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Ναι. Η Σαουδική Αραβία, λέει, που τη χτυπάνε οι Χούθη της Ιεμένης, τα πλοία της εννοώ, παρουσίασε τα σχέδιά της για τη συγκρότηση ενός πολυεθνικού ναυτικού αμυντικού συνασπισμού για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία και οι ενεργειακοί διάδρομοι στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Και η πρωτοβουλία λέει έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη, των φιλοϊρανών, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση, διότι είναι από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως η Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης λένε, το λέει το Υπουργείο Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, ότι οι εκπρόσωποι 43 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν σε διεθνή συνάντηση, συζητήθηκε λέει αυτή η δημιουργία του νέου συνασπισμού και ο ρόλος του Ριάντ ως ειδικτικού και επικεφαλής κράτους. Και η έδρα της νέας δομής σχεδιάζεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Αυτός ο συνασπισμός θα έχει ως αποστολή την ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, την προστασία των διεθνών εμπορικών οδών και των γραμμών ενεργειακού εφοδιασμού. 14 χώρες, Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος, Σουδάν, Τζιμπουτί, είπανε ναι, συμφωνούμε. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ομάν δεν υποστηρίζουν την πρωτοβουλία μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις θα γίνουν. Η κίνηση λέει του Ριάντ είχε γίνει γνωστή από προχθές όταν πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων είπαν στο Reuters ότι θα γίνει υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνής μηχανισμός προστασίας της Ερυθράς Θάλασσας. Κάποια λύση θα βρεθεί. Κάποια λύση θα βρεθεί σιγά σιγά. Να επικεντρωθούμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Μήπως έχουμε κάποιο νεότερο, παρακαλώ, θα ήθελα να μάθω με τις φωτιές. Περιμένουμε όλοι να πέσουν οι άνεμοι για να πετάξουν και τα αέρια μέσα το πρωί και να σβήσουν οι φωτιές, να τεθούν υπό έλεγχο και τα λοιπά, να σβήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν απειλείται η Πρέβελη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα. Αυτό δεν το ξέρω που το λες αυτό. Και επίσης εγώ δεν σχολιάζω τις στιλιστικές, πώς να το πω τώρα, προτιμήσεις του οποιοδήποτε. Έχουμε δημοκρατία, δόξα τω Θεώ, και ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί και να φοράει ό,τι θέλει. Και εγώ ιστορίες του πονηρού δεν θέλω. Και επίσης, παιδιά, κάτι άλλο για να το λύσουμε το ζήτημα. Κανείς δεν πήγε μόνος να πει «Α, εδώ, ωραία, εδώ θα καθίσω εγώ». Όχι. Κάποιος επιλέγει. Λοιπόν, ιστορική συμφωνία. Πάμε. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αποκλεισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μάλιστα. Ανάρτηση έκανε. Η συμφωνία λέει αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης. Ο Τραμπ είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, έτσι. Ναι, για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Το Ισραήλ θα εξασφαλίσει την ασφάλεια που δικαιούται, καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, είπε ο ίδιος, και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Θα ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, η Διεθνής Δύναμη Αποσταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους και τις γειτονικές χώρες. Καλά. Ο τρόπος

Όμηροι δεν. Κάποιοι πέθαναν κατά τη διάρκεια, Ισραηλοί κατά τη διάρκεια της ομοιρίας, κάποιοι άλλοι απελευθερώθηκαν κτλ. Επίσης, το πολλή δουλειά να γίνει είναι για να γίνει η Ριβιέρα. Πώς έχει η Τουρκία Ριβιέρα, που είναι, θα έχει και η Γάζα τώρα. Ναι. Λοιπόν, ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές, λέει, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις προσπάθειές τους, καθώς και την ομάδα του για τη συμβολή της στην επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανασυγκροτηθεί. Θα βρίσκεται πλέον η Γάζα στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης, είπε, που υπηρετεί το λαό της, είναι χάρη όλους για την εξέλιξη. Επίτευγμα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Okay. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου. Περιμένουμε μία ανακοίνωση από το Ισραήλ, περιμένουμε αντίδραση από το Χαμάς, ναι, θα ανακοινώσουν και αυτοί, εντάξει, περιμένουμε διάφορα. Είναι παρατέταρτο, όπου πέρασε η ώρα. Για πάμε, τι έχω, ωραίο, είναι εντάξει, λίγο comfort, πας λέτε, δεν θα λέτε ότι λίγο παρηγορητικό, όχι, comfort θα το λέτε, πάμε.

Βλέπω και εγώ sitcom, λέω όχι αρχίσαμε, αλλά δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να βγει ο πρόεδρος να κάνει ανακοίνωση και να πάει να βομβαρδίσει sitcom? Θα πάνε τα φώτα όλα εκεί τα δημοσιότητας. Λοιπόν, έχει ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνία για τον αφιπλισμό της Χαμάς και μια κυβέρνηση στη Γάζα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων που ο ίδιος εκπώνησε. Και η συμφωνία αυτή είναι σύμφωνα, πώς το λένε, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης. Για να δούμε και για νέα κυβέρνηση κτλ. Ελπίζουμε να τους αφήσουν τους ανθρώπους να φάνε και τίποτα. Φάρμακα επίσης χρειάζονται. Λοιπόν, είναι και πάρα 10. Θέλω να φύγουμε από όλα αυτά. Να φύγουμε τελείως. Εξάλλου εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ και μέσω του δελτίων ειδήσεων. Αν χρειαστεί, ελπίζω όχι. Και θα τα λέμε και τι συμβαίνει και στα μέτωπα των πυρκαγιών και όχι μόνο. Παιδιά, ακούστε τώρα. Θα πάτε διακοπές, θα φύγετε Σαββατοκύριακο. Πώς το λένε, από το Σάββατο, από αύριο. Ή κάποιοι θα φύγει την Κυριακή, μπορεί κάποιοι τη Δευτέρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας των διακοπών. Από σήμερα μέχρι τις 23 Αυγούστου, πάρα πολλές μέρες, θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στο πεζόδρομο της πλατείας Ωνάση, στη σκιά του Παλαμιδιού. Τι ωραία. Η καθιερωμένη έκθεση βιβλίου, βέβαια, αυτή που γίνεται κάθε Αύγουστο. Εκδοτική και δεκάδες βιβλία, χιλιάδες για κάθε ηλικία, για κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον, λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, ποίηση, δοκίμια. Πηγαίνετε, ψάξτε, ασχοληθείτε, αφιερώστε λίγο χρόνο να βρείτε κάτι που θα σας εκπλήξει και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η έκθεση είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις βιβλίου πανελληνίως και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Αργολίδας, και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και τα λοιπά. Βρείτε, ψάξτε, ασχοληθείτε, να διαβάζουμε. Γιατί δίνετε και στα παιδιά σας να διαβάζουν για κανένα βιβλίο. Τους δίνεις το βιβλίο και προσπαθούν να αλλάξουν τη σελίδα όπως αλλάζουν στο κινητό. Παιδιά, είναι μαγικά πράγματα αυτά. Και είναι και ωραία από όλο το Ναύπλιο και τόσες μέρες, 23-24 μέρες θα κρατήσει αυτό. Και επίσης θα έχουμε και την Πανσέλινου του Αυγούστου, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Έλα παιδιά, θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, να πάτε, να περάσετε ωραία. Μα πεις, εγώ δεν θέλω, θέλω να πάω να ξαπλώσω στην παραλία. Πήγαινε, κάνει ό,τι θέλεις. Αλλά αν όταν μας δίνεται ευκαιρία και είναι τόσες ωραίες εκθέσεις βιβλίων και τα λοιπά, δεν σου πάει να πας να μπει σε βιβλιοπωλείο και να κουραστείς, όχι. Αλλά να βλέπεις εκεί. Δεν σου έτσι, δεν στραβάει το ενδιαφέρον να πας να πεις τι είναι αυτό, να το δω ρε παιδί μου έτσι, να δω το εξώφυλλο, να δω το πιστόφυλλο, να διαβάσω, να το ξεφυλίσω λίγο, να μυρίσω το χαρτάκι, τι ωραία το τυπωμένο. Μα τώρα. Λοιπόν, επέρασε η ώρα. Επέρασε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είμαστε αύριο επίσης μετά το δελτίο των 12. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Και ελπίζουμε αυτά που θα σας πούμε αύριο να είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο ευχάριστα και πολύ πιο αισιόδοξα από αυτά που σας είπαμε σήμερα. Σας φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, το καλό με είναι αυτό που με αύριο. Εντάξει λοιπόν. Να περάσει το όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο, οι προσπάθειες για τη κατάσβεση της φωτιάς επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Πευκοδάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Νωρίτερα, με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Πάρο προληπτικά γεννώθηκε το άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί, πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά σε σπίτια. Η κατάσταση στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαφή. Στο νησί κατέφθασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.30 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερέας. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Τον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια του θύλακα για τους κατοίκους και τις γειτονικές χώρες. Το Κάιρο θα φιλοξενήσει συνάντηση διαμεσολαβητών για τη Γάζα σχετικά με τη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη χθεσινή κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανέμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 31 του μηνός, πάει και αυτός. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή σε όλη την παρέα, λέει φίλοι μας η Μάχη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Κιλκής. Έχουμε και άλλες βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει φίλοι μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά, πάμε στο Σταυρούλια αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθει στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλη της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: λίστες απ' τα πλοία.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ξενοδοχεία.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
0: Μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει.
1: Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πληκτρά.